0: του. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ηράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάφου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε η 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 12χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής της. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές υπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορείο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές υπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της 5ης, 28 Μαΐου του 2026. Παραμονή της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, η σχετική αγωνία, ψυχραιμία, παιδιά. Ακούγα το πρωί το Γιώργο Ψάλτη που μιλούσε με έναν ειδικό που μας θύμιζε ότι οι 7 στους 10 επιτυγχάνουν. Απλώς για τις σχολές υψηλής διείσδυσης, εκείνοι που επιτυγχάνουν εκεί που θα ήθελαν είναι κάτι λιγότερο, περίπου 1 στους 20. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, νέο πρόσωπο στο θείασο, η Σοφία Καλαβρού στη θέση του Δημήτρη Γιαννίρη που λείπει εκτάκτος, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 και στα πλατό γυρίζουν πόλεις σαν σήμερα. Τρεις τύποι, ένας Αμερικάνος ντράμερ, ένας μπασίστας της τζαζ και ένας κιθαρίστας από τα βετεράνους ήδη από εκείνη την εποχή, συναντήθηκαν και παίξαν για πρώτη φορά σε ένα σόου στο Παρίσι. Δεν είχαν ακόμη όνομα ως συγκρότημα, ήταν απλώς ένα τρίο που ήθελε να δοκιμάσει τα νερά της punk. Ονομάστηκαν Police. Το πρώτο τους σίγγλ ήταν αυτό, το Roxanne, κυκλοφόρησε μερικούς μήνες αργότερα. Τα εγγένεια πάντως κατά κάποιο τρόπο έγιναν σαν σήμερα, 1977. Και στις επαιτίους της ημέρας, κάποιοι το θυμούνται γιατί το έζησαν, κάποιοι το έμαθαν ίσως στο σχολείο, κάποιοι κάπου το έχουν ακούσει, σαν σήμερα 1979, μια τομή στην νεότερη ελληνική ιστορία.

υπογράφεται σε μια μεγάλη τελετή στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, όπως λεγόταν τότε. Στα υπόλοιπα, να αρχίσουμε με τα αθλητικά. Μια ομάδα από το Νότιο Λονδίνο, η Crystal Palace, κέρδισε χθες έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Είναι μια παλιά ομάδα, από το 1861, από το 1905 παίζει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ποτέ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ποτέ δεν κέρδισε κανένα τίτλο, μέχρι πέρσι που κέρδισε το κύπελο στον τελικό με τη Manchester City. Η Crystal Palace κέρδισε χθες και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Τι σας νοιάζει, θα μου πεις. Να, απλώς αν προσέξατε, τα χρώματα της ομάδας αυτής είναι το μπλε και το κόκκινο. Όπως της Μπαρτσελώνα, του Πανιόνιου, της Βασιλείας από την Ελβετία ή της Τζένοα και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Στα σοβαρά του κόσμου, δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, όπως κάθε μέρα με κόμενη ανάσα τις παρακολουθούμε και με τα δυσκολίες καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους. Το ερώτημα που γεννιέται είναι πότε μια εκεχηρία πάβει να είναι εκεχηρία, διότι διαπραγματεύσεις γίνονται, εκεχηρία ισχύει, αλλά είχαμε δεύτερο χτύπημα σε τρεις ημέρες και υποσχέσεις ανταπόδοσης από τους Ιρανούς. Συμβαίνει με τις εκεχηρίες αυτές τις μέρες και στη Γάζα έχουμε εκεχηρία, αλλά από τον Οκτώβριο μάλιστα, αλλά εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί σε αυτό το διάστημα, και στο Λίβανο έχουμε εκεχηρία, αλλά πριν λίγες ώρες βομβαδίστηκε η Τύρος, το αρχαίο λιμάνι των Φινίκων στο Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ είπε: έχω ήδη πετύχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Απλώς εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για συμφωνία ακόμη. Μπορούσαμε να την κάνουμε και τώρα, αλλά δεν θα ήταν πολύ καλή, οπότε θα την κράβηξουμε λίγο ακόμη για να είναι καλή. Νόμιζαν οι Ιρανοί ότι πιέζομαι από τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι το Νοέμβριο και θα με υποχρεώσουν να βιαστώ. Δεν θα βιαστώ, δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Σε αυτό μπορεί να έχει και ένα δίκιο. Μεγάλο θέμα είναι το κύμα καύσωνα που ζει η Ευρώπη Μάιο μήνα. Μια ανοιξιάτικη, ένας ανοιξιάτικος καύσωνας, 30 στη Γαλλία και την Αγγλία, 35 σε μερικές περιοχές. Μάλλον ασυνήθιστο, και οι ειδικοί ανησυχούν ότι μας έρχεται ένα ζεστό καλοκαίρι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πέρα από το ότι όλα αυτά είναι σημάδια μιας κλιματικής κρίσης για την οποία μιλάμε όλη την ώρα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να την σταματήσουμε. Τι ακούσαμε? Creedence Clearwater Revival. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής τους, ο Τζον Φόγκερτι. Σαν σήμερα, το 1968, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, από που και το τραγούδι αυτό. Κατά σύμπτωση, εκείνη τη μέρα κάπου στην Αυστραλία γεννιότανε μια στάρ της pop.

καύσωνα στην Ευρώπη, αγωνία στον Περσικό κόλπο και γενικώ στη Μέση Ανατολή. Στα πιο κοντινά μας έχουμε άλλες αγωνίες. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον καινούριο του προπονητή αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε ένα καλοκαίρι με ελπίδα και αγωνία. Καινούριος προπονητής στο Παναθηναϊκό, καινούρια κόμματα στην αρένα. Δύο μέχρι στιγμής, η ελπίδα και η Ελλάς. Η κυρία Καριστιανού προηγήθηκε, αλλά όλοι συμφωνούν ότι ο Τσίπρας έκλεψε την παρτίδα, πέτυχε αυτό που οι διαφημιστές θεωρούν το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πρώτο βήμα, δηλαδή να τραβήξεις την προσοχή σε αυτόν τον κόσμο της πολυδιασπασμένης προσοχής, όπου βομβαρδιζόμαστε μέσω social media κυρίως, αλλά γενικώς βομβαρδιζόμαστε από άπειρα μηνύματα κάθε μέρα, περισσότερα από όσα μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας. Το να συγκρατήσει κάποιος την προσοχή μας σε κάτι είναι το πιο δύσκολο στοίχημα από όλα. Εντάξει, αυτό ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε και με την εμφάνιση, αλλά και με το όνομα το οποίο όλοι συζητάνε. Όνομα, σήμα, εκείνο το Α, που όπως λέει σήμερα στην Καθημερινή ένας γραφίστας, ο Γιάννης Καρλόπουλος, είναι μια υπενθύμηση του αστεριού που παλιά υπήρχε στο λογότυπο του παλιού συνασπισμού, στο ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι έσβησε, επανέρχεται τώρα. Το θέμα είναι ότι το όνομα ενός πολιτικού φορέ, ότι γενικώς τα πάντα κρίνονται από το περιεχόμενό τους, απλή και αιώνια αλήθεια. Δηλαδή, όπως μια μάρκα μπισκότα ή μια σοκολάτα, ξέρεις το όνομα, βλέπεις τη συσκευασία και τα αναγνωρίζεις, αλλά στο μυαλό σου ξέρεις, σου έρχεται η γεύση που έχεις δοκιμάσει. Στη γεύση κρίνεται, όχι στη συσκευασία.

Ναι, στη γεύση, όχι στη συσκευασία, αλλά γράφει ένα βιτριολικό σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή. Το βασικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι η φαουστική διαπραγμάτευση του rebranding από τον Φάουστ του Γκέτε, εννοεί, που ο Φάουστος γνωστόν έδωσε την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσει αιώνια ζωή, αιώνια νεότητα. Γράφει ο Μανδραβέλης, ο παλιός Τσίπρας είχε ψυχή, πίστευε τις ανοησίες που έλεγε του στυλ go back κυρία Μίρκελ, και οι περισσότερες επικοινωνιακές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργηθεί από τα κάτω. Ο νέος Τσίπρας αντάλλαξε την ψυχή με την επικοινωνία, κοιτάει χαμηλά, μην του ξεφύγει κανένας τόκνος από την επικοινωνιακή χορογραφία. Αυτό είναι το σχόλιο του Μανδραβέλη στην Καθημερινή. Μπερδεύτηκα με τους διαφημιστές και την επικοινωνία. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, είναι εταιρείες που τις έκαναν πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις πρέπει να τις καταναλώνουμε με πολύ αλάτι, αλατισμένες πρώτα. Αλλά καταγράφουν μια γενική αναστάτωση. Η interview δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 12,8 και το Πασόκ στην τρίτη. Η Real Pulse δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,1 και το Πασόκ στην τέταρτη. Το περνάει το Πασόκ Χριστιανού.

Ακούσαμε προηγουμένως Creedence Clearwater Revival, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του ιδρυτή τους και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Ο ιδρυτής είναι αυτός, ο Τζον Φόγκερτι, γεννημένος το 45, δηλαδή πόσο, 81. Ο οποίος έχει συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, ακόμη εδώ είναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την μεγάλη σόλο καριέρα του μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις γενικώς. Στις καλές ειδήσεις με το σταγονόμετρο τις παίρνουμε. Έχει δύο καλές ειδήσεις σήμερα, ας τις κρατήσουμε. Η πρώτη είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, που ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ. Η υπόσχεση ότι η έκδοση σύνταξης πια θα παίρνει ένα μήνα όταν υπάρχει πολλαπλή διαδοχική ασφάλιση, που τώρα κάνει πάνω από 6 μήνες για να βγει, θα θέλει δύο. Πώς? Με δύο μέτρα. Το ένα είναι ότι θα ολοκληρώνεται μάλλον το καινούριο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και ψηφιοποιείται όλο το χαρτοβασίλειο, αυτά τα 53 εκατομμύρια ασφαλιστικά έγγραφα που ο ΕΦΚΑ έχει στο αρχείο του. Και όταν αυτά τα δύο ολοκληρωθούν, ναι, βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα. Θα είναι μάλλον ο οργανισμός πιο γρήγορα να δίνει τις συντάξεις. Αυτό είναι καλό νέο. Το άλλο καλό νέο είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χτες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αλλά για προσέξτε τα λίγο πιο προσεκτικά, πολύ από κοντά. Τι ανακοινώθηκε χτες? Πρώτον, ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς, οι δήμοι, οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι, λέει, μέχρι τις 7 Ιουλίου παρακαλώ, να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους. Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν δήμοι, οργανισμοί δημόσιοι, φορείς του δημοσίου, που δεν έχουν αναρτημένο το ωράριό τους για να το βρίσκει ο πολίτης που θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους. Το δεύτερο που ανακοινώθηκε χθες είναι οι πολίτες από εδώ και πέρα δεν θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στο δημόσιο έγγραφα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που το δημόσιο ήδη γνωρίζει, κάπου τα έχει και πρέπει να ψάξει να τα βρει. Δεν πρέπει να τα ζητάει από τον πολίτη να τα κουβαλάει μαζί του. Ο πολίτης απλώς θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και το δημόσιο θα ελέγχει την ειλικρίνειά της αν ο πολίτης δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία του ή τα δεδομένα ή τις βεβαιώσεις του, θα έχει ένα πρόστιμο. Αλλά αυτό είναι καλό βέβαια, μας γλιτώνει από κόπους, μόνο που η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το μέτρο ήταν όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε για πρώτη φορά υφυπουργός εσωτερικών το 1997, πριν 29 χρόνια, ότι δεν πρέπει ο πολίτης να φέρνει στο δημόσιο και το δημόσιο δεν πρέπει να ζητάει από τον πολίτη έγγραφα που το δημόσιο πρέπει να έχει, το πτυχίο σου, το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, αυτά στο δημόσιο είναι. Το δημόσιο τα έχει. Δεν πρέπει να μου ζητάει να ψάξω να τα βρω εγώ. Δηλαδή να πάω εγώ στο δημόσιο να ζητήσω ένα χαρτί και μετά να ξαναπάω στο δημόσιο να του το δώσω, να βγω από τη μια πόρτα του δημοσίου και να μπω στην άλλη. Ξαναλέω. Αυτή η απλή ιδέα διατυπώθηκε ως υπόσχεση πρώτη φορά το 1997, όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε υφυπουργός εσωτερικών για πρώτη φορά. Έχουν περάσει από τότε 29 χρόνια. Χτες ανακοινώθηκε ξανά. Μακάρι να γίνει.

Γενικά είναι... Ζούμε σε μια περίοδο κινούμενη άμμου, καθώς ο χώρος έτσι κι αλλιώς της πολιτικής σκηνής δεν ήταν πολύ ευσταθής, συνεπώς άνοιγε την όρεξη σε επίδοξους νέους παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Δύο την δοκιμάζουν ήδη, η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα τους δίνουν κάτι τι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Νομίζω ότι στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιριών που θα δούμε σε λίγες μέρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα και φυσικά θα έχουμε ακόμη πιο καθαρή εικόνα στις καλοκαιρινές μετρήσεις, δηλαδή όταν θα τελειώνει ο Ιούνιος και όταν η σκόνη θα έχει καθίσει. Πάντως προς το παρόν η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σκόραρε καλύτερα από την κυρία Καριστιανό, αλλά ούτε αυτό είναι έκπληξη.

σας ζαλίζομαι παλιές μουσικές από τη δεκαετία του 60, του 70, αντέρχειας του 80. Αυτό είναι ολοκένουργιο, νέας εσοδείας από μια καλλιτέχνητα νέας εσοδείας που κάνει είναι το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή στη μουσική σκηνή. Ολίβια Ροντρίγκο, καινούριο άλμπουμ, καινούριο τραγούδι, η θεραπεία, The Cure είναι ο τίτλος.

Πλησιάζει η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο στο ημερολόγιο για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά, αλλά και το άλλο θέμα που μην το υποτιμάτε. Ζήσαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι της ιστορίας, λένε, το 2022. Ίσως το φετινό να είναι ακόμη πιο ζεστό, ποιος ξέρει. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars και με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους να μεταδίδει ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα Παλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το ημερολόγιο σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 28 Μαΐου. Παραμονή, αύριο πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Είμαστε σε μια εβδομάδα με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγε το κλισέ. Δηλαδή, είχαμε την εμφάνιση δύο κομμάτων, ένα από την κυρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κομματός της, ένα δεύτερο από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Σήμερα πηγαίνει και αυτός κατά τις 12 στον Άριο Πάγο. Πολύ συζήτηση για την πρώτη εμφάνιση. Περισσότερη συζήτηση φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα παρά για τη Μαρία Καριστιανού. Τις εντυπώσεις της έκλεψε, την προσοχή την κέρδισε. Τα υπόλοιπα μένει να φανούν. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Κρίνουμε τις πρώτες κινήσεις και περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός και να δούμε καθαρότερα το καινούριο τοπίο. Και ακόμη και να κρίνουμε αν είναι στα αλήθεια και πόσο καινούριο είναι το τοπίο. Αλλά ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση αυτών που είχαμε ως τώρα. Ο κ. Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Λοιπόν, πρώτη εντύπωση.
1: Από ποια, από όλα, γιατί είμαστε υπό το κράτος των βομβαρδισμών των εντυπώσεων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να επιβάλλεται αυτό που υπενηθήκατε προηγουμένως, δηλαδή με υπομονή μέχρι να καθίσει ο Κουρνιακτός. Το οποίο δεν βλέπω να γίνεται πριν το φθινόπωρο, διότι σίγουρα θα χρειαστεί μέχρι τότε ο χρόνος για να αποξεκαθαρίσουν λίγο οι τάσεις της κοινής γνώμης, μένοντας προς το παρόν στο επίπεδο των εντυπώσεων.
0: Έχουν σημασία αυτές οι εντυπώσεις, δηλαδή μακροπρόθεσμα έχουν κάποια σημασία ή θα χαθούν όταν κατακάτσουν τα νερά?
1: Όχι. Κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ένας από τους λόγους που σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να επωφεληθεί του πολιτικού κενού που έχει δημιουργηθεί είναι ακριβώς διότι από τους αντιπάλους του και κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς υποτιμήθηκε παντελώς ο παράγοντας τον οποίο δίδασκε εν τη βασιλεία του ο Φρανσουά Μιτεράν τη σημασία της διαχείρισης των συμβόλων. Και εκείνο το οποίο κυρίως συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς είναι ότι έχει χάσει τόσο το momentum των πολιτικών εξελίξεων σε μια εποχή που αλλάζουν ραγδαία και οι κομματικές προτιμήσεις και οι εκλογικές επιλογές και από την άλλη μεριά βεβαίως παραμέλησε παντελώς αυτόν τον παράγοντα της σημασίας της διαχείρισης των συμβόλων στην εξέλιξη του κομματικού ανταγωνισμού.
0: Υπάρχει βέβαια αυτό, για να πω κι εγώ, ένα παλιό ρητό ενός μεγάλου δύναμή μου, η αδυναμία των αντιπάλων μου. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε, αυτό που δίνει στον Τσίπρα έναν αέρα είναι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του στο χώρο που απευθύνεται, δηλαδή το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε έχουν κάνει λάθη είτε έχουν μείνει πίσω.
1: Αυτό ακριβώς υπενήχθηκα όταν λέω ότι έχουν χάσει το momentum και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακτηθεί ως πλεονέκτημά τους ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν πια οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης η οποία έχει χάσει πια την υπομονή της σε αντίθεση με εμάς που επιβάλλεται να έχουμε υπομονή διότι ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει από τις πολιτικές δυνάμεις να αντιστοιχηθούν με τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους σε αυτή τη φάση της διέμεσης των κοινωνικών αναξιοτήτων και του πολλαπλασιασμού των κοινωνικών προβλημάτων.
0: Άρα έχουμε ανυπόμονη κοινή γνώμη.
1: Έχουμε μια κοινή γνώμη που κινείται μεταξύ ανυπομονησίας και απογοήτευσης. Με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί ένα εκρηκτικό μήνυμα το οποίο κατά τη γνώμη μου πιθανότατα να προειδεάζει για εκπλήξεις κατά τη διάρκεια ή εν όψη των εκλογών. Και κυρίως εννοώ ότι η αίσθησή μου είναι ότι πλέον ίσως ζούμε το τέλος του κύκλου του πολιτικού κατακαιρματισμού και την αναζήτηση διεξέδων για την αποκατάσταση του παλιού δικοματισμού με ένα νέο τύπου όμως ανταγωνισμό. Και αυτό δεν αποκλείεται να επιτρέψει στον Τσίπρα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που δεν μπόρεσαν να παίξουν τα παλιά πολιτικά κόμματα.
0: Ούτε ο ίδιος όμως, όταν είχε την ευκαιρία να το κάνει το 2019.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το χάσε.
0: Άρα, αλλά... πόσο πιθανό είναι να πετύχει τη δεύτερη φορά η απόπειρα, την οποία είχε όλα τα περιθώρια και ήταν σε ευνοϊκή θέση να το κάνει τότε, το 2019.
1: Εξαρτάται από τα συμπεράσματα που έβγαλε και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί αυτή τη φορά τον πολιτικό χρόνο, που φάνηκε να έχει αδυναμίες στην προηγούμενη φάση. Άφησε τον πολιτικό χρόνο να χαθεί, αλλά το κακό για τους αντιπάλους του είναι ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκαν αυτοί καλύτερα από ότι ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτή την έννοια πιθανότατα να έχει αποκτήσει πια ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ακριβώς επειδή έχει αντιληφθεί ίσως καλύτερα από τους αντιπάλους του τη σημασία αυτής της διαχείρισης του πολιτικού χρόνου.
0: Η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, όλα, το στήσιμο της σκηνής στο θυσίο, ο τρόπος που εκφώνησε το λόγο, η στάση του σώματος, το όνομα του κόμματος, το σήμα το οπτικό του κόμματος, όλα είχαν σχεδιαστεί για να κλέψουν τις εντυπώσεις, για να κερδίσουν την προσοχή μας. Από την άλλη μεριά ήταν ανοιχτά στο τρολάρισμα και υπέστησαν ένα τρολάρισμα. Τι λέτε, κερδίζει το τρόλ ή κερδίζει το μήνυμα μέχρι στιγμής?
1: Κερδίζει το τρόλ και ταυτόχρονα κερδίζει αυτός τον οποίο τρολάρει. Διότι το τρόλ κάνει δωρεάν διαφήμιση σε αυτόν τον οποίο τρολάρει. Και όταν το κάνει με έναν τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα, και από αυτή την άποψη οι κριτικές που ασκήθηκαν για την εμφάνιση Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, μάλλον βοηθάνε τον ίδιο τον Τσίπρα παρά εξυπηρετούν τους σκοπούς της αμφισβήτησής του, είναι κάτι το οποίο επίσης μετράει στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι γίνεται κριτική στην εγκατάλειψη του κέντρου και στην επιλογή του να ενισχύσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αριστεράς, είναι κάτι το οποίο προφανώς γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν ζούμε πια στις εποχές που η συζήτηση περί κέντρου και της ηγεμονίας του είχε νόημα. Δεν είμαστε στην εποχή της ανόδου των μεσοστρωμάτων και της διεύρυνσης της κοινωνικής ευημερίας. Τότε, οπότε, η αστική τάξη μπορούσε να προσμένει ότι θα είχε μια διαρκή βελτίωση της θέσης της. Έχουμε περάσει σε άλλες φάσεις. Και αποτέλεσμα αυτού του περάσματος σε άλλη φάση είναι η βαθιά κρίση που διέρχεται ακριβώς και η πολιτική, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης. Με αυτή την έννοια, το να πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις τις επερχόμενες εξελίξεις με τη λογική ότι ο κόσμος σκέφτεται με την τέπη του και μόνο, χωρίς να του δίνεις αυτό που ο Μιτεράν έλεγε, ο Ντεγκόλ μάλλον, όχι ο Μιτεράν, έλεγε την ανάγκη μιας υπερβατικής σχέσης με την πολιτική, είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα πληρώσουν πολύ ακριβά όσοι θεώρησαν ότι έχουν λύσει τα προβλήματα του πολιτικού ανταγωνισμού με την επίκληση αυτού του είδους του εκτός τόπου πραγματισμού.
0: Τώρα, για να μείνω σε κάτι που είπατε, γιατί η κοινή πεποίθηση είναι ότι θα πάμε σε εκλογές όποτε πάμε, νωρίτερα ή αργότερα, οι οποίες όλοι θα προεξοφλούν ότι δεν θα δώσουν πλειοψηφία, άρα θα επαναληφθούν οι εκλογές, άρα σε αυτές τις πρώτες εκλογές θα ψηφίσουν πολύ πιο με μια αίσθηση ότι η ψήφος δεν έχει κόστος, δεν φέρνει αποτελέσματα, και αυτό ευνοεί θεωρητικά μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Εσείς όμως είπατε προηγουμένως ότι αυτή η τάση θα αντιστραφεί.
1: Ότι είμαστε στην απαρχή αυτής της αντιστροφής. Διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως αρχίζει να συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι το κόστος που έχει η έλλειψη σαφήνειας στην θέση των εκλογικών διλημάτων. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι επί εποχής κρατηγού δικοματισμού τα εκλογικά διλήμματα είχαν πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια από αυτά που έχουν σήμερα μέσα στο κατακαιρματισμό πολιτικό σκηνικό. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο τέλος της αμφισβήτησης του δικοματισμού ως ενός πολιτικού συστήματος που μπορεί να είναι παραγωγικότερο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της κοινωνίας στο πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να ευνοήσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός θα είναι σίγουρα ο ένας πόλος αυτού του διπολισμού.
1: Ναι, και πράγματι, μα ακριβώς επειδή το πρόβλημα βρίσκεται στη συγκρότηση του αντίπαλου πόλου προς την κυβέρνηση, είναι πιθανότατα αυτή την κούρσα να την κερδίσει αυτός ο οποίος ακριβώς καλύπτει τα κενά που άφησαν να δημιουργηθούν οι αντιπαλοί του. Και με τη διαχείριση των συμβολισμών και με τη διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Και εκεί είναι το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο Τσίπρας ως πολιτικότερος έναντι της Καρυστιανού, που για παράδειγμα διεκδικεί την εκπροσώπηση του αντισυστημισμού, που ασφαλώς είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή. Κρατάω τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις. Θα τις δοκιμάσουμε στο χρόνο, στα επόμενα κύματα δημοσκοπήσεων και στη ζωή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.

Cave που κάλεσε την συμπατριώτησά του που γιορτάζει σήμερα, την Kylie Minogue, να το πουν μαζί. Το τραγούδι αντέχει κακές ειδήσεις. Έλεγα προηγουμένως τις καλές ειδήσεις, δηλαδή αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ως μέτρα ελάφρυνσης του βάρους της γραφειοκρατίας στη χώρα, τα βάσανα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που δεν θα χρειάζεται πια επιτέλους να κουβαλάτε, όλα αυτά. Κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα, δέστε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δημοσιεύθηκε χθες αυτή η ετήσια διεθνής έρευνα, η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, μετριώνται 69 χώρες. Πρώτη είναι η Ελβετία, δεύτερη η Σιγκαπούρη, τρίτο το Χονγκ Κονγκ. Από ευρωπαϊκές χώρες στη δεκάδα είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στο δίκτυο αυτό της ανταγωνιστικότητας που μετρά και το γραφειοκρατικό βάρος, τη δυσκολία του να επιχειρείς σε μια συγκεκριμένη οικονομία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση ανάμεσα στους 69, όχι πολύ κολακευτικό, και ακόμη χειρότερο είναι ότι έπεσε 2 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

0: Θέμα 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή, ωστόσο, κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών Τουρμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση, ωστόσο, του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρεσμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται

0: μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αιθρίος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπου στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης και είμαι μόνος. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί είμαι μόνος. Προς το παρόν να σας πω ότι μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Τώρα όσοι μας ακούτε και μας ακούτε συχνά, ξέρω τι θα πείτε. Δεν τον κερατά τον εκδρομέα. Πάλι από την Τετάρτη την κοπάνισε. Πριν βιαστείτε να τον λιδωρήσετε, πρέπει να σας πω ότι τον έχω στείλει σε αποστολή. Όχι

0: δημοσιογραφική αποστολή, αλλά πολιτική αποστολή. Διότι, όπως είναι γνωστό, έχουμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Εγώ, ο Νότης, ο Βουλαρίνος, ο Κολοκυθάς και ο Κούτρας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε και συναδέλφους από άλλα κανάλια και προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής, όπως λένε και γνωσμένο κύρος. Και ο Νότης κάνει την πρώτη περιοδία στην Ευρώπη για να αρχίσουμε να συζητούμε με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς τα κάνουμε όλα πολύ νωρίς. Οι ευρωεκλογές είναι το 2028, αλλά δεν θα κάτσουμε 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να σας ανακοινώσουμε το όνομα του κόμματος και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Μαζεύουμε από τώρα υπογραφές. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ελπιδοφόρο σχήμα μπορεί στο skyradio.gr να δηλώσει συμμετοχή. Το έχετε κάνει ήδη αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νότης περιδιαβαίνει την Ευρώπη, με λίγα λόγια, όπως λέμε και στο κόμμα μας, στο οποίο τα συνθήματα τα έχει για πλάκα, εκείνος στο Παρίσι και εγώ στη Στήρα Βρύση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του Τσίπρα. Πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω ξεχάσει ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου.
0: Καταρχάς, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όταν βγήκε από τον Άριο Πάγο που είχε πάει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Τώρα εδώ έχω μια απορία. Δεν περιμένω να μου τη λύσεις, Αντώνη.
1: Α, μπορώ να
0: σου λύσω δημοσίως. Έχεις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Γιατί πας μόνο με 300 στον Άριο Πάγο? Έχει πάει Καριστιανού με 650. Ρίξε εκεί κανένα 2.000 από κάτω να δείξεις το ρεύμα σου. Γιατί πας με 300? Να σου πω εγώ γιατί. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί όσοι έχουν υπογράψει το κόμμα Τσίπρα στο My Ελλάς, αυτή την πλατφόρμα που πας και δηλώνεις συνδρομή, δεν ξέρεις τι καρυδιάς καρύδι είναι. Οπότε υποθέτω ότι από τις δεκάδες χιλιάδες που έχει μαζέψει, αν έχει μαζέψει, δεν ξέρω, έβαλε μόνο τα ονόματα που αναγνωρίζει, γιατί σου λέει από ότι φυλάνε όλοι στη γωνία. Μην βάλω κανέναν τύπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει κανένα αμάρτημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο.
1: Λογικό, άνθρωση. Λογικό ακούγεται αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεκάδες χιλιάδες και φέρνεις 300. Ναι, δεν ξέρω, σκέφτηκε ναι. Κάποιος, ρε εσύ πρόεδρε, η Καριστιανού πήγε με 650. Πάμε τουλάχιστον με 1.000 εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Ναι, πάντως μπορεί να αποδειχθεί το ότι έχει δεκάδες χιλιάδες. Θα δώσουν κάποια νούμερα επίσημα ή να μπει στο site και να το δει. Δεν ξέρω. Δεν
0: μου
1: ξέρω.
0: Θυμίζει το 1 εκατομμύριο που είχε ψηφίσει στην εκλογή Παπανδρέου, θυμάσαι.
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Έτσι είδαμε ποτέ.
1: Το κακό με την εκλογή από το λαό του.
0: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα με τον Αντώνη είναι ότι έχουν σκάσει ήδη κάτι δημοσκοπήσεις που μετρούν τα δύο νέα κόμματα, αλλά από εταιρείες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχάς δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των δημοσκοπήσεων και υπάρχει ένας ρημάδης νόμος στην Ελλάδα που λέει δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις αν δεν είσαι πιστοποιημένος, αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι δημοσκόποι.
1: Άρα είναι πολύ νωρίς,
0: όλα αυτά που ακούτε, να τα ακούτε βερεσέ, είναι πράγματι πολύ νωρίς. Οι σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να μετράνε από σήμερα αύριο. Η δικιά μας για παράδειγμα, της ΠΑΛΣ, μετράει από σήμερα και θα έχουμε τη δημοσκόπησή μας την Τρίτη για να έχει μπει ο κόσμος και στην ψυχολογία των δύο νέων κομμάτων και να μετρήσουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει σοβαρά τη δουλειά του.
1: Ναι, με τον έπιο ενθουσιασμό υπάρχει βέβαια πάλι έτσι, αλλά θα είναι κακά τα αποτελέσματα.
0: Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας θα είναι ψηλά, η Καριστιανού θα είναι ψηλά, αλλά πριν αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς έχουν μια επισφάλεια, να τα λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν μπορεί να μετράς το κόμμα Τσίπρα την ημέρα που ανακοινώθηκε και το συζητάνε οι πάντες.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούω κάτι ανόητα σενάρια, δυστυχώς, και από κυβερνητικά στελέχη που λέει να δούμε ο Άριος Πάγος θα δεχθεί το όνομα του Τσίπρα ή θα το απορρίψει γιατί λέγεται Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρέμβει ο Άριος Πάγος και να το κόψει επειδή το ακρονίμιο βγάζει Ελλάς. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, επειδή μου να του κάνουμε κριτική του Τσίπρα, εγώ του έχω κάνει και θα συνεχίσω να του κάνω σκληρή κριτική, αλλά μην προσπαθείς τώρα να δείξεις την απελπισία σου ελπίζοντας ότι θα βγει ο Άριος Πάγος και θα απορρίψει το όνομα του κόμματος.
1: Και δείχνεις σαν να σε πείραξε το όνομα, τέλος πάντων, στο κάτω-κάτω.
0: Και ότι φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Το λέω για τα κυβερνητικά στελέχη, το λέω και ακολουθούν και κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν κάτι.
1: Και αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε την τρίτη βράδυ, δεν ξεκίνησε χτες, ξαφνικά σήμερα.
0: Τώρα γιατί σου λέω, αργούν μερικά πράγματα να πάρουν μπρος. Τώρα, αυτό που το οποίο σε φώναξα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δύο αυτά κόμματα, το οποίο το ένα εξελέγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με 47 και... βουλευτές.
0: Με 47 βουλευτές, εκ των οποίων κατέχει σήμερα 24.
1: 24.
0: Και με τη Νέα Αριστερά, που αν θυμάμαι καλά, έχει άλλους 11.
1: 11.
0: Αυτοί όλοι πότε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θα κάνουν και πόση σημασία έχει τι θα αποφασίσουν τα όργανα, όταν εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει 5-6 από τη Νέα Αριστερά και μη σου πω και περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το δηλώνουν πια ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι, σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι. Κοίταξε, όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, νομίζω εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αν όχι αύριο, νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα στελέχη που ανήκουν στην παλιά ομάδα Αχτσιόγλου που λέγαμε και στην μετέπειτα ομάδα Χαρίτση, δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όλη η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Η ηγετική
0: δηλαδή.
1: Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, νομίζω είναι εκεί μέσα στην ομάδα, αυτούς τους πέντε, θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Έγινε και μια... θα παραδώσουν την έδρα τους.
1: Η εικόνα που έχω, να το δούμε αυτό, είναι για να εξαρτητοποιήσει.
0: Γιατί αν δεν παραδώσουν την έδρα τους, πάβει να είναι η κοινοβουλευτική αυτή η ομάδα, θα μείνουν με 5-6, άρα διαλύονται και γίνονται όλοι ανεξάρτητοι. Αλλά ο Τσίπρας δεν λέει ότι όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει και την έδρα του.
1: Πρόσεξε, αν παραδώσουν την έδρα τους, η έδρα πάει στον Επιλαχών, ο οποίος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Λογικά, δεν ξέρω
0: αν. Είναι δροσλομπούκι.
1: Ναι, αν τυχαίνει να είναι στη Νέα Αριστερά, αλλά ναι. Ο κανόνας λέει ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Θα αυξηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε. Υπάρχουν κάποιοι που πολιτεύθηκαν με τη Νέα Αριστερά αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που δεν βγήκαν βουλευτές ξαναγύρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Υπάρχουν αυτοί που βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ο άλλος επιλεχόν θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Εκτός αν είναι από αυτούς που
0: έχουν πάει στη Νέα Αριστερά και σκέφτονται δεν ξαναπάνε και τώρα στον Τσίπρα.
1: Πρέπει να δούμε και τους επιλαχόντες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όχι,
0: τέτοιο.
1: Όχι,
0: τέτοιο μπέρδεμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όπως επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Να έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές και να έχει διαλυθεί κιόλας αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε αυτό το θυμάμαι με τα πολιτευτικά.
0: Ναι, να μπήγαν και να μην προλάβανε να συμμετάσχουν σε εκλογές. Να διαλύθηκαν πριν προλάβουν να πάνε
1: ναι,
0: σε εκλογές.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
1: Οπότε εκεί του περιμένουμε, θέλουν να κάνουν ένα συντονισμό από ό,τι έχω καταλάβει και με άλλα στελέχη, να φύγουν όλοι μαζί και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τον Καβρίτσα και Λαρίδη.
0: Ναι, αλλά θυμωμένο στο τυπικό, όποιος φύγει για να πει ότι φεύγω για να πάω στο Τσίπρα, πρέπει να παραδώσει και την έδρα του. Δεν είναι ο όρος απαράβατος του Τσίπρα αυτός?
1: Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σου θυμίζω, προχθές το βράδυ πήγαν στο Τσίπρα. Δηλαδή η Λινού, ο Φερχάτος Γκιούρ που ήταν στη Νέα Αριστερά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Είναι ένα πρώτο βήμα καλό, προφανώς. Δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τα βρουν και ίσως υπάρχει και η παρέτηση από ένα σημείο και μετά. Είναι πιο απελευθερωμένοι αυτοί. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί πόσους υπολογίζεις από τους 24 ότι θα φύγουν?
1: Υπολογίζω 15.
0: 15 από τους 24?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή, όπου ναι, θα γίνει μια κίνηση, θα γίνει ένα
0: βήμα. Στις
1: 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βουλευτές οι οποίοι θεωρούν δεδομένο για τον εαυτό τους ότι θα βρίσκονται στο κόμμα Τσίπρα είναι ακόμα έτοιμοι να παραδώσουν την έδρα τους. Γνωρίζοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι και ο Τσίπρας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του. Δηλαδή αν οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο και φύγουν το Δεκέμβριο και μέχρι τότε κρατούν μια συνεπή στάση σιωπής, ας πούμε, δεν θα γίνουν δεκτοί?
0: Ξέρεις γιατί στα ρωτάω όλα αυτά? Ναι. Γιατί εγώ που ως γνωστόν πολιτικά είμαι λίγο διεστραμμένος, βλέπω τα νούμερα και τι βλέπω? Πρόσεξε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Mm-hmm. Το άθροισμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι 35.
1: Ναι.
0: Και είναι και στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων καμιά δεκαριά ορφανοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. 45. Έτσι και κάνουν όλοι αυτοί μία κίνηση να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα που να λέγεται Ελλάς. Όχι απλώς ξαφνικά ο Τσίπρας θα βρεθεί με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Μπορεί να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: να είναι πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό κι αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ο Τσίπρας δεν θα συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
0: Έχει ληφθεί τέτοια απόφαση?
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα με ένα πληρωματικό πρόεδρο?
1: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θέλει εκπροσώπηση στη Βουλή σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως και αυτό που λες. Θέλει να είναι και ο ίδιος επικεφαλής.
0: Παιδί μου, έτσι κι αλλιώς για τις εντυπώσεις θα το κάνει. Ένα μήνα πριν διαλυθεί η Βουλή.
1: Όχι,
0: η Βουλή
1: όχι.
0: Θα διαλυθεί το φθινόπωρο.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Κοίταξε, αυτό λύνει τα χέρια πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σεπτέμβριο. Παρετούμε, γεια σας, κόμμα Τσίπρα, εντάξει, ή και ο Αύγουστος.
0: Αυτό το βάζω στοίχημα ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ότι θα μυρίσουν τόσο πολύ. Μα καταρχάς τις πρόορες εκλογές πια τις υποστηρίζουν οι υπουργοί που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τραετία.
1: Ναι.
0: Γιατί βιάστηκαν και σκοτώθηκαν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού να τα ανακοινώσουν τα κόμματα? Για να είναι σε όλα έτσι.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Ήδη φτιάχνουν ψηφοδέλτια και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λέω λοιπόν.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα, sorry.
0: Τσίπρας. Ναι, έχουμε μπερδευτεί με το κόμμα Τσίπρα.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Λέω ότι ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να ορίσει έναν αναπληρωτή του να μιλάει για λογαριασμό του επειδή δεν είναι στη Βουλή. Αλλά για λόγους εντυπώσεων πριν διαλυθεί η Βουλή μπορεί να δούμε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα που να αθροίζει δυνάμεις που να ισοδυναμούν με τις δυνάμεις του κόμματος της αξιωματικής.
1: Δεν θα το δεις.
0: Δεν θα το δεις.
1: Αποκλείεται. Είμαι απόλυτος, ναι, είμαι απόλυτος.
0: Τώρα, σου είπα ότι είμαι διεστραμμένος. Θα μου άρεσε να το δω.
1: Τα ιδέα, γιατί αυτές οι ανακατοστούς μου αρέσουν. Πάνε σε αυτή τη Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Θα μου άρεσε να το δω. Τώρα, πόσο έχουμε? Μισό λεπτό δεν έχουμε. Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Να το πούμε αύριο. Γιατί και οι διεθνείς επιτροπές έχει πολλά. Γιατί και η ενσωμάτωση πώς θα γίνει, δηλαδή πώς ακριβώς το σκέφτονται και αυτοί οι βουλευτές ότι θα πάνε στο. Γιατί
0: δεν ξέρω. Πιστεύουν,
1: ναι.
0: Μα εγώ ψάχνω να βρω βουλευτή να μου μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας.
1: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Λέω ρε παιδιά, κουβεντιάσουμε. Τι φοβάσαι, δημοκρατία έχουμε. Και έχω και ανθρώπους που με εκτιμούν. Γιατί οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ με συγχαίνονται. Αλλά το έχω ξεπεράσει.
1: Και το κέρι που μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι? Ότι φεύγει ένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Στην περιφέρειά του. Ποιο θα του βάλει απέναντι ο Τσίπρας? Του βάλει κανένα γνωστό και καεί.
0: Υποθέτω πριν φύγει θα μιλήσει με τον Τσίπρα να μην του βάλει κανένα.
1: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
0: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν,
0: μα και ο Τσίπρας έχει πρόβλημα.
1: Ρίσκο,
0: δηλαδή,
1: μεγάλο.
0: Άμα κατέβει στις εκλογές με τους υπουργούς του ως πρωτοκλασσάτα στελέχη, τους υπουργούς που είχε το 2015, τι καινούριο πρεσβεύει.
1: Θα τους έχει, αλλά θα τους έχει απλώς στο δέντιο. Είδες ότι οι εκπρόσωποι τύπου είναι άγνωστοι εντελώς.
0: Ναι. Ναι, προσπαθεί να δείξει μια εικόνα ανανέωσης.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Yeah, yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο TASNIM ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars και με την κρατική τηλεόραση του Ιράν να επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους και να μεταδίδει ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτέτες Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο και τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά ο Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο έχω ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό του από κοντά, γιατί από την τηλεόραση τον βλέπαμε κάθε μέρα, ο οποίος, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθήσετε έστω και ελάχιστα Sky, βρισκόταν στο Ισραήλ όλη την περίοδο του πολέμου. Πόσες μέρες κάθισες?
2: 82 ημέρες. Καλησπέρα.
1: 82 μέρες.
2: Ναι.
1: Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν συμπληρώσεις 60 μέρες στο εξωτερικό, δικαιούσε αφορολόγητο αυτοκίνητο. Το έχεις ψάξει?
2: Σε λίγο νομίζω θα αρχίσω να κοιτάω για ηθαγένεια, διαβατήριο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Είναι συνεχόμενες.
1: 82 μέρες. 82, ναι. Και τώρα υποθέτω ότι είσαι με το διαβατήριο στην τσέπη, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα αν έχουμε εκεχηρία ή αν έχουμε
2: τις
1: προκαταρκτικές για να ξαναρχίσουμε πάλι τις επιχειρήσεις.
2: Η αίσθηση είναι ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να ξανακαταφέρουν τώρα να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ love taps. Είναι τα φιλικά χτυπηματάκια, ναι, στην πλάτη που λέμε. Ναι. Έτσι. Αλλά αργά ή γρήγορα η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει άλλος ένας γύρος επιθέσεων, εχθροπραξιών, μπορεί να είναι σε μερικούς μήνες, μπορεί να είναι σε κανένα χρόνο.
1: Εσύ που γνωρίζεις πια καλά την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού που λέγεται Ισραήλ,
2: mm-hmm,
1: πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που να έχουμε πραγματική εκεχηρία, πραγματικά ειρήνη στην περιοχή, χωρίς και το ίδιο το Ισραήλ να επιδιώκει τη σύγκρουση?
2: Θα έλεγα ότι αυτό βάσει της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο της ψυχοσύνθεσης των Ισραηλινών, αλλά και των γειτόνων τους και γενικά με τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν αδύνατο. Διότι ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή βρεθεί ο τρόπος να υπογράψουν μια συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν, που ουσιαστικά θα απαντά σε ένα πρόβλημα που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου. Έτσι, δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιρανοί χειρίστηκαν πάρα πολύ έξυπνα τον πόλεμο, δημιούργησαν ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν, έκλεισαν το στενό του Ορμούς και τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα οι λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχουν απαντηθεί ακόμη.
1: Ναι.
2: Άρα όσο υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρξει ειρήνη ή θα κλείσει το Μεσανατολικό με όποιον τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό, ξαναλέω, η εκτίμηση εκεί, στο Ισραήλ, είναι ότι είναι απλώς ένα διάλειμμα, διάλειμμα για ανασυγκρότηση, και σε κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες ή κάποια χρόνια, θα έχουμε ξανά επανάληψη της ίδιας κατάστασης.
1: Επίσης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μου είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Νετανιάχου όλη του τη δύναμη την αντλεί λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι κάποια στιγμή αν ηρεμήσει η περιοχή, εκείνος μάλλον θα χάσει την εξουσία. Το έχω καταλάβει σωστά?
2: Ναι, και κινδυνεύει να τη χάσει και υπό αυτό το καθεστώς πια. Διότι ο τελευταίος πόλεμος φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν του έκανε καλό. Έχει χάσει ποσοστά. Έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών του, που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ. Η βάση του Νετανιάχου είναι εκεί, είναι στο Βόρειο Ισραήλ. Και οι ενδείξεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, είναι πως του έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι θεωρούν πως δεν έκανε αρκετά απέναντι στη Χεζμπολάχ. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τους Αμερικανούς στο πού μπορούν να επιχειρούν οι Ισραηλινοί, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες χτυπούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στην Τύρο και βόρεια του Λιτάνη. Θέλουν να φτάσουν και στη Βηρυτό. Λένε πως έχουν ξανά στο στόχαστρο τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, διότι από εκεί μόνο μπορεί να κερδίσει πόντους αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
2: Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Διότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, έχουν παρουσία μέσα στον Λίβανο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί αν δεν παρουσιάσουν μια νίκη κατά τη Χεζμπολάχ, και δεν μπορούν να προωθηθούν πιο μέσα διότι τους περιορίζουν οι Αμερικανοί.
1: Τώρα, πες μου λίγο πώς είναι η ζωή όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής για το Ισραήλ συγκεκριμένα, γιατί κάθε χώρα έχει τις διαφορές της. Ας πούμε, εσύ ήσουν από το πρωί ως το βράδυ στην τηλεόραση, φαντάζομαι κοιμόσουν ελάχιστα, έτρωγες τι? Φαγητό που βρίσκατε, στο ξενοδοχείο?
2: Στο ξενοδοχείο συνήθως, ή όπου προλαβαίναμε στο δρόμο να σταματήσουμε κάπου να φάμε, αν βρίσκαμε κάτι ανοιχτό.
1: Ήταν κάτι ανοιχτό?
2: Τις πρώτες μέρες όχι. Δύσκολα. Σε κάποιες συνοικίες, ίσως κυρίως σε αραβικές συνοικίες, μπορεί να βρίσκαμε κάτι. Αλλά προσπαθούσαμε να τρώμε στο ξενοδοχείο όταν προλαβαίναμε, βέβαια, γιατί εκεί οι κουζίνες έκλειναν νωρίς, το προσωπικό ήταν μειωμένο. Διότι ήταν οι συνθήκες του πολέμου τέτοιες. Το πρόβλημα όμως ήταν ο ύπνος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί πέρα από τις ώρες που έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, μεταδίδουμε τα νέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε επιθέσεις κάθε 40 λεπτά.
1: Αυτό,
2: κάθε μία
1: δεν
2: ώρα.
1: Είναι πάω σπίτι, κοιμάμαι 4 ώρες, 5 αδιατάρακτα. Και μπαμ, μπουμ, πετάγεσαι πάνω.
2: Και σκέψω ότι από την ώρα που παίρναμε μια πρώτη ειδοποίηση πως επίκειται επίθεση, γιατί είχαν ένα σύστημα οι Ισραηλοί για μηχανή με ραντάρ που βλέπανε τις εκτοξεύσεις από το Ιράν και ξέραμε ότι έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθουν οι πύραυλοι στο Ισραήλ. Έπρεπε σε αυτό το χρονικό διάστημα, κοιμόμασταν με τα ρούχα εννοείται, αλλά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάρουμε τον εξοπλισμό, να στήσουμε τις κάμερες και να είμαστε
1: να
2: έτοιμοι,
1: περάσει ο πύραυλος.
2: Ναι, ή για κάποια απευθείας σύνδεση ή για να κάνουμε τα πλάνα μας, τα on μας στην τηλεόραση.
1: Και από εκεί που έβγαινες δεν ήταν βέβαιο ότι είσαι ασφαλής. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ένα πύραυλο που έσκασε στα 100 μέτρα πριν από σένα.
2: Ναι.
1: Ζεις και με τον μόνιμο τρόμο ότι μπορεί ένας πύραυλος να έρθει εκεί ακριβώς που είσαι.
2: Ναι, αυτό είναι τώρα, έρχεται κάποια στιγμή.
1: Αυτό το συνηθίζεις ποτέ?
2: Και ναι και όχι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ δεν θα το συνηθίζα ποτέ.
2: Στην ιδέα ότι γίνεται πόλεμος και ότι κινδυνεύεις, αλλά κάθε φορά ας πούμε, που βλέπαμε από πάνω από το κεφάλι μας μια αναχέτηση ή τους πυράβλους να περνάνε και να πέφτουν λίγο πιο πίσω στη θάλασσα ή τριγύρω από εκεί στα ξενοδοχεία, πάντα παγώνεις εκεί και λες εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
2: Και να είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις εν γνώση σου και να μειώνεις όσο μπορείς την έκθεσή σου στον κίνδυνο με διάφορα πρωτόκολλα τέλος πάντων που ακολουθούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, ό,τι μπορεί να γίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς σου.
1: Τώρα μπορώ να αποκαλύψω και ένα περιστατικό που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν το είπαμε τότε. Ένα βράδυ μου τηλεφωνούν οι συνάδελφοι εδώ από το Sky και μου λένε «Χάσαμε τον Ιωαννίδη». Δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Λέω «Ωραία, ο οπερατέρ δεν απαντά ούτε ο οπερατέρ». Την πρώτη ώρα δεν ανησυχείς πολύ, γιατί λες ωραία, κάπου τρύπωση να κάνει ένα γύρισμα, κάποια συμφωνία έχει κάνει εκεί με τις τοπικές αρχές, με το στρατό και αυτά. Περνάγανε οι ώρες όμως.
2: Ναι.
1: Και όσο περνάγανε οι ώρες, όλος ο μηχανισμός του Sky, όλοι οι συνάδελφοι έμπαιναν σε ένα καθεστώς πανικού. Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, γιατί όπου και αν έχεις πάει δεν σε έχουμε χάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Κράτησε αυτό πόσο? 6 ώρες.
2: 7,5 ώρες.
1: 8 ώρες. Ναι. Φανταστείτε κυρίες και κύριοι τι περάσαμε μια μέρα. Ήταν που ήταν άσπρα τα μαλλιά μου, ασπρίσαν ακόμα παραπάνω. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Τον ψάχναμε και δεν απαντούσε πουθενά. Η λογική έλεγε ότι κάπου είναι εγκλωβισμένος. Αλλά τι, κοιμάσαι ήσυχος με αυτή τη λογική? Και τελικά απάντησες γύρω στα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά. Τι είχε συμβεί?
2: Μας είχαν συλλάβει. Είχαμε περάσει αρκετές ώρες σε ένα κρατητήριο, διότι φανήκαμε ύποπτοι σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους περαστικούς από ό,τι κατάλαβα, για κατασκοπία.
1: Δηλαδή πήρε κάποιος περαστικός στις αρχές και είπε τι?
2: 32 φορές τηλέφωνο και είπε ότι κινούμαστε ύποπτα. Θεώρησε ότι ήμασταν σε ένα σημείο, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, όταν έπεσε ένας πύραυλος στη Χάιφα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και ήμασταν οι πρώτοι ίσως που φτάσαμε εκεί. Θεώρησε ότι ήμασταν από πριν εκεί.
1: Υπέθεσε ότι γνωρίζαμε το χτύπημα.
2: Ναι, και ότι δίναμε συντεταγμένα.
1: Καλά, και οι αρχές τώρα έναν πολεμικό ανταποκριτή με περγαμηνές που είναι εκεί 80 μέρες. Με
2: διαπιστεύσεις, χαρτιά από την κυβέρνηση.
1: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
2: Όχι. Όχι, όχι. Μας ακολουθήσανε κανονικά την
1: διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, δεν πάει να έχεις χίλια δίκια, άμα πες σε βλάχο αστυνομικό θα σε γράψει.
2: Ήτανε λίγο, η επικοινωνία ήταν προβληματική, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε στα αγγλικά.
1: Εσείς δεν κινδυνεύσατε κάποια στιγμή μέσα στις 7 ώρες καθόλου? Απλώς λέγατε, παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί θα έχουν.
2: Αλλά όχι, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα λέγαμε στο τηλέφωνο, ακόμη και στα αγγλικά, αν μιλούσαμε, δεν μας έδωσαν
1: το τηλέφωνο. Δεν σας έδιναν το δικαίωμα της επικοινωνίας. Και τελικά πώς σας το δώσανε?
2: Μετά από πολλές ώρες, και αφού λοιπόν εσωτερικά έγινε έλεγχος με τις δικές τους αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ούτω καθεξής, διαπίστωσαν ότι όντως είμαστε δημοσιογράφοι και δεν λέμε ψέματα.
1: είχε κινητοποιηθεί τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πάρει και τον πρέσβη, η κυβέρνηση.
2: Και οι δικές τους υπηρεσίες. Μετά μας κάλεσαν όλοι.
1: Αλλά
2: μας
1: δεν ξέρανε που βρίσκεστε για να πάρουν
2: εκεί. Γιατί δεν τους έλεγαν που είμαστε. Μας είχαν εκεί, αλλά δεν καλούσαν οι δικοί τους αστυνομικοί διευθυντές στα κατατόπου
1: τμήματα και μας αναζητούσαν. Ένα δημοσιογράφο και του λέγανε όχι.
2: Και δεν το αποκάλυπταν, όχι.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
2: Είναι κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε, ακόμη και γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης στην περίπτωση της απαγωγής. Γιατί είχαμε την απαγωγή μιας συναδέλφου στο Ιράκ. Για όλα αυτά εκπαιδεύεσαι. Και γι' αυτό έχει, το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι πρέπει οι συνάδελφοι που πηγαίνουμε όλοι εκεί πέρα να έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτές τις καταστάσεις, για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην κινδυνεύσαμε εκεί και προφανώς δεν θα κινδυνεύαμε, αλλά αν, ας πούμε, αντιδρούσαμε πιο επιθετικά, μπορεί να μας άφηναν μετά από 2-3 μέρες να βγούμε έξω μας, να κάνουν και η διαδικασία, ας πούμε, σύλληψη κτλ.
1: Αυτός ήταν ο αγριότερος πόλεμος που έχεις καλύψει. Ας πούμε η Ουκρανία ήταν χειρότερη.
2: Έχει άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είχε άλλες αγριότητες ο ένας και άλλες ο άλλος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ είναι κυρίως τα τυφλά χτυπήματα. Δηλαδή χτυπούσαν, ας πούμε, ρίχναν τους πυράβλους και όπου πάνε.
1: Όπου κάτσε.
2: Ναι, μέσα στις πόλεις, στην επαρχία, παντού. Όπου χτυπήσουν. Στην Ουκρανία ήταν άλλο το έργο. Είχες δύο στρατούς οργανωμένους. Επίσης με τρομερή αγριότητα όμως να χτυπιούνται. Για τους δημοσιογράφους δεν είναι καλά πουθενά. Υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι στον Λίβανο, που προφανώς υπήρχαν νεκροί δημοσιογράφοι από τους βομβαρδισμούς, ή στη Γάζα ή οπουδήποτε, αλλά κινδυνεύουν το ίδιο παντού. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι σε μια εμπόλεμη ζώνη είναι στο απειρόβλητο από τη μια ή από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να παραμείνεις τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, να πάνε όλα καλά, μην χρειαστεί να ξαναπάς. Τώρα να σου πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακαλύψεις πόλεμο και να συνεχίσεις μόνο με τα υπέροχα ντοκιμαντέρ σου, νομίζω είναι μια ουτοπία. Αλλά
2: πάντα
1: τουλάχιστον να σ' αργήσει. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πολεμικός μας ανταποκριτής, πήρατε μια γεύση για το πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου όταν για να καλύψει το γεγονός τα βάζει όλα σε κίνδυνο, χωρίς να μπορεί να κάνει και τα πάντα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Λοιπόν, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μας εκπομπή με τον Νότη, έπαιξα ένα και μοναδικό απόσπασμα από την ομιλία του Τσίπρα προχθές στο Θησείο για να σας πω ότι μερικοί χρησιμοποιούν ορισμένα κλισέ στην πολιτική που δεν ακούγονται και τόσο καλά. Καλά είναι ο πρώτος που το έχει πει. Όταν τον αντιγράφεις, δεν γίνεται και τόσο καλό. Αν θυμάστε, έπαιξα ένα απόσπασμα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Μίλησα με τον Γιάννη τον Υδραυλικό και μου είπε πόσο δύσκολα τα φέρνει. Τη Γιώτα τη δασκάλα, η οποία δίνει το νίκη το μισό και δεν της βγαίνει ο μισθός. Κάπου το είχα ξανακούσει αυτό και δεν αναφέρομαι στο Τζόρτσιλ, στη γνωστή ταινία που είχε μπει στο μετρό και συνομιλούσε με τους πολίτες για το αν πρέπει να κάνει πόλεμο ή αν πρέπει να παραδοθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ο Πέτρος Κυρκυλής, που είναι μεγάλο ψαχτήρι, το βρήκε και ακούστε τώρα, ακριβώς τα ίδια είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τώρα και γελάστε με την ψυχή σας.
0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
0: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη, που απλά δεν βγάζει το μήνα, που δουλεύει όλο και περισσότερο, αλλά τα χρήματα φτάνουν όλο και λιγότερο.
3: Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της.
0: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο που τον χτύπησε η πλημμύρα. Και ο Δημήτρης από την ορεινή Κορινθία που τον χτύπησε η Πανόλη και περιμένουν και οι δύο αποζημίωση. Και τους κοροϊδεύουν.
3: Τον Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του, διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον νίκη που οφείλει να πληρώσει, αλλά νιώθει χρέος. Το χρέος του λειτουργήματός του απέναντι στην δημόσια δωρεάν παιδεία.
3: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις.
1: Δεν ακούγεται εντελώς γελίο? Απορώ πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Βουλαρίνος. Θα το πάρει αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι θα μου το ζητήσει το ηχητικό. Αυτά ώρα τα ωραία και γοητευτικά είναι ωραία όταν τα κάνει ο πρώτος. Όταν απλώς ψάχνεις πίσω να δεις τι ωραίο έκαναν οι προηγούμενοι, να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ. Την εποχή της τεχνολογίας και των αρχείων των ηλεκτρονικών είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Πες αυτό που θες να πεις χωρίς να βάζεις θεατρικά στοιχεία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για τους περισσότερους από τους πολιτικούς. Άμα θες να πεις κάτι, πες το. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, ο μισθός στους εκπαιδευτικούς είναι μικρός, οι νοσηλευτές πρέπει να, και οι γιατροί πρέπει να ανεβούν από εδώ. Πες το. Μια χαρά είναι. Αλλά τώρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, διότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που τα κόμματα που είχαν συνηθίσει να υποδέχονται τις δημοσκοπήσεις με ικανοποίηση και θα δουν τώρα ότι ξαφνικά τα ποσοστά τους αλλάζουν προς το χειρότερο, εκεί να δεις νύχια που θα βγάλουν. Ήδη χθες άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά έξω από τη δίκη που πραγματοποιείται, η δίκη των Τεμπών, ενώ λίγο πριν είχε διαρρεύσει μια δημοσκόπηση που της έδινε ποσοστό 3,7 έναντι 14,1 του κυρίου Τσίπρα και 11,4 της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη δημοσκόπηση δεν την εμπιστεύομαι, αλλά μόλις την είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε.
4: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Ακόμα στην αρχή είμαστε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αλλά και εμείς κλέφτες θα γίνουμε. Κάτι τέτοια περιμένουμε για να έχουμε κάτι χαριτωμένο να λέμε. Εμείς αύριο στη μία που θα λέγει και ο Νότης ο εκδρομέας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους στο Νεπάλ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο της στη Μέση Ανατολή, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ, και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.

0: Πραγματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλο εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Δύο κοντά για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Και προφανώς όλοι και όλες θυμόμεθα και θα τιμήσουμε την 29η Μαΐου του 1453, εκεί όπου έχουμε την τελική έφοδο των Οθωμανών, που έγινε το πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όπου νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες και εξανθρωποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ της ίδιας ημέρας εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 1453, όλα αυτά στις 29 Μαΐου και όλα αυτά βεβαίως στην Άλλος Κωνσταντινούπολεως, σε αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη και μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βεβαίως στην ιστορία αυτού του πλανήτη και βεβαίως αυτής της κατάστασης βεβαίως με όλους αυτούς τους Οθωμανούς. Τελικά 29 Μαΐου πρωινό να μπαίνουν κατά χιλιάδες στην πόλη. Στο σήμερα όμως είμαστε εδώ, θα θυμηθούμε, θα ακούσετε και με τον Άρη Πορτοσάλτε κάποια ηχητικά, αλλά και αύριο Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ηχογραφήσει για την ημέρα αυτή. Μην την χάσετε, ούτως ή άλλως Σάββατο Κυριακές είναι εκπομπές οι οποίες δεν χάνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά και μπορείτε να τις βρείτε και αργότερα, αλλά είστε πολύ πολύ φανατικοί. Οπότε λοιπόν σας θυμίζω ότι αύριο 1453 για την Άλλος Κωνσταντινούπολης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ήδη ηχογραφήσει ο Άρης για όλες και για όλους εσάς, με όλη την ιστορία.

και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Στα υπόλοιπα και τα σημερινά, τα καθημερινά, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση πλέον του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία αυτή και με τον Υπουργό Οικονομικών ΗΠΑ, τον κύριο Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει να αυτήν υποστηρίξει και να μπει σε αυτήν και να συμφωνήσει πλήρως. Το ημί επίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Πλευρά του πάντως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αυτά τα δεδομένα, αυτήν την διαδικασία έχουμε, την επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, το ρεπορτάζ του ισότοπος Άξιος. Κάτι το οποίο ένα πρακτορείο ειδήσεων το οποίο βρίσκεται κοντά και έχει πληροφορίες πάντοτε από τον πρόεδρο. Θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Γνατίου να το επιβεβαιώνει αυτό. Σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ τελικά και η Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία για μια δίμηνη παράταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δίμηνη παράταση κατάπαυση του πυρός.

0: Από την άλλη, εδώ στο εσωτερικό της χώρας έχουμε την παρουσία, είπαμε, των δύο νέων κομμάτων, με όλη αυτήν την δράση η οποία υπάρχει, με αυτήν την παρουσία των νέων κομμάτων, την παρουσία παλαιών στελεχών σε νέα κόμματα, με την Ελλάς να είναι παρούσα πλέον και αυτή. Εχθές ο πρόεδρος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την σχετική διακήρυξη του κόμματος με τις υπογραφές, μαζί και η κυρία Λεπενιώτ, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, η οποία ήταν και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά βεβαίως μιλώντας για δικαιοσύνη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια, θυμάται τι είχε κατά δικά του στελέχη και δικούς του υπουργούς, τι είχαν φτιάξει στο Μέγαρο Μαξίμου Επιμερών του, ένα άλλο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε. Αλλά κατά τα άλλα, του επιτρέπεται να ομιλεί για δικαιοσύνη, και ότι δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία και δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχουν. Προφανώς τα έχει ξεχάσει όλα και προφανώς θεωρεί και έχει σβήσει τα πάντα, γράφοντας αυτό το βιβλίο την Ιθάκη. Νομίζει ότι όλα αυτά έχουν εξαγνιστεί και όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν. Είναι όμως εδώ ο ίδιος με τις πράξεις του αλλά και τα λεγόμενά του να τα θυμίζει, και είμαστε εδώ επίσης να τα θυμόμαστε και να σας τα θυμίζουμε και εσάς. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική πράξη και στην πολιτική νέα διαδρομή, την οποία θέλει να χαράξει και να λάβει την ψήφο σας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές με ομιλίες του, με συνεντεύξεις του, αλλά και βεβαίως με τις σχετικές διαρροές. Να αφήνει πολλά υπονοούμενα και για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες είχαν σχετικές δημοσκοπήσεις και να το εμφανίζουν πεσμένο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά και βεβαίως με όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί και με αυτή την παρουσία. Και προφανώς δεν αισθάνεται καθόλου βολικά με αυτή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα και στα γεγονότα. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, για αναξιοπιστία και εξαρτήσεις, κατηγόρησε χθες ο Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίστηκε επικριτικός εναντίον των ορισμένων εταιριών που διενήργησαν δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σχετικό διάβημα θα υπάρξει, αν το γνωρίζετε κιόλας, από τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και τα δελτία ειδήσεων εδώ και από τον Sky, σε διάβημα προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προχωράει τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Πετρίτης. Ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, την είπε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Κάγια Κάλλας, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του, όπου βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία οφείλει η Ελλάδα να κάνει, όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα οφείλει να κάνει βάσει των αποδεδειγμένων πραγμάτων τα οποία έρχει στη διάθεση της και στα χέρια της, είναι εκεί, έχουν συμβεί και έχουμε αυτά τα διαβήματα και βεβαίως τις ενημερώσεις προς τους εταίρους και τον καθήλυνα αρμόδιο, τον ομόλογο του κ. Γεραπετρίτη, τον Ουκρανό ομόλογό του. Αυτά λοιπόν είναι στο προκείμενο και αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διώξεις αλλά και τις αποκαλύψεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων γύρω από τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω εχθές να ακούσατε εδώ την εκπομπή του Άρη του Πορτοσάλτε με την κυρία Χαλκιά και με τον κύριο Χαλή, αναφορικά με το πόρισμα αυτής της κυρίας Τιχεροπούλου και όλη αυτή την αποκάλυψη η οποία υπάρχει, ότι σχεδόν τίποτα και σχεδόν καθόλου δεν έχουν βλάψει το ελληνικό δημόσιο και το ευρωπαϊκό χρήμα, κοινοτικό χρήμα, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ήρθε η ασυλία τους και αναμένεται να βρεθούν και βεβαίως να απολογηθούν και να διεκδικήσουν βεβαίως την καθαρότητα του ονόματός τους. Όλα αυτά βεβαίως εδώ τα ακούτε στον Sky και πουθενά αλλού, με όλα αυτά τα οποία και η κυρία Χαλκιά είπε μέσα εδώ από το Sky. Η κυρία Χαλκιά, θυμίζουμε, ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάρα πολλά χρόνια, αρμόδια για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιχορηγήσεις αλλά και γενικότερα τον έλεγχο. Και φυσικά αυτό το πόρισμα τη κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, θα το ακούσετε. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Πούμε καλή επιτυχία, Παναγιώτη μου, στα παιδιά που δίνουν και ξεκινάνε παλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κανένα άγχος. Δεν τελειώνει τίποτα. Αρχίζουν πολλά. Δεν τελειώνει όμως τίποτα. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Παναγιώτη Παπαγαλού, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και επιλογές. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Και φυσικά σε πολύ λίγο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες για την διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε ότι στο Τασνίμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από τις δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Τι προβλέπει τώρα αυτή η συμφωνία? Προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης αυσιπλοείας σε στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει τέλος τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που είναι μεσολαβήτρια και μεσολαβεί στις ομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο σημειώνει ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των ασθενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα απαιτήσει περισσότερα πλοία, καθώς και την επέκταση της τρέχουσας ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης, η κυρία Κάλλας υποστήριξε ότι τα επιχειρηματικά σχέδια για τις ασπίδες ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πρόσθετες απαιτήσεις, όπως την αποναρκοθέτηση των στενών. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα ο κ. Γραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πάντα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα και αργά χθες το απόγευμα και δεκάδες διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής αλλά και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απέγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη ληστεία και εισβολή Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Ελεύθερη με προφορική εντολή η εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδρευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε εις βάρος 43χρονης διοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από αρδρευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε και το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις, η οποία έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περισσότερους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της διαμονής. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας τη δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά συνεδρίαση εχθές, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρεία Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την αποβολή των νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των εφισταμένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και ενίσχυση των τριών υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των μετακινήσεων των Θεσσαλονικίων από σήμερα και για τρεις εβδομάδες που το μετρό δεν θα λειτουργεί. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα αλλά και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως αστικά κέντρα, αποτελούν κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ταμείο μεταξύ άλλων προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών σπιτιών. Το ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κρίνουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο ο λίγος ύπνος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρασης. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες και τις μελέτες που δημοσίευσαν, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 έως 7,8 ώρες. Παναγιώτη, όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργούν καλύτερα. Σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε χθες ένας 21 ετών, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση στην συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Οι ένορικοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέρναν Α, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε πιστεί πως ήταν καθήκον του να κάνει τζιχάντ. αθλητική επικαιρότητα. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η Ερυθρόλευκη επικράτησε 94-77 της ΣΑΚ. Η Πράσινη 114-102 του ΠΑΟΚ. Και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Και στη φάση των 32 του Ρολάν Καρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλιού. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 2-1 σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντιθέτως, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη συνέχεια του θεσμού. 5.27 και πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο ηχητικό και δεν άλλο από την ανάλυση βεβαίως του Μιχάλη Γνατίου γύρω από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζω, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ στο τόπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο είπα και η Ιράν κατέληξε σε συμφωνία για δίμηνη παράταση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αντίθετα, άλλωστε μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υποκαθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία να εξηγήσουμε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εγκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα δηλαδή εχθροπραξίες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες στον χώρο του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου, έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο των δηλώσεών του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα, έτσι. Ναι. Και ναι. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Και ο Γιώργος μας ενημερώνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην Ελένη Μπουλιέρη ότι έχουμε μια σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος Λυκόβρησης. Εάν είστε στο σημείο, εάν βλέπετε κάτι, η Ελένη είναι εδώ, καλείτε και τα λέμε και στον αέρα. Προσοχή λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος Λυκόβρησης έχουμε μια σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό. Αν θέλετε, ενημερώνετε για κάτι παραπάνω, τα λέμε και στον αέρα. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου, μαύρη ημέρα για την. Για την γη και μαύρη μέρα για την Ελλάδα, όπου σαν σήμερα το καταρχάς ανατολή του Λιού 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση του Λιού 20 και 39 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα το 1353 πρωινές ώρες Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός έτους. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ γνωστά και οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε. 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβάλλει 4.000 Αλβανούς στο αντιπέρατο και προσβάλλει από τα ανώτατους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ δηλαδή. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων. 1917 σήμερα γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 γεννιέται ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνος συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής, ενώ σε σήμερα το 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος. 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 φεύγει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός, το οποίο συνθέτης, ενώ σε σήμερα το 2017, 9 χρόνια πριν, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διτέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας και επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα όμως, το 1927, γεννιέται μία από τις μοναδικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ένα πραγματικά ταλέντο, ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει την οθόνη, γεμίζει τη σκηνή. Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος.
1: Καταλογάρα έχεις?
2: Α, ναι.
1: Διάβασε.
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, για εστιατόριον η Αλικαρνασσός, πλατεία Κουμουντουρού 35.
2: Όχι αυτά,
1: αλλά
2: τα φαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Αντζέν πιλάφι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Ό,τι θέλεις από σήμερα εγώ εδώ ο Πολύδωρος. Και σε τιμές κεντρικής αγοράς, ε.
1: Αρχίζω. Με σεμαρικά. Σπαγέτο κοφτέ μακαρολάκι κρυφαράκι αστρολάκι σογκάκι και μαγιά γκύρ. Λίπη και έλαια. Κονσέρβες. Καλαμαράκια, ζαμπονάκια, σαρδέλες πρωτογαλίας. Ελιές και τρουσιά. Βεγγαλικά, αλλαντικά, σαλάμι λευκάδος και η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Φέτα κεφαλινίας, ποιότης εξαιρετική.
3: Όλα είναι ατμός, εκτός από τον έρωτα. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
4: Έλα γιατρό, ρε παιδιά, γιατρό.
5: Να γιατρός.
4: Ας το κάτω το πεπαλί, γιατί πάει να φύγεις.
5: Καλά σου λέει, γιατί πάει να φύγεις. Ο γιατρός για αυτές τις περιπτώσεις είναι.
4: Πολύ σωστά ρε παιδιά, αλλά ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι γιατρός.
6: Πράκτορες! Κουμού, ρούφου, σωτού, φούβου.
4: Περιμένετε, γιατί εγώ το πρακτορυλίκι το έχω στο αίμα μου, ε. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τζελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων και ο αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων.

Αυτή δεν γίνεται η τραγουδίστρια που ακούμε, Μελίσσα Έθεριτζ, και έτσι έχει επιλέξει Κωστίνα Βαρσάμι και για τον πολύ πολύ πρωινό και φίλο και συνάδελφο τον Θεοδόση Πάνο που ακούει εκεί τώρα το αυτοκίνητο κατερχόμενο στον Κηφισό. Αρέσει και στο Γιάννη Κολοκυθά, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνον Ιφλή, καλημέρα. Άννης Γιώγα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Μποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα, Κατερίνα Σερέτη, επίσης καλό πρωινό. Και μια που ακούσαμε και τον Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα γεννιέται το 1927, να σα πω ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μα προσκαλεί στο θέατρο Άλσο να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτο οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο του musical του Αγοριού Απέναντι. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια, επίση ενό από τα μεγάλα και ίσω από το μοναδικό ιεροτέρα του κινηματογράφου, το Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμε θέσει για το Όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 και 5η 11 του μήνος. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι μαζί μπορούμε, μπορούν να κλείσουν και να μπουν στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο θέατρο Άλσος, σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει για φέτος ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Λάζα Ραγιανούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Τρίτα Μιλίσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τη ημέρα ήταν, οπότε μια χαρά όλα. Και στην υπόλοιπη ομάδα του σταθμού την πρωινή, να σε καλά. Καλημέρα, Νεύτα από το Πασαλιμάνι. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα, καλό πρωινό. Η οικογένειά μου μα θυμίζει ο Τάκης και μα ενημερώνει ότι έχει ρίζε, τι έχουν βρει από το 1673 στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το διωγμό του 23. Οπότε και ήρθαμε στην Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη, καλό πρωινό. Προφανώ είναι πολύ πολύ μεγάλη μέρα για κάποιου και για τον Ελληνισμό. Τάσο Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Και από την Μελίσσα θα πάμε το 1966, όπου μια άλλη πολύ μεγάλη φωνή είναι εδώ στην χώρα μας, διαπρέπει σαν σήμερα το 1966 γεννιέται

τέτοια ομιλία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα podcast, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα λοιπόν podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με πραγματικά φρέσκια ματιά. Αυτά τα podcast τα οποία έχει ετοιμάσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και αναζητήστε τα σε Spotify, Apple Podcast και φυσικά στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Πολύ καιρό. Το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν έχουμε αγαπήσει αυτό και όχι μόνο τραγούδι του.

0: ξέρω πόσα καλοκαίρια θα χρειαστούν, πόσα καλοκαίρια θα πρέπει να περάσουν, αλλά εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις τώρα, διότι έχουμε άλλες ιδιωτές αντιδράσεις. Προκαλεί η εμφάνιση καλοκαιριάτικα, τουλάχιστον από επίπεδο και θερμοκρασιών, δύο νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία αντιδράστα σε ένα άρεμο που τη φέρουν να έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι ενοχλημένο από τις τελευταίες μετρήσεις που το δείχνουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ενώ η κυρία Μαρία Καριστιανού για πρώτη φορά κινήθηκε πολιτικά και επιτέθηκε επίσης κατά του πρώην Πρωθυπουργού Πινελόπη Γκάλια στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αρείου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο, λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
3: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος, παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το Πασόκ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροϊβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από τη τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του Πασόκ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
6: Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
4: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
7: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
8: Τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, τι ευρεία είναι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο. Mm-hmm. Φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
9: Θα υπάρξει μια δίκαιη, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με αλλαγή του μείγματος. Με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
10: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
11: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητας το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
12: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99% για 99 έτη τη δημοσία περιουσία.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
13: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
14: Ανακατεύει την τράπουλα και σε εμάς την, γιατί είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά,
14: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν ο Ανδρουλάκης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ που νοικιάζει το δημόσιο η κόντρα. Φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει εχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
3: Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου.
15: Μάλιστα.
3: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
15: Ναι.
3: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
15: Εάν
3: δεν πάω
15: εσείς,
3: σε αυτό το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
15: Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
1: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και τον πρόεδρο του Πασόκ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
3: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας σύστηματος και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την Γλάψα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που εξαντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα.
15: Για ποιο
3: λόγο, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
15: Εμείς οι τιμοί λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
16: Θα το είπε το πολιτικό
15: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους σκόπους του ελληνικού λαού.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Τάνια Αντιγκυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργηδες, Γιώργος Κότσαρης, Γιώργος Νεδερνός, Γιώργος Σίσκας και Άγγελος. Τις εστίασεις πολύ πολύ πρωινή και πολύ πολύ άλλοι, οι οποίοι είστε στην ακρόαση, χιλιάδες και εδώ, αλλά βεβαίως και δια του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο που υπάρχει διαδίκτυο και φυσικά εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή η παρέα. Τώρα, η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χθες πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των ενόπλων δυνάμεων. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
17: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλουμένη Γαλάζια Πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
18: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis, σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
17: Είχαν προηγηθεί εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σαργιουλέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Η ειδικότερη δραστηριότητα ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
17: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά στα μέλη της ένατης διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, παρουσίαζε την Τουρκία ως πυλώνα σταθερότητας.
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει την περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων, όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφαλείας και σταθερότητας.
17: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
19: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
17: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.
0: Την είπατε τώρα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, όλα αυτά εχθές στην Λεμεσό. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου και επίσης ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα αυτό και με τον Ουκρανό ομολογό του και σύμφωνα με αυτές τις πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτά για τις εξελίξεις και βεβαίως για τις πράξεις της χώρας μας αναφορικά με το ακριβώς όσα συμβαίνουν και την αφορούν. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εχθές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά πρώτον διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεύτερον συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, τρίτον απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέταρτον συνέργεια στην απάτη και πέμπτον ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες τώρα απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν και επί Γιώργος Πρωτοψάλτης.
16: Ο 30χρονος δράστης μαζί με έναν συνεργό του προσεγγίζουν το κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο άνδρες φοράνε μαύρα και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος θα πυροβολήσει και στα δύο πόδια τον 47χρονο ιδιοκτήτη του μαγαζιού.
20: Φόραγανε και μάσκες και κουκούλες και κάτι και λέω τι σου είπανε, τι. Μου λέει κατά αυτή ήρθανε δύο σφαίρες, μου ρίξανε στο κεφάλι και μόλις κάνω εγώ έτσι πέφτει κάτω και ρίξανε στα δύο πόδια.
16: Κάτοικοι και περαστικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 47χρονο που μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
21: Είπε μόνο ότι με πυροβολήσανε, αιμορραγούσε πάρα πολύ. Για να σταματήσουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒΤ, όσοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε, προσπαθήσαμε.
16: Κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει το όχημα διαφυγής των δραστών να χτυπάει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Πατήσια λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς. Για περίπου 2 χιλιόμετρα αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα το οποίο τελικά κινητοποιήθηκε στον Κηφισό. Εκτός από τον 30χρονο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο σεσημασμένους κακοποιούς από την Αλβανία, ενώ ο τέταρτος επιβάτης κατάφερε να διαφύγει πεζός. Λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το χώρο μπροστά από το κατάστημα της οδού Πατησίων και συλλέγουν στοιχεία. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση και αναμένεται να εξετάσουν τον 47χρονο τραυματία. Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας.
20: 30 χρόνια έχουμε εδώ και 40 χρόνια που είμαστε εδώ στο Πατησίων. Είμαστε από Πακιστάν, έχουμε μεγαλώσει εδώ και δεν έχουμε πέραξει κανέναν. Ναι.
16: Τον Οκτώβριο του 2022 ο 30χρονος δράστης είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Και στο ρεπορτάζ για τη δίκη Λιγκερίδη θα πάμε τώρα με το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Γαλάρη.
22: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδάλλου. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
23: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
24: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
23: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που όπως λένε δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
24: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν. Γιατί αποσιωπούν. Υπάρχει κάποιος φόβος.
22: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται. Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε. Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος. Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει.
23: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
22: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη και όπως είπε και ο εισαγγελέας.
2: ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
4: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, για άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
23: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα των συντάξεων. Πού βρισκόμαστε, τα ζητήματα απόδοσης και καταβολής, ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
5: Σε 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το εφάπαξ.
6: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΙΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
16: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα, πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
7: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
6: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
25: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
26: 8 μήνες έκανε.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
27: Την καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
28: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγαν μετρημένα τα ένσημά τους.
6: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1.000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται 1 μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το Διδύσιον των 6. Με τη δική σας άδεια, φαντάζομαι, το γνωρίζετε, ο Γιώργος Ψάλτης θα απουσιάσει και σήμερα και Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα είναι κοντά σας για 2 ώρες και κανονικά ο Άρης Πρωτοσάρτης εδώ 8 με 10 στο 2 ώρο του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
29: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογο του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεσμια για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μαρίτα, τες κατηγορίες απειγγείλω εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League,

0: Τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι πίσω, καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούση. Μα τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιανίδιδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ, τον

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντι σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογαστής παρέας σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μάιου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου.

και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύ κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι παιδιά, τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο ψάλτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι τι στο διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για το σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλός ή κακός υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com, εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες, ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο. Όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε. Όσοι μετακινήσετε οδικώς αυτή την ώρα, φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων. Με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός, ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη στερεά Ελλάδα. Εδώ σε εμάς, εντάξει, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα λέγε κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μια ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική,
δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι. Και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Πού άλλο να σας πάω, να σας πάω. Και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτή την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες Παπακαλούση να είσαι στην Ανάφη, ε? Θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο. Ναι, ναι. Σας πάω στα νησιά τώρα, ε. Σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει, που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, ε. Ναι, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε. Δοξάτο Δράμας 18,3. Δοτσικό Γρεβενών 9,8. Α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά, για να έχετε και μια εικόνα τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς. Άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους. Έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα. Και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία, με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros. Αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε
και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ. Επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας. Να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή, έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους, να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι
των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργεί της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τασνίμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδέσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορέσμα του ΓΕΘΑ αποφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φίλια μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρκ, σε βάλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτής της ώρας. Ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ. Και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή. Τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο, μου λέει. Πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πήρα άδεια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου, καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Την καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη. Διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη, την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς, που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Μακάρι. Μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας στην καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος ο άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η ZAP Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: αμάχητο λεύκομα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας, την εγχώρια επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούς σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μια γνώμη, διότι όλοι έχουν να πουν μια γνώμη για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα, που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησείο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι. Τα γραπτά μένουν, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια, νομίζω πως το θέμα, όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή, το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε?
1: Θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα,
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός brand affair. Το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί τι τους περιμένει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθόλου μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
0: ναι,
1: το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή? Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά ή έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα και για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνω το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτικοί, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια? Δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 ή των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πόσο έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο κορεσμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια για το τι υπάρχουν και τι προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis. Και το οποίο κανένας δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φόρους του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε από πλευράς Ελλάδος στο διάστημα και είχαν κατασκευασμένα τα ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον? Διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα δεν θα ανέβει στον ουρανό. Τα data center, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Και θα σας πω και κάτι
0: άλλο. Δηλαδή, ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα ψαχνά ευείας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους, το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός?
1: Το τεράστιο gap ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μαμαλή, θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ελάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν, βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σου αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός μαθηματικός. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε, εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η ZAP Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. ZAP Taxi Club, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο ZAP Taxi Club για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Εννοείται, καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet. Μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, ναι. Πολύ καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός

0: διαφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φράση στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης και η πρώην αντιπροέδρος του Άριου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογοναθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρα, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απειλεί ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώπιση του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί, να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι, έχετε πίστη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα DEX, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκια, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου, η δεύτερη, είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει. Πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα Τρίτη από τα Νέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή. Αυτή είναι η προφορική λέξη. Και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για τους καύσωνες του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι Μάιο θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θάνατοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα δηλαδή, ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, θα φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα.
0: Πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοκρασία.
0: Στην Ισπανία είχαν και 40.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10 μέρες.
0: Για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή, να
1: ναι, τόσο νωρίς και για τόσες μέρες. Δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε υψηλά. Τώρα τα δικά μας. Mm-hmm. Αν δεν τα πούμε μια κουβέντα, mm-hmm. νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, καλύτερο ή τετραήμερο μάλλον και το σημερινό, καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες να σου πω ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, για παράδειγμα στα Γιάννενα έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές της κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή η συννεφιά που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάλες κάπου σιγά σιγά θα ανοίξει. Δεν
0: και χθες είχε
1: Αθήνα.
0: Μια δυνατή βροχή εκεί στη Δυτική Αττική.
1: Είναι αλήθεια. Για λίγο έβρεξε λίγο στην, ένα σύννεφο θα έλεγα εκεί στη Δυτική Αττική. Έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στις 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν είναι κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης κάποια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, τη γλιτώσαμε και με τον καύσωνο, οπότε μια χαρά.
1: Κάποιοι είμαστε σε εμάς βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτό έλειπε, κύριε Γιάννη.
1: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
0: Πρωτοφανές,
1: δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, στη Λεωφόρο Μαραθώνος θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Μιλάμε για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο εργό όμως, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά σας όσοι κατοικείτε στο Δήμο Παλίνης. Και άλλες διαφημίσεις εδώ, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Mart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του επόμενου μνημονίου συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυραβλός εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε όλοι, ρε παιδιά? Πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννίρης. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας. Οπότε, ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις, Γιώργο μου. Στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου, Άννα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, Λαζάρε μου, αν τον διέκοψα πολλές φορές τον κύριο Γιαννόπουλο. Ποτάξει από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας, είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή, ε. Ναι, είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: Γεια σου Μιχάλη το Ράκη και την καλημέρα μου στα Χανιά. Να είσαι καλά. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρα θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα! Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε κύριε Παπακαλούση που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούρια Φεράρι. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το έπαιρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα brand πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού. Θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι παιδιά έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Πάντως, η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες. Και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοιας εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστο στο είδος του παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα
0: κύριε Πέτρο. Πέτρος, τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες. Εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια έτσι να πιάνει σκάι.
0: Ότι ακούω, δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα. Τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ.
0: Έχετε δουλειά εσείς τώρα, έτσι?
1: Είναι ένα μεσοδιάστημα, βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέρες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατίθεται κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα βέβαια πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα, και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι, τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θυμίσέ μας.
1: προκαταβολή. Έχουμε δύο, είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%, ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή, δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά της, των φυσικών προσώπων όσον αφορά και τους νέους. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει πάρθει ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μου έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο.
0: Ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι, ή πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα.
0: Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
1: Έχουν μελετήσει, το έχουν μελετήσει. Ναι.
0: Το έχουν μελετήσει, δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι. Πράγματι υπάρχει.
1: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω αν στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
0: Είναι ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
1: ακριβώς
0: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
1: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής δίκης για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει έτσι και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα κίνητα στην προσφορά, Και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Mm. Λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και συλλειτουργία, τα λεγόμενα SDIT που έχουμε στη χώρα μας, τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει, λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα και δώσε το κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
0: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τώρα λέει, λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει
0: να βάλει αντικίνητρα.
1: Αντικίνητρα, ναι. Τώρα, μην πάμε, να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες, να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη και αν κάποια από αυτά παράδειγμα μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρεται κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Λέει και για τα Airbnb πάντως, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
1: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb γιατί υπάρχουν πιέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
0: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
1: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σε μια έκθεση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι, των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα, Πέτρο, τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
0: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς την
1: ενοικία. Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα. Μια λίγο διαφορετική πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σου. Να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80. 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: γίνει, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
3: Εσύ εδώ,
4: Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις.
3: Βεβαίως.
4: Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30, άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνών όμως, από πού, από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα Κτέλ χοντρικά, και τη Γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
3: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Θα έχουμε θέματα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100.3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Nofors
7: και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Μαζί μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε.

0: σας μέρα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Ξέρω εγώ. Η αποφράση μέρα.
1: 29 Μαΐου 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης εάλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Βέβαια δεν έχουμε 1453, έχουμε 2026.
0: Είναι η μόνη πόλη η οποία γράφεται με κεφαλαίο το πι.
1: Αλλά επειδή είμαστε γενικώς μορφωμένοι, γράφουμε όλες τις πόλεις.
0: Καλημέρα συμπατριώτες. Ίσως αυτό που δεν ξέρουμε, γιατί πολλά τα ξέρουμε από την ιστορία, τα διαβάζαμε, μας τα κάνουν σχολείο. Πόσο χρόνο είσαστε εσείς που ακούτε? Ο καθένας θα το σκεφτεί, τι, τόσο χρόνο είμαι, ωραία. Ο Μουάμεθ, ο πολιορκητής, όταν κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, ήταν 21 ετών. Το λέω για να συνειδητοποιήσουμε ακόμα και τις ηλικίες και τα γεγονότα και πώς γίνανε. 21 ετών ήταν ο Μωάμεθ ο πολιορκητής. Έτσι. Είχε γεννηθεί το 1432 στην Ανδριανούπολη. Ο πατέρας ήταν ο Σουλτάνος Μωράτ και η μάνα του ήταν μια σκλάβα του Χαραμνιού, η οποία πέθανε νέα. Τον μεγάλωσε μια Ελληνίδα σύζυγος του Μουράτ. Πέθανε 49 χρονών από δηλητηρίαση. Τον πήγε κόψιμο. 49 ετών.
1: Καλά, τότε και να φτάνει στα 50 ήσουν ηλικιωμένος.
0: Λέω έτσι γιατί καμιά φορά ακούμε και 20 χρονών παιδί ήταν ο Μωάμεθ ο πολιορκητής. Μας παίρνει τηλέφωνο τώρα, σου λέει 21 είμαι.

0: Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων.
1: Έχει ένα εκκλησάκι στην Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου απέναντι.
0: Είναι υπομονής?
1: Όχι. Α. Είναι ο Άγιος Ανδρέας. Είναι στην μνήμη του 27χρονου χιώτη Ανδρέα Αργέντη,
0: που απαγχωνίστηκε,
1: ο οποίος ακριβώς σαν σήμερα στην πόλη το 1465 είχε ανακηρύξει η εκκλησία νεομάρτυρα. Είναι η μοναδική του εκκλησία που είναι εκεί και νομίζω ότι είναι και η μοναδική εικόνα που υπάρχει εκεί. Την ακολουθία της λειτουργίας του Αγίου τη συνέταξε ο Γίος Ιεροδιδάσκαλος Μάρκος αγαπητού Βασιλέκης. Ο παππούς του Δεσπότη.
0: Και ακούστε τώρα πως ο κόσμος είναι λίγο μεγάλος αλλά και μικρός. Οι μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός είναι συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Μωαμεθανισμό που κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Ανάληψη, ε!
1: Σαν σήμερα το 1689, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο Ζολώτας, ο μέγας ιστορικός της Χίου, είχαμε μεγάλη επιδημία πανόλης.
0: Ω Παναγία μου.
2: Άλλο!
1: Άλλο, τώρα τελευταία, κοντά μας εδώ, έγινε κάτι άλλο.
0: 1956, πέφτει τη νύχτα στα σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευόμενος ανθυποσμιναγός Τουράν Παμουτζάκης, Παμουτζάκης ή Παμουτζάκ. Κάτι τέτοιο, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμιναγός, που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε, ο πιλότος αντελήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάλειψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμιναγός πνίγηκε στη θάλασσα, ο πιλότος έπεσε σε περιβόλη στα σπηλάδια, διασώθηκε. Το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή, στη θέση Λάκα.
1: Αν θέλει να διαβάσει πιο πολλά, θα αγοράσει το κίνδυνο μου βιβλίο που θα βγει πρώτα ο Θεός.
0: 1956.
1: Το 56-66 ήταν το δεκαετία, θα διαβάσει πολλά από αυτό το... Έγιναν πολλά μετά.
0: Και πάλι καλά που πέφτοντας στη θέση Λάκα δεν σκότωσε κι άλλους, ε.

0: τραυματίας έγινε καλά, το πήγαμε στο Τζεσμέ, έγινε ταφή του πιλότου, έγινε ολόκληρη ιστορία, να διαβάσεις. Σε κατάω σε αγωνία.
1: Δείγμα βέβαια ότι γι' αυτό με τις πτήσεις και τα αεροπλάνα είναι παλιά ιστορία.
0: Αυτοί τα χάσανε, δεν είναι. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν παραβίαση. Κόπηκε ο ασύρματος η επαφή τους με τη Σμύρνη και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Αλλά βρεθήκαν ένα πραγματοχείο.
0: Ναι, άρα είπαμε ότι ο άντρας έπαθε λιποθύμηση ο πιλότος, ο άντρας δεν ξέρει τίποτα δίπλα. Άνοιξε η μύτη του. Λοιπόν, καλά. Αυτά είναι μια ιστορία που θέλει κουβέντα.
1: Ναι. Εκτός από την άλωση της πόλης, σήμερα έχουμε και

0: την άλωση των παιδιών. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες έχουμε κάνει. Το α και το ω της εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, εις ποιο μάθημα θα...
0: Πάντα με το ίδιο μάθημα ξεκινάνε. Κάθε χρόνο όλες οι εξετάσεις ξεκινούν με το ίδιο μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
1: Γράψε μου, παιδί μου, ερμηνεύσατε την φράση, τη λέξη πας.
0: Τι πας?
1: Πας.
0: Πού πας?
1: Μα, σε δίνω θέμα των εξετάσεων. Ερμηνεύσατε τη λέξη πας.
0: Μα δεν δίνουν αγγλικά, ελληνικά δίνουν.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Επειδή δίνουν την ελληνική γλώσσα, εμείς διδάσκουμε τα παιδιά, και ειδικά αυτοί που κυβερνούν, τα διδάσκουν να μιλάνε ελληνικά. Και το κάθε παιδί θα ερμηνεύει τι σημαίνει η λέξη πας.
0: Μπορώ να ερμηνεύσω και το πού πας. Πάω, πας.
1: Ο καθένας θα πει το δικό του.
0: Πάω, πας, πάει. Πάμε, πάτε, πάνε.
1: Βλέπεις. Σου δώσα θέμα. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα σε όλους σας. Έχουμε πολλά στην επικαιρότητα.
0: Όπως?
1: Και τι θες τώρα, τι θες?
0: Είναι νομίζω 100.000 οι υποψήφοι.
1: Α, εκεί είμαστε ακόμα.
0: Που διαγωνίζονται για μία από τις 68.788 θέσεις. Άρα οι 7 περίπου στους 10 περνάνε.
1: Εγώ μια φορά είχα δει ότι πέρναγα, άμα ήμουν τώρα, πέρναγα μαθηματικό. Γιατί γελάς, με το 9 περνάς. Μαθηματικό, σαν.
0: Ναι, σκέφτονται, λέει, από τις φυσικές σχολές να βγάλουν τα μαθηματικά. Δηλαδή, στη φυσική δεν χρειάζονται τα μαθηματικά.
1: Τα μαθηματικά, άχρηστα. Αφού τα ελληνικά άχρηστα είναι. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, μην συναχωριέσαι. Ένα πας θα γίνουν όλοι μαζί.
0: Λοιπόν. Τι άλλα έχουμε?
1: Πάρα πολλά. Πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να θυμίσουμε το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ.
0: Του ιδιωτικού.
1: Ναι.
0: 2271-0819-19.
1: Αναμένουμε όσο νούπο. Σήμερα, αύριο, όπως είπε και ο Βουρλής, το δημόσιο ΚΤΕΟ εννοώ, όπως είπε και ο Βουρλίστες, μια υπογραφή του Δεσπότη λέει χρειάζεται για να το... για να τελειώσουμε μετά. Δηλαδή ο Δεσπότης φταίει. Άμα σας τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Αν με ακούτε εμένα, να πηγαίνετε στον παπά της ενορίας να σας λύνει τα προβλήματα.
0: Το συγκεκριμένο χώρο που είναι το Δημόσιο 8 ανήκει στη Μητρόπολη.
1: Και λοιπόν τον εμπόδιζε κανείς. Ο Δεσπότης δεν έβαζε την υπογραφή του για να γίνει?
0: Όχι, δεν συμφωνούσαν σε διάφορα άλλα πράγματα. Τελικά συμφώνησαν. Δεν κατάλαβα γιατί δεν συμφωνούσε. Όχι ο Δεσπότης, αλλά η περιφέρεια, η οποία έψαχνε να δει αν μπορεί να κάνει καινούριο και κάτι τέτοιες μπούρδες.
1: Όχι να κάνει καινούριο, να βρει χώρο,
0: ναι, ναι,
1: να τον αγοράσει.
0: Ναι, είχε λέει, κάπου είχε δει, δεν ξέρω.
1: Είχε δει, ναι. Αυτές οι δουλειές γίνονται γρήγορα στο δημόσιο.
0: Ειδικά στο δημόσιο.
1: Πα.
0: Σαν τον κήπο ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα και στους Τούρκους που ήρθαν και τώρα. Τι υπομονετικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τι υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, και ο λίγο μαζοχιστές θα τους έλεγε κανείς, αλλά εντάξει.
1: Μες στον ήλιο, μες στο λιοπύρι, ώρες των ωρών περιμένουν. Σκέφτω τι φούρκα την έχουν απέναντι που περιμένουν σαν τα βουλάρια μες στον ήλιο. Διότι κάναμε τεντά, αλλά ήταν κοντή. Δεν κάνουμε το. Δεν τους χωράει μέσα. Φταίμε εμείς. Αυτοί φταίνε που έρχονται.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Ελέτρα σουέτ, εσά κουζίν, ελέ διβίν, μεσόν κουζίν.
17: Αν θα πάτε παντοπολείο σήμερα, τουλίπα.
14: Χαρτιά, τουλίπα. Χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα.
17: Αν έχετε στο μυαλό σας να κάνετε ασφάλιση, να πάτε πριν τη βιβλιοθήκη Κοραή αριστερά.
14: Ανεβαίνοντας.
17: Κοραή 4. Δέσποινα Γεωργούλη.
14: Κάνει ασφάλειες οχημάτων, ασφάλειες κατοικίας, ασφάλειες επιχειρήσεων, ασφάλειες υγείας, ασφάλειες ζωής, αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα. Ταξιδιωτική ασφάλιση, νομική προστασία, ασφάλιση σκαφών, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επιχειρήσεων. Τι άλλο θέλετε?
17: Ποια ασφάλεια σου λέει άλλος πουλάει? Όλες.
14: Όλες. Γιατί κάθε εταιρεία μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικό target group, να το πω ελληνικά.
17: Τι λοιπόν να προσαρμοστείς εσύ πάνω στην εταιρεία, βρεις μια εταιρεία να προσαρμοστεί αυτή πάνω σε σένα. Αυτό κάνει η Δέσποινα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την γενικότερη συμπεριφορά καθαριότητα στην οποία διαθέτουμε την ίσο. Δημοσιεύουμε σήμερα μια επιστολή του Πολιστικού Συλλόγου του Παντοκιούς, Σύλλογος Φίλων Παντοκιούς, πώς λέγεται, ναι, νομίζω, οι οποίοι... οι οποίοι έχουν τοποθετήσει καλαθάκια στον Παντοκιός, οι ίδιοι. Δεν υπάρχει δήμος, ξέρετε ότι ο δήμος είναι στην πλατεία Πλαστήρα γύρω-γύρω. Λοιπόν, έχουν βάλει καλαθάκια μόνοι τους, πάνε, τα μαζεύουν, τα καθαρίζουν κλπ. Και οι άνθρωποι έχουν κάνει μια επιστολή.
14: Επιστολή. Ο Σύλλογος Φίλων Παντοκιούς λοιπόν λέει απαράδεκτο να υπάρχουν καλαθάκια και να πετάνε τα σκουπίδια στο δρόμο και στην παραλία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μαζεύουμε τα σκουπίδια του καθενός. Δεν φτάνει που αδειάζουμε τα καλαθάκια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αλλά να σκουπίζουμε και το δρόμο και να καθαρίζουμε και την παραλία. Ας προσέχουμε λίγο. Να υπάρχει σεβασμός.
17: Τι να υπάρχει?
14: Σεβασμός. Αυτό είναι το Παντοκιός, ε. Θέλεις να σου δείξω τα δημόσια ουρητήρια?
17: Ανοίξτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ και δείτε την εικόνα των δημοσίων ουρητήριων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
14: Γιατί εκεί δεν είναι η ευθύνη μόνο του Δήμου, αν τα καθαρίζει, δεν τα καθαρίζει και τα λοιπά, αν τα προσέχει. Είναι και εμάς. Ποιοι προκαλούν φθορές, ας πούμε, ποιος πάει να σπάσει το μεντεσέ της πόρτας?
17: Ποιος θα πάει να γράψει πάνω στους καθρέπτες? Να γεμίσει κατά τα πλακάκια. Ρε παιδιά, δεν γίνονται να τα λέμε διαφορετικά. Δεν πάει έτσι πουθενά αυτή η κοινωνία. Θερμή παράκληση στο Δημοχείο να τα κλείσει τα ουρητήρια που είναι στην Χρονοπούλου. Ή να τα δουλέψει, ή αφού δεν μπορεί ή δεν έχει να κάνει με ανθρώπους, να τα κλείσει. Δεν είναι δυνατόν.
14: Και δεν είναι εικόνα αυτή. Εν τω μεταξύ εννοείται ότι αυτά εκεί τα κτίσματα είναι ανακαινισμένα, έτσι, πριν λίγα χρόνια, δεν είναι και παλιά.
17: Και οι τουαλέτες.
14: Για τις τουαλέτες λέω, ναι. Για τις τουαλέτες, ναι. Ανακαινίστηκαν και τις κάναμε έτσι.
17: Δεν χρειάζομαστε ρωτήρια. Δεν χρειάζομαστε. Όσοι μας επισκέπτονται, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι που ήταν μαζεμένοι χθες και έλεγα Παναγία μου, τι τροπή να δείξει κανένα στην πόρτα από τη μέσα. Λοιπόν, οι Τούρκοι να έχετε έρθει κύριοι στον τρίτο κόσμο. Έχετε έρθει σε μια κοινωνία απολύτιστη. Κατουράτε στον δρόμο, ξέρω εγώ. Άμα ξαναπάτε στην Τουρκία, ξανακατουρίστε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να κλείσουν.

0: Του λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάζεται ο κύριος Παπαχρήστου.
1: Ποιο ακριβώς είναι αυτό? Γιατί ο Παπαχρήστου χρειάζεται για πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, εγώ επιλέγω αυτό. Το θέμα λειτουργίας των καταστημάτων που δεν είναι καφετέριες και δεν είναι και καταστήματα εστίασης.
1: Εγώ χθες άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο τον παρακαλώ θερμά αν ακούει να επικοινωνήσει μαζί μας για να καταλάβω κι εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τι θέλει
1: δεν
0: να...
1: κατάλαβα.
0: Να πούμε καταρχάς προλογικά το εξής. Ηχείος δεν έχει κάποια περιοχή χαρακτηρισμένη πουθενά σε όλο το νησί ως τουριστική.
1: Μη σας φαίνεται παράξενο, δεν το έχουμε κάνει. Το ξεχάσαμε.
0: Δεν το έχει ζητήσει κανείς και δεν έχει γίνει. Ούτε ο Καρφάς, ας πούμε.
1: Δεν είναι ούτε αυτός.
0: Τουριστική περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα καταστήματα που δεν είναι εστίασης ή δεν είναι παντοπολία έχουν συγκεκριμένες μέρες και ώρες λειτουργίας που διέπονται από την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί. Η οποία νομοθεσία που έχει ψηφιστεί δίνει το δικαίωμα στα καταστήματα που είπαμε και δεν είναι εστίασης και παντοπολία να λειτουργούν εκτός ωραρίου 8 Κυριακές το χρόνο με συγκεκριμένο μάλιστα ωράριο. Στοιχείο δε, αυτές τις 8 Κυριακές εμείς τις έχουμε κάνει 3. Τις άλλες 5 δεν θέλουμε. Και είναι δικαίωμά μας.
1: Έτσι είναι. Εγώ απορώ και γιατί θέλουμε και τις 3.
0: Εντάξει, τις 3 τις έχουν επιλέξει.
1: Δεν θέλουμε ζωριά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος βουλευτής και μας λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα. Ζήτησε εμπορικός λόγος να ανοίγουν τα μαγαζιά.
0: Ρώτησε, νομίζω. Ρώτησε, ναι, ας πούμε, καταστήματα που πουλούν τουριστικά είδη στην προκυμαία. Δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν. Δεν μπορούν να λειτουργούν εκτός ωραρίου. Δεν μπορούν να λειτουργούν Κυριακή.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Ακόμη και να μην απασχολούν προσωπικό.
1: Επειδή.
0: Ξέρεις πόσο είναι το πρόστιμο?
1: 20.000.
0: Είναι 2% επί του τζίρου, αλλά με κατώτερο όριο τις 20.000 ευρώ.
1: Είδες εγώ τι είπα, 20.000. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει ο κ. Βουλής, δεν κατάλαβα. Αλλά πριν καταλάβω το Βουλή, λέω για να γκουγκλάρω που λένε. Τι νοσ αρμοδιότητα είναι αυτό?
0: Εγώ ρώτησα και υπηρεσιακό.
1: Και εγώ διάβασα.
0: Στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
1: Και μου είπε είναι του Δήμου δουλειά.
0: Όχι, πρόσεξε. Μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους. Για παράδειγμα, έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο και θέλουμε να ανοίξουμε τα μαγαζιά την τάδε μέρα που έρχεται το κρουαζιερόπλοιο 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες. Αν είναι Κυριακή, μόνο μετά τις 11. Πριν τις 11 δεν γίνεται.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ πρωί.
0: Όχι, έτσι λέει η νομοθεσία. Και όταν λειτουργούν τα καταστήματα Κυριακές, πάλι μετά τις 11 ανοίγουν.
1: Βέβαια, τι. Τελείωσε η εκκλησία.
0: Τότε μπορεί να πάρθει μια απόφαση για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Διαφορετικά, αν πούμε, ας πούμε ότι στην προκυμαία, εκτός των καταστημάτων εστίασης και των παντοπολίων, που ένα παντοπολίο υπάρχει στην προκυμαία, ένα παντοπολίο, ξέρετε ποιο είναι?
1: Το μαστιγάσο.
0: Ακριβώς, αυτό έχει άδεια παντοπολίου. Εκτός λοιπόν των εστίασης και παντοπολίου, τα υπόλοιπα μαγαζιά μπορεί ο Δήμος να πάρει απόφαση ότι τους τάδε μήνες θα λειτουργούν. Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Παντελής καταλαβαίνει πως δεν είναι τώρα Δήμος, είναι περιφερειάρχης. Τι είναι?
0: Εντάξει, εγώ απλά το λέω.
1: Όχι, και εγώ το ξέρει ότι έχει φύγει από Δήμαρχος. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη ερμηνεία, αδυνατούμε κύριε. Το μόνο που να σας πούμε είναι ποια μέρα διανύουμε σήμερα χωρίς λεωφορεία. Από αυτούς τους ανθρώπους γυρεύει ο Μπιταράκης να αναλάβουν την συγκοινωνία, να πάρει η περιφέρεια και ο Δήμος την ευθύνη των συγκοινωνιών.
0: 291 μέρες.
1: 291 μέρες χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
0: Και... δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου.
1: Πα, πα, πα.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: αρχείο, 8 και 35 λεπτά.
1: Το εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του και διαθέτει μια επαιτειακή συλλογή σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Σήμερα και αύριο προλαβαίνετε. Οπότε τουλάχιστον να τα κλείσετε. Ακόμη και μονόστρωμα, αν θέλετε, υπάρχει. Το Magical, μονό ανατομικό με 5 ζώνες στήριξης, δροσερό ύπνο όλο το χρόνο, από 359 μόνο 179 ευρώ, αν έχετε μόνο κρεβάτι. Δεν συζητάμε για διπλά, έχει πάρα πολλά, έτσι.
0: Ίσα-σα προλαβαίνετε.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο είναι το εντός της Χίου, 2271-043-500 το τηλέφωνο.
0: Γιώργος Μαστοράκης, ένα από τα χρησιμότερα τηλέφωνα, 69-73-96-71-73, το γραφείο τηλετών του Γιώργη.
1: Τελικά δεν περάσαμε τους 30.
0: Με αγροπιά και με εξυπηρέτηση, τι πράγμα.
1: Βαθμούς.
0: Α.
1: Και δεν προβλέπεται μέχρι και τη Δευτέρα, η οποία Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος και είναι αργία, μπορεί και να βρέξει. Για λίγο, μην φανταστείτε, έτσι. Εντάξει, εμείς φτάνουμε μέχρι τους 29 βαθμούς εδώ, αλλά στην Βόρεια Ευρώπη έχουν, λέει, καεί. Με απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ άλλοτε. Και ειδικά τέτοια εποχή.
0: Έλα μωρέ, μην ακούς, η κλιματική αλλαγή είναι μπούρδες.
1: Όπως το είπε και ο πρόεδρος.
0: Όπως και ότι γίνεται στο κυλί.
1: Ναι,
0: τι είναι. Αφού ίσια τη βλέπω, ίσια.
1: Ναι, και εγώ ίσια τη βλέπω.
0: Έτσι.
1: Αλλά όταν βλέπεις το φεγγάρι που μετά την Πανσέλινο, όταν χάνεται ή όταν γεμίζει, γιατί δεν γεμίζει σε τετράγωνο αλλά γεμίζει σε στρογγυλό, έτσι. Η σκιά της γης δεν
0: το,
1: είναι που...
0: Για το φεγγάρι λέμε τώρα. Το φεγγάρι είναι στρογγυλό, το βλέπω. Η γη είναι ίσια, αφού και αυτή τη βλέπω. Άμα λένε καλά, καλά πια. Οπότε δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μην ακούς που λένε μπουρδες.
1: Εντάξει λοιπόν. Πάντως μέχρι και 21 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, οι μέρες συνεχίζουν να μεγαλώνουν. 14 ώρες και 34 λεπτά μέχρι τώρα διαρκούν οι μέρες.
0: Άσχετο, έβλεπα την αγωνία χθες των κατοίκων εκεί του Αγίου Γιάννη του Λιλικά στο βουνό, να λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στην επόμενη κακοκαιρία το εκκλησάκι, λέει,
1: θα φύγει.
0: Θα φύγει, θα πάει στη θάλασσα.
1: Εντάξει.
0: Ένα σιωπηρό εκκλησάκι έχουμε, ρε παιδιά. Να μας φύγει και
1: ένα λιγότερο, τι πειράζει. Και στα γρίδια δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Πότε.
0: Πότε να γίνει, πότε να προλάβουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ακόμα είμαστε στη διαμόρφωση των παραλίων.
1: Ναι.
0: Που θα κάνουμε μπάνιο.
1: Ναι.
0: Έβλεπα εκεί στη Λευκονιά χθες τον κόσμο να πάνω κάτω αρχίζουν να πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Γιατί πάνε στη θάλασσα?
0: Έλατε.
1: Δεν έχουμε πιάσει τους 30.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είπαμε ότι μετά τους 30.
0: Αλλά να ο κόσμος πάει, κατάλαβες, και βλέπει
1: κακό.
0: Ένα μπουρλι, λάκι, χαντάκια, αυτά, ένα πράγμα, ένα. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουν τα... Άμα δεν σας αρέσει, πάτε στο λιμάνι μέσα να κολυμπήσετε. Στο λιμάνι,
1: ισιά. Τι είμαστε, κέφαλοι.
0: Ισιάδα.
1: Γιατί ο κέφαλος λένε πάει στο...
0: Ξέρω. Δεν έχει στο λιμάνι τέτοια πια.
1: Πια.
0: Όχι.
1: Κάτι λίγα. Έχουμε κόψει πολλά.
0: Ο βιολογικός, γιατί μυρίζεις κατήλα?
1: Γιατί τον κάνουμε τριτοβάθμιο.
0: Α. Μου έρχονται οι ερωτήσεις, μου έρχονται, ξέρετε, αυθόρμητα εμένα. Μέχρι να γίνει τριτοβάθμιο θα πρέπει να σκάσουμε.
1: Εμένα μου έχουν εξηγήσει, μου έχουν δείξει και από κοντά πώς γίνεται. Είναι θέμα διαχείρισης κάποιων πραγμάτων εκεί. Α. Δεν είναι επειδή είναι ελαττωματικός.
0: Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Με ενδιαφέρει να μην μυρίζει.
1: Εντάξει, πόσο μυρίζει. Πότε μυρίζει.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Μερικές φορές.
0: Πηγαίνετε από το μέσα δρόμο.
1: Ποιο μέσα?
0: Από την Υγεία του Χρήστου.
1: Α.
0: Έχει φτιάξει αυτός ο δρόμος να πει.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Μα έχει όριο πόσο?
0: Με τα πόδια λέω.
1: 40.
0: Με τα πόδια. Εγώ με ενδιαφέρουν τα πόδια.
1: Ποιος χρησιμοποιεί τα πόδια?
0: Πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν περίπατο στην παραλιακό δρόμο.
1: Να σκοπούσα να βλέπεις τη θάλασσα. Αν να βλέπω τι να βλέπω.
0: Οι άνθρωποι δεν λένε για το βλέμμα, δεν λένε για τη θέα.
1: Ε, ναι.
0: Για τη σκατήλα.
1: Ε, πώς θα βάζουν μια μάσκα?
0: Τι είναι, μία λύση. Να ξέρω. Να λέω. Να ξέρω τι
1: να πω.
0: Έχει και μάσκες με διάφορα αρώματα. Άλλη έχει ασεμία, άλλη έχει.
1: Μπορεί να βάζει να την ποτίσει με αιθέριο έλαιο και έτσι θα αναπνέει αυτό.
0: Έτσι. Ένα και. Για όλα υπάρχουν λύσεις.
1: Έτσι.
0: Με την τέρα λέει επεκτείνει τα μαστίχα σοπ. Μπράβο.
1: Ειδικά στα αεροδρόμια και σε τέτοιους χώρους ταξιδιού δηλαδή, έχει γωνίες μαστίχα σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο, Ρόδου και στους κήπους του Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Αθηνών έχει παρουσία τόσο στη ζώνη Σέγγεν αλλά και στην εκτός Σέγγεν, και έχει επίσης παρουσία στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω shop in shop, δηλαδή είναι μαγαζί μέσα στο μαγαζί.
0: Και συνέχεια επεκτείνεται.
1: Και καλά κάνει. Εξάλλου είναι την πιο ωραίο να περάσει τον έλεγχο του αεροδρομίου και να πας να αγοράσεις προϊόντα μαστίχας. Είναι υγιεινά, είναι οικολογικά, είναι μοναδικά.
0: Λουκούμια.
1: Τα πάντα έχει, τα πάντα όλα. Πάρα πολύ κωδική. Τώρα βέβαια στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών υπάρχει μία αναμπουμπούλα αυτή την περίοδο.
0: Μα να τη διαλύσουμε και την Ένωση.
1: Αλλά εγώ όσο και αν προσπάθησα δεν θέλησαν να μιλήσουν ούτε από την πλευρά της Ένωσης ούτε από την πλευρά των συνεταιρισμών.
0: Ακούτε που σας λέω εγώ? Δεν τα έχουμε διαλυμένα όλα. Ας διαλύσουμε και την Ένωση. Μη συνάχομαι σας την παιδιά.
1: Το θέμα από ό,τι έχω καταλάβει είναι η κατάργηση των συνεταιρισμών μαστιχοπαραγωγών, των κατατόπους, και της μετατροπής της Ένωσης σε συνεταιρισμό. Δηλαδή η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών θα είναι ένας μεγάλος συνεταιρισμός, αγροτικός συνεταιρισμός. Σύμφωνα με τα όσα μπόρεσα να συλλέξω, είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μόνο αγροτικοί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε αφήσει ακόμη δευτεροβάθμιους. Αυτό θα βοηθήσει, λέει, την Ένωση στο να πάρει, στο να μετέχει σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, γιατί τώρα όπου μετέχει και ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει επειδή σπέβδουν οι μαστιχοπαραγωγοί να εξαιρέσουν την Ένωση, να βάλουν μέσα στο νόμο ότι εξαιρείται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Από την άλλη πλευρά οι συνεταιρισμοί λένε, μα εμείς πώς θα έχουμε μετά λόγο, έχουμε περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι τόσο απλό κτλ. Η διοίκηση της Ένωσης λέει, μα σας έχουμε ενημερώσει, μα το συζητάμε ένα χρόνο, μα σας εξηγούμε. Δεν ξέρω, υπάρχουν απόψεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Εγώ έχω τα λεμά μου και δεν μπορώ να...
1: Εντάξει.
0: Εγώ είπα μια και καλή. Είναι το μοναδικό πράγμα στοιχείο που δουλεύει. Να το κλείσουμε, να πάει και αυτό.
1: Δεν είπε κανείς να το κλείσει.
0: Μα εκεί πάει η δουλειά.
1: Δεν πάει εκεί η δουλειά.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλλά είναι πολύ αυτό.
1: Για τον Γκαστόν λέει. Ρεπό.
0: Καλά άκουσα εγώ.
1: Βάκης είναι. Μιλούσε 6 γλώσσες.
0: Ρεπό θα έχουμε τα γιου πνεύματος.
1: Όντως.
0: Σήμερα να πάρετε ψωμάκι, παιδιά, για 7 μέρες.
1: Όχι, καλέ.
0: Πόσες μέρες?
1: Αύριο θα πάρω ένα ψωμάκι για 3. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Γιατί τη Δευτέρα αργούν τα αρτοπία.
1: Αργούν τα καταστήματα.
0: Όλοι, διότι το πνεύμα του Άγιον των Ζωοποιών.
1: Θα έχουν φύγει, λέει, και οι Τούρκοι, γιατί τελειώνει τον Μπαϊράμ. Δεν θα έχουμε κόσμο, οπότε γιατί να μην αργήσουμε. Να κάτσουμε.
0: Τα λέω, εμένα εδώ τα λέω, κατάλαβες. Ένα ωραίο πράγμα θα γίνει το Σαββάτο. Είναι στην πλατεία, από τη λέσχη φίλων παλαιών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
1: Φίλπα.
0: Ναι. Από το πρωί στις 10 μέχρι το απόγευμα στις 5.
1: Θα υπάρχει έκθεση και θα εξηγούν κιόλας. Τα αμάξια αυτά.
0: Να θαυμάζουμε παλιά αυτοκίνητα.
1: Ναι, τα οποία παλιά αυτοκίνητα, αν χαρακτηριστούν αντίκες, νομίζω δεν πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
0: Και για τα δίκη κλάσικη το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κοσμήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δίνουν μεγάλη μάχη για να κατηθούν στη ζωή. Μιλάμε για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Σε όλη την Ελλάδα κρατάνε ακόμα κάποσα και κρατάνε γερά. Ένα από αυτά είναι της συναδέλφου της Αγγελικής Κωνσταντίνου.
1: Στην Καλλιμασιά.
0: Το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί. Το οποίο το διατηρεί μέσα στην μικρή κοινωνία της Καλλιμασιάς.
1: Των νοτιοχώρων θα έλεγα καλύτερα, γιατί εντάξει, έχει και κάποια γύρω χωριά.
0: Ακριβώς. Και όπως είναι μεγάλη δουλειά να έχει ένα χωριό, φαρμακείο, βενζινάδικο, ζαχαροπλαστείο, γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα καφενείο, ένα μπακάλικο, είναι ζωή αυτά. Το ίδιο ισχύει και για ένα βιβλιοπωλείο. Νομίζω το μοναδικό που υπάρχει στην Ήπεθρο της Χίου, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι αυτό.
1: Σε βιβλιοπωλείο, ναι, βιβλιοπωλείο. Δεν ξέρω να υπάρχει άλλο.
0: Έχει λοιπόν μια σειρά εκδηλώσεις για Αγγελική, για, που γίνονται πανελλαδικά αυτές οι εκδηλώσεις και αφορούν τα μικρά βιβλιοπωλεία.
1: Σήμερα λοιπόν 8 το βράδυ θα έχει συναυλία με τίτλο Άρωμα με τη Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο θα μεταμορφώσει με τα πινέλα της τις παλιές πόρτες του χωριού. Σβάψει, δηλαδή, ζωγραφίσει.
0: Χθες είχαν άλλη ζωγραφική, χθες είχαν πάρει τυνεκέδες, τυνεκέδες κούριους, τους δίνανε ζωή. Βάψιμο, χρώματα.
1: Οπότε μέσα φυτεύεις.
0: Ακριβώς.
1: Και 7 το απόγευμα αύριο θα έχει λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καναβόζη. Καβανόζη, συγγνώμη.
0: Και όλα αυτά στο χώρο του βιβλιοπωλείου, επαναλαμβάνουμε, στην
1: Καλλιμασιά.

0: Και θεατρικά έχουμε.
1: Ο Δήμος Χιού και το Μύριο, επειδή ολοκληρώνεται η, πού να το πούμε τώρα, η εκπαιδευτική περίοδος 2025-26, έχουν μία παράσταση εφαρμογής του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann, όχι Peter Pan, Peter Ann, σε σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, αύριο και μεθαύριο με ελεύθερη είσοδο 8 το βράδυ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.

Κυριακή το μεσημέρι στις 12, εάν δεν έχετε κάτι να κάνετε άλλο, είναι μια ωραία πρόταση. Πάτε στο Δημοτικό Πάρκο Νεοχωρίου. Ένας πολύ ωραίος χώρος, μετά τον Εχώρη και από τον Περιφερειακό Δρόμο πέντες μέσα, που οργανώνει μια εκδήλωση, ένα ημερήσιο πανηγύρι, ας το πούμε έτσι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου, ο Άγιος Μινάς.

0: Έχει μια άλλη εκδήλωση, άλλο ενδιαφέρον, ο Δικηγορικός Σύλλογος.
1: Αύριο, 6.30 το απόγευμα, στη βιβλιοθήκη. Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει όχι μόνο η βιβλιοθήκη αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα. Ομιλήτρια θα είναι η κυρία Μαρία Βέργου που είναι πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η οποία έχει βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο.
0: Και εκεί είμαστε χωμένοι χιώτες.
1: Είναι χιώτισσα.
0: Να πω για τη βιβλιοθήκη ότι η βιβλιοθήκη έχει, έχει πάρα πολλά βιβλία μέσα. Ενώ έχει πολλά βιβλία τα οποία είναι διπλά, τριπλά, θέλει να αδειάσει χώρους, θέλει να ανασάνει και πολύ καλά το κάνει. Έχει λοιπόν ένα ωραίο περιπτεράκι το οποίο είναι όπως πηγαίνει στη βιβλιοθήκη δεξιά, δεν έχει ένα παρκάκι, ένα ωραίο παρκάκι με παγκάκια μέσα, με σκίαση από τα δεντράκια, πάρα πολύ ωραίο για να διαβάσει κάποιος, να κάτσει εκεί, να πάρει το καφεδάκι του, ξέρω εγώ, από ένα μαγαζί και να το πει εκεί. Έχει λοιπόν ένα περίπτερο στο οποίο έχει μέσα βιβλία που μπορεί κανείς να πάει να τα πάρει δωρεάν τα βιβλία. Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Να τα δανειστεί εννοείς?
0: Όχι, τα παίρνει, τα παίρνει.
1: Τα παίρνει δικά του?
0: Ναι, δεν τα δανείζεσαι μόνο. Άμα θες ξαναγείς το πίσω ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι δανειστικό. Είναι παροχή, το δίνει. Λέω για όσους είναι φίλοι του βιβλίου, θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μιλάμε για σαβούρες, προς Θεού, έτσι. Μιλάμε για βιβλία τα οποία, αν και κανένα βιβλίο δεν είναι σαβούρα, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι για ξεφόρτωμα, πώς το λένε. Είναι αξιόλογα βιβλία τα οποία μπορούν να δοθούν. Επίσης, αν πάτε μέσα στη βιβλιοθήκη, οι απόγονοι του Δηλμπόη, του Γιώργου, ο οποίος είχε βγάλει, νομίζω, ο Γιώργης, Θεός χωρίστον, αν δεν κάνω λάθος, 100 βιβλία. Λοιπόν, βρήκανε βιβλία με τη Σέσουλα που λένε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, σκέφτηκαν να τα διαθέτουν δωρεάν. Μπαίνοντας λοιπόν στη βιβλιοθήκη αριστερά, βλέπει κανείς εκδόσεις του Δηλμπόη, πάρα πολύ αξιόλογες, τις οποίες κανένας μπορεί να πάρει τα βιβλία αυτά και αυτά δωρεάν. Εντάξει. Λογοτεχνικά βιβλία και ποίηματα του Δηλμπόη. Μια και είπα Δηλμπόη, να πούμε ότι σήμερα έτσι μου ήρθε τα Βόης, Προσφυγιά, Βαρβάση, Μικρασία.
1: Σήμερα λοιπόν στο Βαρβάση, στον Άγιο Χαράλαμπο του Βαρβασίου, τελείται θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος.
0: Δεν είναι τυχαία ημερομηνία, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα Elettra chouette et sa cousine, elle est divine. Τα λέμε
1: την Τρίτη το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Γιατί?
1: Γεια σας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέ τον οπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
1: Φίλοι κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
10: Καλημέρα.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
10: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο Λούλη.
10: Μέχρι και τις 10.
11: 1, 2, 3.
12: House.
10: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
9: Ρε γύρω ψευτήλα.
10: Καλημέρα.
12: House.
10: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
13: Ένα θέλω σου, μια ανάσα σου.
14: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
13: Να με δίπλα σου.
14: Όμορφη, τι είναι σήμερα? Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι.
13: Όλη μου η ζωή.
14: Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό? Πώς φεύγει έτσι η βδομάδα, ρε παιδί?
13: Θα είμαι ο άντρας σου.
14: Πώς φεύγει έτσι η βδομάδα, δηλαδή είναι ένα πράγμα απίστευτο, έτσι
13: το καλό παιδί. Μια πρόταση.
14: Καλημέρα χάος, Μάνος Ζερβεράκης και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή.
13: Έλα, έλα.
14: Ραδιοφωνική, καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά.
13: Άγγιξε.
14: Τώρα αν είναι καλή ή κακή, παιδιά, εντάξει, ό,τι μπορούμε, έτσι.
13: Έλα,
14: ό,τι μπορούμε κι εμείς. Άμα θες έρχεσαι, άμα θες αυτό, κάνεις τη βόλτα σου, μπαίνεις, βλέπεις, δοκιμάζεις. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει έτσι τα... Λοιπόν, μας τελειώνει ο Μάιος. Μας τελειώνει ο Μάιος. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Αναστάσιος Μουντές. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Έχεις δίκιο ρε φίλε, έχεις δίκιο. Καλημέρα Μανώλη, γεια σου Ελένη. Τι θα γίνει με τον καιρό, τι να γίνει τα... Μπαίνουμε σε θόλο. Μπαίνουμε σε θόλο. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί γιορτάζει το πνεύμα μας, παιδιά. Μα ξέρω εγώ. Κουτσί στραβή του Αγίου Πνεύματος, λέει, εμείς αργούμε, εμείς απαιτώ, δεν είναι. Εμείς λέει είναι το πνεύμα μας και το μας. Ρε κουραμπιέδες. Άμα γιορτάζει το δικό σας πνεύμα, λέει, το δικό μας δεν είναι τότε. Λοιπόν, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εμείς θα απουσιάζομαι. Ναι, οπότε την Τρίτη θα ξανά είμαστε μαζί. Πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ κόβει λίγο το αεράκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όσο πάμε δηλαδή. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία, έτσι, δεν είναι εκδήλωση, μια δράση στη Σχολή Μηχανικών. Από το πρωί, πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει. Ξεκινάει στις 10. Ξεκινάει στις 10 το. Είναι μια εθελοντική αιμοδοσία για ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ

0: Για το μεσημέρι σήμερα.
1: Εγώ ήρθα έξω από το σπίτι σου.
0: Μια αιμοδοσία που γίνεται με βαθιά συγκίνηση για τη μνήμη του ενός σπουδαστή, ενός ναυτικού, του Γιάννη του Μπουλαζέρη. Τι να πεις, παιδιά, στην οικογένεια, τι να πεις στους συναδέλφους, ότι είναι ένα. Οπότε όποιος θέλει σήμερα μπορεί μέχρι τη μία να περάσει από τη σχολή μηχανικών.
2: Δεν δικαιολογεί.
0: Μόνο καλό θα κάνει, έτσι δεν.
2: Δεν κάνεις κάτι.
0: Μόνο καλό θα κάνει.

Λοιπόν, αυτά που λέτε, η ζέστη θα είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, καλοκαίρι, παιδιά. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα γράψει, μη σου πω ότι θα γράψει μπροστά και κανένα 4. 40 τόσο δηλαδή, ναι. Καλά, όχι, δεν νομίζω να πάει τόσο. Αυτό δεν είσαι πουθενά. Όχι, όχι, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αλλά έχουμε ζέστη, παιδιά, έτσι. Δεν είσαι πουθενά, δεν θέλω να σε δω. Για σένα όμως δεν σημαίνει τίποτα. Κάτσε να δούμε τι άλλο, γιατί γίνονται διάφορα ωραία, πρέπει να τα πάρουμε είδηση. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες στίβου στο... Α, την Τετάρτη, ναι, οπότε έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ναι, στο σχολείο, στο στάδιο.

0: Κάτι έβλεπα ωραίο και για τα παιδάκια. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Αργύρη. Αργύρης για μας αντιδήμαρχος. Αντιπεριφερειάρχης πήγα να πω. Ρε Αργύρη, βλέπω μπροστά έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Τίτανο Μεγιστό, τεράστιο ποδοσφαιρικό γίγαντα, τον Αργύρη του Γκρεμίτσα. Από τη βροχερή Αθήνα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. Βρέχει στην Αθήνα. Ρε φίλε, δηλαδή. Δεν το είχα δηλαδή ότι το. Βρέχει και στην Αθήνα. Τρομακτικό πράγμα, έτσι. Και χθες έβλεπα, παιδιά, σήμερα ξεκινάνε και οι εξετάσεις, έτσι, σήμερα ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλήνιες, πανελλαδικές.
1: Με έχεις ξεπεράσει, τόσα σ' αγαπώ.
0: Τίποτα. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σπάσει.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν σημαίνει κάτι το έτσι το. Μακάρι να μπορέσουμε να τους το περάσουμε αυτό. Μακάρι να μπορούσε να μας το περάσουν και εμάς τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πολλά όμορφα γίνονται σήμερα. Πολλά εγγένεια. Εμείς θα είμαστε εκεί πάνω στην. Στη Στεφάνου Τσουρή. Πάνω εκεί είναι ένα. Εγγενιάζεται ένα καινούριο κατάστημα έτσι, με ωραία πραγματάκια για γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια. Επίσης, για τα παιδιά έβλεπα μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει το άλλο Σάββατο. Σάββατο 6-6 το απόγευμα στην Κλειδού. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της Ομηρούπολης το κάνει μαζί με το πρώτο σύστημα των αυτοπροσκόπων. Amusement Park. Θα έχει παγωτά, popcorn, αλμυρά, αναψυκτικά, χυμούς, λαχιοφόρους, DJs. Μουσικές, χορούς, ηλεκτρονικά αυτοκινητάκια, μπαλόνια, φούσκες,
1: σου,
0: πίστα Survivor.
1: Στο καιρό.
0: Όποιος ενδιαφέρεται. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Ομηρούπολης. Ή στον Κωνσταντίνο τον Μπαχά. Να, α, βλέπω εδώ πέρα μάλιστα. Πολύ ωραία δράση, έτσι. Τι να κάνουμε για τη ζέστη. Πώς δεν υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει και υπάρχει και είναι και χιώτικο και είναι και ωραίο. Είναι το μαστιχό. Είναι το ποτό αυτό το ανθρακούχο με το μαστιχό νερό. Φυσικά μαστιχό, έτσι. 0 ζάχαρη, 100.

0: απόλαυση. Και έχει και την καταπληκτική τη μαστιχό, λεμονάδα μαστιχό, έτσι, δροσιστική, με διαφορά η ωραιότερη. Το πιο νόστιμο detox της μέρας σου ξεκινάει εδώ. Η μαστιχό λεμονάδα αλλιώς. Παιδιά, και είναι και δικά μας, έτσι, είναι εδώ τοπικά, χιώτικα. Γιατί όλοι λέτε, ναι, τα προϊόντα μας και τα τοπικά μας και τα χιώτικά μας και τα... Λοιπόν, δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή σήμερα. Θεοδοσία. Έτσι λέει, Αγίας Θεοδοσίας, Παρθενομάρτυρος. Η Ολιβία, η Όλιβ, η γυναίκα του Ποπάη. Όλιβ δεν ήταν η γυναίκα του Ποπάη. Νομίζω ότι ήταν η... Ναι, νομίζω ότι ήταν η γυναίκα του Ποπάη η συγκεκριμένη. Αυτά με τις ονομαστικές. Ούτε Σαββατοκύριακο βλέπω έτσι καμία έτσι πολύ δυνατή.
1: Τι μιλά σοβαρά.
0: Καμία δυνατή ονομαστική εορτή.
1: Τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκε.
0: Παιδιά, 29 Μαΐου σήμερα, δεν ξέρω αν.
1: Στη δική μου αγκαλιά.
0: Διαβάζω εδώ από το σημείωμα του Δημήτρη του Φρεζούλη.
1: Μάλλον κάτι.
0: 29 Μαΐου 1453.
1: Να γυρίσει.
0: Σαν σήμερα έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης στα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Β' καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών, δίνοντας τέλος στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Σου συμβαίνει συχνά.
0: 6 Απριλίου είχε ξεκινήσει η πολιορκία και μια μέρα σαν τη σημερινή το 1453
1: να γίνεται, να γυρίσεις ξανά στη δική...
0: Είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης με όλα τα συνεπακόλουθα.
1: Να γυρίσεις μου και να κάνεις τι, να πεθαίνω εγώ για να ζήσω.
0: Λοιπόν, 9 και 15, τα θέματα της ενέργειας και τα θέματα της ασφάλειας τα έχουμε λύσει, έτσι, όνομα και πράγμα, στο γραφείο λύσεις. Είναι, παιδιά, η ωραιότερη, η καλύτερη, η πιο προσοδοφόρα λύση για το θέμα της ενέργειας. Αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Αλλάζουν στην ενέργεια, αλλάζουν στα τιμολόγια. Ναι, αυτά με τα σταθερά, με τα κίτρινα, με τα πράσινα, τα κόκκινα, τα... Όχι, αυτά δεν... Τώρα θα πάτε στο γραφείο λύσης, θα δούμε τις ανάγκες σας, όχι εμείς, τα παιδιά που ξέρουνε.
1: Να πεθαίνω εγώ.
0: Έχει κάνει φοβερή σύμβαση και με το μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, τη ΔΕΗ.
1: Να γυρίσεις μου.
0: Κοίταξε τώρα, η ΔΕΗ, όπως και να το κάνεις, είτε το θέλεις είτε όχι, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει περισσότερους πελάτες, έτσι. Έχει τον Ήρων, έχει τη ΔΕΗ, έχει τη Ζενίθ, έχει τα...
1: Για να ζήσεις.
0: Και σε κατευθύνει ανάλογα. Σε κατευθύνει ανάλογα εκεί που θέλεις εσύ να πας. Όχι μάλλον εκεί που θες, εκεί που πρέπει να πας. Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά, Ήρων στην αρχή της οδού... Στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Πολύ δυνατός, παιδιά, στο ξεκίνημα είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου.
1: Τώρα τέλειωσε η δική μου υπομονή.
0: Επιένεται και θα με

0: θυμηθώ νύχτες μου. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα στον Νίκο το Μυριστή από τη Βενιζέλου. Καλημέρα στο Λευτέρη από τα πέρα του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα Μανώλη μου, λέει εδώ πέρα η Θεοδώρα. Σήμερα έχουμε ονομαστική γιορτή της Αγίας Υπομονής. Η δυνατότερη θα έλεγα. Καλή υπομονή στους γονείς, στα παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που αγωνίζονται να πετύχουν το στόχο τους. Καλό θα είναι αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι το άπαν. Έτσι, οι Πανελλήνιες είναι μία ακόμη εξέταση. Έτσι, είναι μία ακόμη εξέταση. Δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, παιδιά. Τώρα δεν μ' ακούνε τα παιδιά. Μακάρι να μπορέσουν οι γονείς να τους το περάσουν. Γεια σου, Αργυρό, καλημέρα. Η Αργυρό μου έστειλε τα νέα από την ΚΟΕ. Από την Κολυμβητική Ομοσπονδία. Α, μάλιστα, είχαμε κλήσεις αθλητών K14. Είναι μέχρι 14 χρονών τα αγόρια. Για αξιολογήσεις στην αντίστοιχη εθνική ομάδα στον Άγιο Κοσμά. Εδώ, παιδιά, έχουμε σίγουρα εκπροσώπηση, έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μαστοράκης και ο Αποστόλης ο Μισετζής είναι δύο από τα παιδιά μας εδώ, τα δικά μας, που θα πάνε να, πώς το λένε, να δοκιμαστούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Αύριο, έτσι, αύριο θα είναι τα δύο παιδιά αυτά. Μαστοράκης Παναγιώτης Μισετζής Αποστόλης. Την ερχόμενη μέρα, την Κυριακή 31 Μαΐου. Λοιπόν, έχουμε κλείσει και για άλλους τρεις αθλητές μας, K14. Είναι ο Μιχάλης ο Μπιλιράκης, του Λεωνίδα του Μπιλιράκη, γνωστός πολίστας και ο Λεωνίδας. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μπερλής είναι του καπετάνιου που μας στέλνει τα νέα συνέχεια. Και βέβαια άλλη μια εξαιρετική περίπτωση, της K14, ο Παναγιώτης ο Ντόσκας. Όνομα και πράγμα, έτσι. Το παιδάκι είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Όλα τα παιδιά είναι καλά, έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σκέψου, παιδιά, ότι αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο, αυτά τα πέντε παιδιά από την K14 θα στελεχώσουν τη Δευτέρα. Θα στελεχώσουν την επίσημη αγαπημένη την εθνική πόλο. Εθνική πόλο ανδρών. Ήδη τώρα, παιδιά, έχουμε έτσι τα. Έχουμε τον Κώστα τον Κιουβέτση, έχουμε τον Νίκο τον Γκίλα, τον Γιάννη τον Φουντούλη. Μεγάλη δουλειά τώρα. Έχουμε DNA κολυμβητικό, έτσι. Με έχει δει εμένα να παίζω πόλο. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το PKF, παιδιά, είναι μαζί μας με φοβερές προσφορές στις επιδιορθώσεις των παπουτσιών, ναι. Στις επιδιορθώσεις των παπουτσιών, βέβαια, ναι, σας το λέω αυτό για να ξέρετε τι θα πάτε και τι θα ζητήσετε και το. Είναι στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Πολύ δυνατό, παιδιά, τι να λέμε τώρα, έτσι. Έρχεται ένα μηχάνημα την Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει τέτοιο μηχάνημα, δεν έχει πολλά μέρη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι μου λέγει ο τέτοιος, ρε φίλε. Γιατί να τον αφισβητήσω.
1: Θυμήσου την αρχή, πόσο σε ήθελα, πόσο με ήθελες.
0: Λοιπόν, 9 και 21. Μπορούμε. Ναι, Αργυρό, τα είδα τα ονόματα, τα είδα. Δούμε. Τα είδα, τα ανέγνωσα.

0: Όπως λέει και ο καπτά Δημήτρης ο Μπυρλής, ο μπαμπάς του Παναγιώτη, όλα τα παιδιά μας να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία, υγεία.
1: Τι ξεχάσαμε κι αφού κανένας μας στο σπίτι δεν...
0: Λοιπόν, σας σήμερα είπαμε έγινε άλλο η Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Βέβαια και να την πάρουμε, τι να την κάνουμε, έτσι είναι. Αυτό είναι ένα γεγονός, είναι, είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Την ίδια ώρα οι αποβάσεις των Τούρκων, οι ειρηνικές αποβάσεις των Τούρκων συνεχίζονται κανονικά. Έχουν το Τουρμπάν Μπάιραμ. Παιδιά, πολλοί κόσμος έτσι. Αρχικά τους έχουμε ένα τρίωρο να ψήνονται κάτω από τον ήλιο. Έτσι, μέρα που είναι. Σήμερα είναι η επέτειο της Άλλης Κωνσταντινούπολης. Ρε, θα το πληρώσετε, βρε.
1: Στα αστέρια κάνω μια.
0: Τους έχουμε τρεις ώρες κάτω από τον ήλιο, έρχονται και, αλαλιάζουν πια, δηλαδή τέτοιο, μετά τους βάζουμε μέσα, τέτοιο.
1: Μάτια μου, μάτια μου.
0: Ναι, μπράβο παιδιά. Μετά έρχονται από τον ήλιο και από το... πώς το λένε,
1: στα αστέρια κάνω...
0: Από τον ήλιο, από την κούραση, από το... Θέλουν να πάνε τουαλέτα. Πού θα πάνε τουαλέτα? Θα πάνε στις δημόσιες τουαλέτες, εκεί στην Πολυχρονοπούλου που ήταν το ράδιο Αλήθεια. Εκεί άμα δεν είσαι συνεχομένος, άμα δεν σου έχουν αφαιρέσει τα ρουθούνια, να είσαι χωρίς μύτη, να είσαι άμυτος, λιποθυμάς. Δεν υπάρχει θέμα το αυτό. Λιποθυμάς κανονικά. Βρώμα, τι βρώμα? Το βρώμα είναι... Το βρώμα δεν υπάρχει, το βρώμα δεν είναι το... Δεν περιγράφει το αυτό το... Όταν λες βρώμα δεν περιγράφει το... Το τι γίνεται στις τουαλέτες, σπασμένες πόρτες, βαμμένα τζάμια, τείχη, καθρέφτες.
1: Αγόρι μου, στολίδι μου.
0: Σου λέει φίλες, έχαμε τρεις ώρες τον ήλιο. Θες και τουαλέτα, πήγαινε στις δημόσιες τουαλέτες. Στα ουρητήρια που λέμε, εκεί, στο... εκεί στην Πολυχρονοπούλου. Ρε παιδιά... Εικόνα μας είναι αυτό. Αυτή είναι η εικόνα μας. Εκτός αν είμαστε βρωμιάριδες και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.

0: Λοιπόν, εντάξει, μετά βγαίνουν παραέξω, πάνε στα χωριά μας, ποιον είναι ταχθές, μου λέει Fish Village. Fish Village, καταράχτ. Καταράχτης, του λέω. Fish Village, very good food, ωραίο φαγητό, μου λέει. Πού πήγες, του λέω, τους κάνω και τα χέρια μου, αυτό το που κάνεις το χέρι. Πού πήγες και τους δείχνεις. Αγγλικά δεν, ο Τσίπρας μπροστά τους είναι καθηγητής αγγλικής φιλολογίας. Τα ίδια και ο δήμαρχος μας.
1: Μάτια, μάτια, τα
0: του λέω πού πήγε, μόλος καλαμάρ. Όλα μαζί τα μπλέκουνε, μόλος καλαμάρ, χταπούδ, πατάτε. Μια χωριάτικη, ένα τυροπιτάκια, ένα κρασάκι, τίποτα άλλο να φέρω. Μόλος ορφανός εφέντ. Τους κάνει εντύπωση ο Γιώργης. Ο Γιώργης με το ζόρι τα μιλάει τα ελληνικά, λίγο αγγλικά, λίγο τουρκικά, λίγο γαλλικά, ό,τι αυτό τέτοιο. Αλλά συνεννοείται καταπληκτικά, έτσι. Είναι, παιδιά, μία από τις πολύ καλές επιλογές στα νοτιόχωρα. Και τώρα που ξεκινάνε και τα μπάνια, ο Μόλος τον Καταράχτη από Τετάρτη μέχρι Κυριακή ανοιχτά. Θέλει κράτηση για να βρείτε. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας.

0: Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία από Βλήχα. Βλυχάδα, δεν έβαλες, το, δεν ήταν ενωμένο. Λοιπόν, καλημέρα από τη Βλυχάδα, από την παραλία. 8 άτομα. Α, εσείς που καθαρίζετε. Μαρία, έχετε πάει για να καθαρίσετε. Κάπου εδώ πρέπει να έχει ένα καθαρισμό της Βλυχάδας, είχα δει. Την Κυριακή, πότε είναι. 8 άτομα λέει είμαστε στην παραλία, λίγοι και καλοί. Τόση αγάπη να χάθηκε
1: σαν το όνειρο μιας νύχτα.
0: Αυτά λοιπόν που λέτε παιδιά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τότε που είχαμε πάει για τη φόρμουλα, είχαμε πάει στη δύο φορές πήγαμε νομίζω. Άρε λέω μίω θα την πάρω πάλι με χρόνια με καιρούς ρε πάλι. Παιδιά, τότε, ήταν, τότε που είχαμε πάει ήταν 19 εκατομμύρια. Τώρα είναι 20, πόσα εκατομμύρια είναι. Και ρωτάς εύλογα και να την πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και να την πάρουμε, τι να την κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε τάξη να... Δεν είμαστε τάξη να κάνουμε καλά εδώ τα δικά μας. Εν τω μεταξύ βγήκε σήμερα μια εφημερίδα. Τζουν Χουριέτ, ποια είναι η...
1: Πού σε ζητάω...
0: Τσογλάν Τουρκιέ... Α, Τουρκιέ!
1: Φτες...
0: Αφιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιέ... Φετίχ Κοσκιουσού... Καζίνι Γιολάρ...
1: Έλεγχο χα...
0: Κάσαντεσέ Ουζακλίκ... Νταχτυρλίμ... Νταχτυντή... Άντασί... δεν μπορώ να βγάζει άκρη, παιδιά.
1: Τα τρέχει και για μένα.
0: Άμα του ακού και μιλάνε, λε και κουντρουβαλούν τα βράχια του Μαρσινιδίου. Να μην σας τα πολυλογώ, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τουρκιγέ, ανήμερα της άλωσης επετείου, λέει «Οι Έλληνες ξύνονται». Για πιθανότητα επιστροφής της ένταση στα ελληνοτουρκικά, κάνει λόγο το CNN Turk, οι Έλληνες, λέει, κάνουν προβοκάτσιες στο Καστελόριζο. Οι Έλληνες ξύνονται γύρω από το Καστελόριζο, αγοράζουν πυράβλους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Το The CNN Turk είναι πολύ χολοσκασμένο. Αυξάνονται λέει οι ανησυχίες για επιστροφή της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Βρε αισιχτήρ, να σου το πω και τουρκικά να το καταλάβεις. Γιατί δεν μιλάτε και τίποτα άλλο. Δηλαδή παιδιά για να συνεννοηθώ, όσοι βλέπετε το χάος και το...
1: Και γιατί να την πω.
0: Με το που τους εύρω και πάω να μιλήσω με.
1: Και για μένα δεν έχει.
0: Δεν λένε γρή.
1: Φταίς, δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει γίνει.
0: Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ που κάνει η Τουρκιγέ λέει ότι η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κόση, η Αστυπάλαια, η Νήσυρος είναι 25 από τα νησιά που είναι υπό ελληνική κατοχή και ή στρατικοποιήθηκαν. Στρατιωτικοποιήθηκαν. 25 είναι ρε παιδιά, να σας το αφήσω με στα 20 μήπως και την κάνουμε τη... ρε κουραμπιέ τα ραμά. Κουραμπιέδες τα ραμάδες. Ελάτε ρε, welcome. Η καλύτερα μολόν λαβέ. Τι θα βγάλετε, το ναυτικό θα βγάλετε, που αν είναι έχει 4 μποφόροι μισή μέσα στα καράβια τα πολεμικά, είναι με τις δραμαμίνες. Ξερνοβολάνε σαν τα γατάκια της Περσίας. Τα μισά αεροπλάνα τα πετάνε Πακιστανοί πιλότοι. Είχε έρθει την άλλη φορά στην αερομαχία, είχε έρθει το ένα αεροπλάνο το δικό μας, είχε έρθει το ελληνικό αεροπλάνο, είχε έρθει, έκανε τούμπα και έφτασε στο κόκπιτ του τουρκικού. Ο ένας πιλότος έβλεπε τον άλλον. Και γυρνάει ο πιλότος στον Πακιστανό, λέει: καταρρίζει την τζάμι, αεροπλάνο, ένα ευρώ, παλικάρι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο, στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Σιρίς Μπέικερ. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Το βαρύναμε απότομα. Καλά, δεν πειράζει, θα ξαναεπανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Καλημέρα, χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, φωτογραφία και άλλη φωτογραφία, μάλιστα. Είναι κάποιες φωτογραφίες, παιδιά μας, που εντάξει, το να μου τις στέλνετε δεν βγαίνει κάτι, θέλω να πω. Λοιπόν, ένα μόνιμο φαινόμενο στην πλατεία, στον Πλάτανο. Μα στον Πλάτανο, εκεί που είναι, εκεί που είναι η πιάτσα, έτσι. Λοιπόν, σου στέλνω μία φωτογραφία με 8 αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τα οποία δεν είναι ταξί. Δεν είναι ταξί, υπάρχει χώρος με κίτρινη διαγράμμιση, τα οποία είναι όλα πολιτικά αυτοκίνητα. Πολιτικά, ωραίο το γράψες φίλε μου. Πολιτικά αυτοκίνητα. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Η τροχέα, νομίζω, και τα παιδιά εκεί πέρα που γυρνάνε είναι συνέχεια εκεί πέρα απέναντι. Δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις κάποιον το τι γίνεται και πώς γίνεται και το έτσι. Την αλήθεια και εγώ καμία έχω απορία. Λέω, τι αυτοκίνητα είναι αυτά που παρκάρουν τέλος πάντων εδώ πέρα. Δεν είναι ούτε ελεγχόμενη στάθμευση, είναι κίτρινο νομίζω κάτω, έτσι. Α, μου πεις τώρα κίτρινα, πράσινα, δεν είδες και ο Αργύρης, λέω. Δεν είδες και ο... και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα, τα... με τα χρώματα λίγο το... το... Λοιπόν, παιδιά, έχω ευχάριστα εδώ. Η βενζίνη κατέβηκε κάτω από τα 2 ευρώ. Φίλε, τζάμπα πράγμα, πάλα βάλω. Δεν θα ξαναγαπήσω. Λοιπόν, έχω το χαμηλότερο πρατήριο 1969. Σημαδιακή ημερομηνία, 1970. Έχουμε πιάσει τώρα συμμαθητές και τέτοια. Το 1995-98 έχει 4 πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ. Λοιπόν, θα βρεις βενζίνη από 1,96 τη χαμηλότερη, 9,69 για την ακρίβεια. Τιμές Lidl είναι αυτές. Με 2,199. Έχει μια διακύμανση.
1: Ήρθα σαν ξένα.
0: 19 λεπτά. 22 λεπτά διακύμανση. Περίπου, αν την κάνω σωστά την πράξη. Έχει εκεί στο Βαρβάσι ένα πρατήριο 1,969. Στο αεροδρόμιο 1,970. Στον Άγιο Γιάννη τον Αμέρι 1,995. Στον περιφερειακό του Βροντάδου 1,998. Και μετά αρχίζουν τα 2 πλάς. Αλλά θέλω να πω, με το να πας να βάλεις βενζίνη, παιδιά, με κάτω από 2 ευρώ, έχεις και μια τέτοια. Έπεσε το brand. Έπεσε το brand. Καλέ, έπεσε το brand. Λοιπόν, και το Σάββατο, παιδιά, έτσι, αν και έχει. Το Σάββατο, αν και έχει μια. Έχει πολλές εκδηλώσεις γύρω-γύρω. Θα μείνουμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση το Σάββατο 6 του μήνα. Μια φιλανθρωπική βραδιά από το Destil. Το Destil το οργανώνει ουσιαστικά στα Καρδάμιλα. Μαζί με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων. Μια φιλανθρωπική βραδιά. Ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου. Κοίτα να δεις. Πέρα από το τι θα είναι μια πολύ ωραία λαϊκή βραδιά. Είναι ο Γιάννης ο Μπουσέκας, ο Γιώργος ο Τσιβής, ο Θόδωρος ο Μωραΐτης, ο Δημήτρης ο Λεβίδης. 10 το βράδυ στο Destil. Όλα τα έσοδα, όλα τα έσοδα, γιατί οι περισσότεροι θα είναι αφιλοκερδός σε αυτή την εκδήλωση, έτσι. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών θα αποδοθούν απευθείας σε 2 οικογένειες καρκινοπαθών. Τώρα, το αν το έχουν ή όχι. Αν το έχουν ή όχι ανάγκη, αυτό. Παιδιά, εμείς θα σας το πούμε, έτσι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε. Να πάτε να πιείτε μια μπύρα, να πιείτε ένα καφέ, να πιείτε ένα τραγούδι. Αν είστε μια μεγάλη εταιρεία, μπορείτε να βοηθήσετε. Να πάτε και να δώσετε κάτι. Μια δωροεπιταγή. Αν είστε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, να δώσετε τα εισιτήρια να πάει μια από τις οικογένειες να πάει και να έρθει στην Αθήνα. Για να κάνει χημειοθεραπεία. Δεν θα κάνει διακοπές. Θα κάνει χημειοθεραπεία. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος ο Μπαχάς είναι το παιδί που θα απευθυνθείτε αν θέλετε για τα. Για το άλλο Σάββατο στην Κλειδού. Γεια σου Πιτ. Good morning Πιτ. Πιτ Γιακουμής, he's listening to us from Las Vegas. Στο Las Vegas είσαι ρε φίλε τώρα, μπράβο. Μην τα χαλάσεις όλα τα φράγκα.
1: Αν κάποιοι.
0: Μην τα παίξεις όλα.
1: Μ' αγαπούνε και λίγο νιώθουνε για μένα.
0: Λοιπόν, αυτά με τα.
1: Θέλω μπροστά μου να ορκιστούνε.
0: Στο μεταξύ, παιδιά, τα περικόλπου του ορμούς, τα στενά του ορμούς και το μπρεντ και τα.

Έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν. Αναμένεται το OK Trump και Τεχεράν. Μια έθραυστη ισορροπία. Βέβαια. Κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι γίνεται. Έχει λίγο ένα κατεβασματάκι. Έφυγε το 2 από μπροστά σε αρκετά από τα πρατήρια. Εντάξει, όχι σε όλα τα πρατήρια. Σε αρκετά από τα πρατήρια. Χτες εντωμεταξύ βλέπω ένα ωραίο, λέω να ρε φίλε κάτι ευχάριστο, το διαβάσω αύριο το πρωί. Κείμενο λέει συμφωνία, τι δίνει και τι κερδίζει κάθε πλευρά. Ώσπου να πάω το βράδυ να βάλω ειδήσεις, είχαν πλακωθεί πάλι στα χαστούκια. Ρε εσύ, σαν τα παιδάκια ρε κάνετε. Σαν τα παιδάκια κάνετε. Σαν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για άλλα κι άλλα, η περιφέρεια δεν το... Ετέθηκε ένα θέμα, λέει, από τον Εμπορικό Σύλλογο προς την περιφέρεια. Να λειτουργούν τα καταστήματα, λέει, σε ημέρες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Να ανοίγουν και Κυριακές, να ανοίγουν και απογεύματα, να ανοίγουν και πρωινά και μεσημέρι, να ανοίγουν και βράδια. Μήπως ο κύριος Μουτζούρης θα μπορούσε τότε να δώσει και κάνα φράγκο στον κόσμο να το χαλάει αυτές τις μέρες. Πως μες στα δάκρυα μου λιώνω. Να το χαλάει, να το δίνει, να το ξοδεύει αυτές τις μέρες το... Όταν σε ρωτήσανε... Δεν έχετε καταλάβει προφανώς, παιδιά, έτσι. Η αγορά δεν έχει έλλειμμα ημερών με ανοιχτά μαγαζιά. Η αγορά έχει έλλειμμα τσεπών με ευρώ μέσα. Αν μας γυρίσεις ανάποδα, αν με γυρίσεις ανάποδα, δεν θα πέσει ούτε το νόμισμα των Χριστουγέννων. Ναι, ναι, εγώ το είχα κερδίσει. Τον εγωισμό, σαν να μην γεννήθηκα. Περιμένει μια Knockout Friday. Να πας στον Κοκολιά να ψωνίσεις λάστιχο ποτίσματος. Έχει βγάλει ένα φοβερό, παιδιά, 31 ευρώ το... ένα επαγγελματικό, έτσι, το... αυτό το NTS Greatest Fit. Λάστιχο ποτίσματος, μισή ίντσα, 25 μέτρα, 31,5, αλλά είναι ντούπερ ντούπερ, έτσι. Και έρχεται και σήμερα Παρασκευή, τρομερές προσφορές σε εργαλεία. Δεν ξέρω, boss είναι αυτά, τι. BDSD. Όχι, αυτό είναι το μοντέλο. Τέλος πάντων, έχει τριβείο επαναφορτιζόμενο 75 ευρώ. Δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι 130 ευρώ, 18 βόλτα με τις μπαταρίες, με όλα τα... Πνευματικό πιστολέτο, απνευματικό είναι αυτά που γιορτάζουν το Αγίου Πνεύματος, μαζί με βαλίτσα στα 99 ευρώ. Πολύ δυνατό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτά μην τα ψάχνετε άλλες μέρες. Μόνο σήμερα. Knockout Friday.

0: δικό σου αδίκιο.
1: Α, έβγαλε και ο Δήμαρχος, έβγαλε ένα ανακοινωθέν. Ανακοινωθέν, έβγαλε ένα δημοσίευμα. Τέλος πάντων, έκανε ο Γιάννης ο Μαλαφής για τις εξετάσεις. Αγαπημένα μου παιδιά, ξεκινάει για πολλούς μια απαιτητική δοκιμασία. Ξέρω καλά πόσο κόπο, ξενύχτη, αγωνία και όνειρα κρύβει αυτή η διαδρομή. Να θυμάστε όμως κάτι σημαντικό: οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός, δεν είναι ο προορισμός. Η αξία σας δεν μετριέται από λίγες ώρες εξετάσεων ούτε από ένα βαθμό. Πιστέψτε στις δυνάμεις σας, μείνετε ψύχρεμοι, δώσε τη μάχη με καθαρό μυαλό και αισιοδοξία. Καλή δύναμη και ολόψυχη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Παιδιά, είμαστε στο 2026 και είναι σαν να έχουμε στα δικαστήρια, σαν να έχουμε στα δικαστήρια την Ιερά Εξέταση. Έχετε δει καμιά ταινία πως ήταν τότε με την Ιερά Εξέταση? Έστριβε την ώρα του και σου κόβανε το κεφάλι. Σου απαγγέλανε την κατηγορία, έλεγες μα εγώ είμαι, και ήσουν στην συναγώνια, σου είχαν βάλει την κρεμάλα. Κάτι αντίστοιχο με το νομικό κομμάτι, δηλαδή σαν να έχουμε τώρα στα δικαστήρια την Ιερά Εξέταση τότε που καίγανε τις μάγισσες και τα αυτά. Στο θέμα της εκπαίδευσης έχουμε αυτό το παλαιολιθικό, το παλαιολιθικό σύστημα των, των εξετάσεων. Των πανελλήνιων ή των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς μέσα σε 4-2 ώρα, σε 4-2 ώρα με 40 βαθμούς Κελσίου να κρίνονται 6 χρόνια γυμνάσιο, λύκειο, εκατομμύρια, χιλιάδες ευρώ στα φροντιστήρια. Άλλο ελληνικό, πώς το λένε, αποκλειστικό. Δεν έχουν άλλα μέρη, παιδιά, φροντιστήρια. Έβλεπα στο Teens, το πρότυπο αυτό, το ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Μίλου Τσάκου, γίνεται ενισχυτική διδασκαλία τις απογευματινές ώρες. Τώρα μην τα βάλουμε, πιάσουμε και τα βάζουμε τους εκπαιδευτικούς. Με γεια τους, με χαρά τους οι άνθρωποι. Αυτό που λέγαμε μικροί, εγώ θα γίνω δάσκαλος, φίλε. 3 μήνες το καλοκαίρι, 1 μήνα το χειμώνα, αυτό. Το Πάσχα, το. Σαφώς και δεν είναι έτσι. Σαφώς και δεν είναι δουλειά. Σαφώς και δεν είναι εύκολη δουλειά. Μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ δύο παιδάκια έχεις μες στο σπίτι. Ένα παιδάκι έχεις μες στο σπίτι. Και τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι. Όχι τώρα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν 25 αρκουδόμαγκες και τους έχουν κάνει το... Σου λέει κάτι οι καθηγητές, πιο καλά πήγαινε στο Survivor παρά να μπω το πρωί μες στην τάξη. Από την άλλη βέβαια μου είχε πει και κάποιος χθες ένας φίλος, ο Πάκης, μου λέει έχει άλλα μέρη, λέει, στην Ευρώπη, νομίζω τα περισσότερα μέρη, που κατά την κλίση των σχολείων, κατά το κλείσιμο των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε άλλες θέσεις, μιας και είναι και μορφωμένοι, μιας και είναι και το αυτό. Γεια σου Λευτέρη Μάριε. Λοιπόν, για το χρόνο που μας μένει, να δώσω τα 3 εισιτήρια για το φιλικό αγώνα που θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους New York Knicks. Έχω 3 εισιτήρια για το φιλικό αγώνα μπάσκετ που θα γίνει στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους New York Knicks και τον Ολυμπιακό. Μεταφορά PNL, το PNL, που θα μείνετε, τι θα φάτε, που θα φάτε και τα εισιτήρια βέβαια του αγώνα. Απλά βέβαια θα έχει και κάποιες ερωτήσεις, έτσι. Δεν τα δίνω έτσι τα εισιτήρια. Θυμάστε και χθες μας πήρε τηλέφωνο ο Λευτέρης ο Μάριος ο Μπαράκος, προσπάθησε. Εντάξει, παιδιά, οι ερωτήσεις. Μα είναι και το δώρο huge, έτσι. Δεν δίνω κανένα δωράκι να. Α, σας πω, θα σας κάνω διακοπές να πάτε μέχρι. Μέχρι τον Κοφινάκι, μέχρι τον Άγιο Δημήτρη, τον Τζακαράδο να πάτε εκδρομή. Εδώ σας έχω 3 full διακοπές για τη Νέα Υόρκη. Τώρα μην τρελαθούμε. Για τους άλλους τους υπόλοιπους, πίτσα λύκος. Αμέ, πίτσα λύκος, παιδιά. Έχω ένα δώρο για όλους. Για όλους έχουμε ένα δώρο. Εσείς που είστε ακροατές της εκπομπής, ακούτε την εκπομπή μας, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Πεινάς, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όχι Δευτέρα Τρίτη, Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστά, έτσι. Η πίτσα λίγους είναι κλειστά. Λοιπόν, είναι Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Πείνασες. Να φάω, τι να φάω, τι να φάω. Φάει έναν γκοκ, του λέει ο άλλος. Ρε εσύ, φάμε πίτσα λίγους. Τι είναι, το τηλέφωνο με τα εφτάρια. 22, 27, 27, 7. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θα ήθελα. Λέει, πείτε μου παρακαλώ, λέει η κοπέλα στην άλλη γραμμή. Ξεκινάς καπάκι. Καλημέρα, χάος. Τάκ, σημειώνει η κοπέλα. Ένα τυροπιτάκι, μία μερίδα τυροπιτάκια λύκος, κέρασμα. Κάθε φορά που λέτε καλημέρα χάος, έτσι, σας έρχονται τυροπιτάκια λύκος, κέρασμα. Και ισχύει η γνωστή παλιά κινέζικη παροιμία, τζάμπα πράμα, γλυκό σαμέλι. Τζάμπα πράμα, γλυκό σαμέλι. Και εδώ το μέλι είναι πίτσα λύκος, παιδιά, δεν είναι. 50 χρόνια πίτσα λύκος. 50 years, almost 50 years, του χρόνου θα είναι 50 χρόνια. Με τις εκλογές, δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, ακούω διάφορα σενάρια. Και εγώ το πιθανότερο, παιδιά, λέω ότι είναι το φθινόπωρο του το νο, του του ή, του το δα, του το νεν, του το να. Ναι.
0: Για όλα αυτά που έχασα.
1: Καλημέρα Μανώλη, σ' ακούω που λες για το γραφείο λύσης των ήρων, τις άλλους όλους πάροχους. Μπορεί οι νεότεροι να μην το θυμούνται, αλλά τα λεφτά που πληρώνουμε τώρα στη ΔΕΗ για ένα μήνα ρεύμα, εμείς όταν, που είμαστε πιο μικροί, κάποτε τα λεφτά τα ίδια τα δίναμε για δύο μήνες ρεύμα.
0: Ούτε στιγμή δεν θέλω το κακό σου.
1: Έχεις δίκιο φίλε μου, Κυριάκο δεν ήθελες. Όχι ότι φταίει ο Κυριάκος, τώρα είναι δυνατόν, έτσι. Όχι, όχι, δεν φταίει ο Κυριάκος.
0: Δεν ελπίζω, πάει καιρός που πια δεν νιώθω κάτι. Δεν μου χρωστάει η ζωή, αγάπη.
1: Εγώ περιμένω να βγει το 250 δόλαρο. Το 250 δόλαρο. Η κυβέρνηση Τράμπα πιέζει, λέει, για χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Προέδρου σε μια πάντα. Ο καλλιτέχνης σχεδίασε τη μακέτα του νέου χαρτονομίσματος, ανέφερε στην εφημερίδα The Post ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν πιέζει το Γραφείο Χαρακτικής και Τυπογραφίας να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος απεικονιζόμενος πρόεδρος εν ζωή από το 1866. Είχε απαγορευτεί με νόμο τότε το...
0: Που πιο πολύ χτυπάς από όσο αντέχω, που δεν κατάφερα να σε κρατήσω.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, να βγουν αυτά τα 250'ρια, να πάρω δύο τέτοια, να τα βάλω κάτω, να τον πατήσω τον πρόεδρο με όλα αυτά που κάνει στον πλανήτη. Έχει ανεβάσει το πετρέλαιο στα ύψιν. Μα ξέρω εγώ.
0: Αν στην αρχή μπορούσα να γυρίσω, μαζί σου θα ήθελα να συνεχίσω.
1: Να τον βάλω κάτω. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Όλα καλά, έτσι. All good. Όλα καλά, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Και μόνο που σηκώνεσαι το πρωί και ανοίγεις και βλέπεις τον ήλιο και λες, έλα Χριστέ μου, ξημέρωσε, δόξα σοι ο Θεός. Έχει ανθρώπους που πέφτουν το βράδυ για ύπνο και δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο υπογεγραμμένο. Έτσι. Όταν ξυπνάς το πρωί, λες, δόξα σοι ο Θεός, ξημέρωσε, καλημέρα, γεια σας. Γιατί κάνετε, γεια, καλημέρα, γιατί. Κατάλαβες. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά, τον Κώστα και τη Μαρία. Ο Κώστας και η Μαρία είναι οι λίτες, οι ενεργειακοί λίτες στο προβλήματά μας. Ναι, είναι τα παιδιά με το γραφείο λύσης. Καλημέρα Μανώλη, διάβασε αυτό το καινούριο. Απίστευτη πρόκληση Τούρκου αναλυτή. Για να δω ποιος είναι πάλι αυτός ο Τούρκος εδώ. Ο λόγος είναι ο Ράι Τσουτσέλ, Γιουζέλ, Τσουτσέκ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα βγάλω. Έφεδρος, λέει, συνταγματάρχης τουρκικής χωροφυλακής. Αστυνόμοι είναι αναλυτές. Τέλος πάντων. Είναι ένας τακτικός θαμώνας των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων. Μίλησε στην εκπομπή Κιονουσμάκλα Τζιμ Τσογλάν του δικτύου TVNET δίπλα στον παρουσιαστή Γκιουνέτος Ντεμίρ Τσογλάν. Εξαπέλυσε, λέει, μια απίστευτη ύβρη, δηλώνοντας με ειρωνικό ύφος: το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι πλέον μόνο για να πηγαίνει για ψάρεμα. Και γελάσανε μαζί και οι, πώς το λένε, γελάσανε μαζί και οι δύο, και ο παρουσιαστής και ο αστυνόμος, ναι. Γελάσανε και καλά, είπα αστείο, δεν είμαι αστείος. Βρε καραγκιός μπερντέ, βρε τσογλάν μπιφτέκ. Με τέσσερα μποφόρ είχε βγει την άλλη φορά έξω ένα πολεμικό σας και ξερνοβολάγανε σαν τους ποντικούς. Με τέσσερα μποφόρ είχαν βγει για μία άσκηση που πέρναγε εδώ από τα διεθνή μας. Κι ήταν στα αρέλια από έξω τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα τουρκαλάκια. Είχε ένα τεσσαράκι. Μέσα εδώ είναι λίγο πιο ανεβασμένο, μέσα εδώ στο μπουγάζι. Είχανε βγάλει και τη βασιλόπιτα που είχανε φάει πέρσι τα Χριστούγεννα. Και θα πεις, ρε Καραγκιόζη, για το ναυτικό το δικό μας. Μπαγλάμα. Βρε μπακλαβά, ούτε και μπακλαβά, και τον μπακλαβά που λέγατε, τελείω, ο μπακλαβάς εδώ, δικός μας. Μπακλαβατζίογλου και μπακλαβά εφέν. Έλα μια μέρα εσύ ο αστυνόμος αυτός που έκανε τις δηλώσεις στα κανάλια. Έλα μια μέρα στοιχείο να σε πάω στη Βενιζέλου. Βενιζέλου 84. 80. Το 80 δεν ξέρω πως είναι το τέτοιο. Να σε πάω μια βόλτα. Λοιπόν, να δεις τι σημαίνει μπακλαβάς. Να σε πάω στον Αυγουστάκι να φας μπακλαβά, να κλάψεις. Εκεί θα μείνει. Τι μπακλαβά, Τζίουγλου, ο άνθρωπος είναι μάστορας, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Το φύλλο, το λεπτό, το άρωμα, το καρύδι, το χρατσά. Κι άσε, αν είναι και σοκολάτα από πάνω, βάζει αυτή την σοκολάτα υγείας, την Ίον. Ναι, πάντα υγείας, παιδιά, πάντα υγείας. Πάντα υγείας. Στα πλαίσια της υγιεινής διαβίωσης που κάνω τους τελευταίους 5 μήνες, σοκολάτα μόνο υγείας. Γράφτηκα και πριν 5 μήνες σε ένα γυμναστήριο. Δεν θα σας πω ποιο είναι. Γράφτηκα σε ένα γυμναστήριο. Δεν θα πω ποιο είναι, γιατί είναι διαφήμιση. Διαφήμιση δεν είναι, ναι. Δεν θα αναφέρομαι σε ποιο είναι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, βέβαια, 5 μήνες είναι που γράφτηκα. Δεν έχω δει καμία βελτίωση. Δεν ξέρω, λες να πρέπει να πηγαίνω κιόλας. Είχα πάει πριν 5 μήνες που γράφτηκα. Δεν είδα καμία διαφορά και λέω να δεις ότι... Λες να χρειάζεται να πάω κιόλας, να πηγαίνω κιόλας. Λοιπόν, αυτά και με την περιφέρεια, παιδιά, έτσι. Αυτά και με την περιφέρεια. Περιφέρεια, να ανοίξουν τα μαγαζιά, να ανοίξουν τις Κυριακές, να ανοίξουν τα βράδια, να ανοίξουν τα... Θα υπάρχεις για μας. Λοιπόν, είπες... Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Κάτσε, και έχουμε μήνυμα από τον Καπτά Βαγγέλη. Ο Καπτά Βαγγέλης μου λέει: ρε Μανώλη, καλημέρα. Ρε, εσύ μην τους νευριάζεις, ρε. Μην τους νευριάζεις, και είναι καλοκαίρι. Το χειμώνα άρχισε πάλι. Αρέσει, Βαγγέλη. Σέχα για ποιο καταδρόμι να πούμε. Σέχα για ποιο κομμάτι να πούμε. Μη φοβάσαι, ρε. Μη φοβάσαι. Τέλος, μη φοβάσαι καθόλου. Να, ορίστε. Το τέλος, που είδα κάτι για τέτοιο. Τέλος του 26, τέλος το λειτουργεί. Τέλος το δικαστικό μέγαρο. Διακυβερνητικών, εκκυβερνητικών χιλίων. Τα χίλια δηλαδή. Τα ακούσαμε από κυβερνητικά χείλη, διαβάζω εδώ στην αλήθεια. Η εικόνα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, βέβαια, για τους ίδιους. Είναι για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Έκανε ερώτηση στη Βουλή ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Αυτός ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, παιδιά, έχει πολλές απορίες και τις λέει κιόλας, όχι. Εμένα μου αρέσει, γιατί είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος, κάνει ερωτήσεις. Βέβαια. Ρώτα. Ρώτησε λοιπόν για το δικαστικό μέγαρο. Για να μου δείξεις τα... Τον πρωθυπουργό ρώτησε, αλλά παρά τον πρωθυπουργό βγήκε ο Θανάσης Κοντογιώργης. Είναι αυτός, είναι και ο τίτλος του. Παρά τον πρωθυπουργό. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή παρά να πάει, το παρά τον πρωθυπουργό είναι παρά να πάει ο πρωθυπουργός. Τότε που είχε έρθει σε εμάς ο Κοντογιώργης είναι, σου λέει παρά να πάει ο πρωθυπουργός, δεν πάει ο Θανάσης. Κάτι σαν σωσίας δηλαδή, για να μην φάει. Λοιπόν, ο παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης είπε ότι το δικαστικό μέγαρο θα παραδοθεί Αύγουστο. Αύγουστο, του νου, του του ΙΗ. Μέχρι το τέλος λέει του 26 θα είναι λειτουργικό. Μέχρι το τέλος του 26. Τι να πω ρε φίλε, εντάξει. Και εγώ σου λέω ότι μέχρι τον Αύγουστο του 26 η βενζίνη θα είναι κάτω από το 1 ευρώ. Ο καθένας ό,τι τον φωτίσει η Παναγιά το λέει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά όλοι. Πρώτα, Θεός Παναγία μου, την Τρίτη θα είμαστε πάλι μαζί. On Tuesday, ναι. On Tuesday θα είμαστε πάλι εδώ το... Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Σήμερα είπαμε έχουμε αιμοδοσία αυτή την ώρα στη Σχολή Μηχανικών. Για ένα σημαντικό σκοπό, για ένα ναυτικό που έφυγε. Και αύριο έκθεση αυτοκινήτων στην πλατεία. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αύριο Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλίου ο χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνεται αρκετές ζωνώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, Σίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως για παράδειγμα ψίδα. Ο κύριος Βρουλής σε δηλώσεις του στην αλήθεια ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός, συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε, είναι ότι έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό έχει υποβάλει αίτημα συζήτησης η Λαϊκή Συσπήρωση. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις χθες μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την ημέρα αυτή, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιούς, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής, δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του στο χειμώνα του 2000.

στη ζώνη εντός Έγκεν. Παρουσία μαστίχα shop υπάρχει επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω shopping in shop concept. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτεοχείο, με τον αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει το μέτρο αν θα αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή θα περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως είπε, το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ. Η νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου πραγματοποιεί σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης Τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα «Υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού». Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων, για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι σήμερα Παρασκευή στο 22710-42507 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται σήμερα στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο, μεταμορφώνει με τα πινέλα της παλιές πόρτες του χωριού, και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθείτο» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα «Η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας». Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα», στη Βιβλιοθήκη Κοραή, αύριο Σάββατο 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Peter Ann», σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5ης 31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. Στις 9 θεία λειτουργία στον

0: Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στοιχείο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα γάλματα πενθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χ. Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλιχού, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο με 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανα το 2-0 στις νίκες. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Φουντούλης 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο αγώνα για τον μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Εθνικός με τη Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 2 γκολ, νίκησε στον Πειραιά με 17 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά. Στον πρώτο αγώνα η Γλυφάδα είχε νικήσει με 9-5. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Οι νεαροί πολίστες του ναυτικού μελουχίου Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισεντζής κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολόγησης σε εθνικής παίδων που θα γίνουν αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Την Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της Εθνικής, θα λάβουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπριλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Σήμερα με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου το Final Four του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων. Στις 5 το απόγευμα σήμερα ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. στις 7 σήμερα το απόγευμα. Ο ΦΟΦ θα παίξει με τον Πυρσό. Ο τελικός μεταξύ των δύο νικητών θα διεξαχθεί την Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα και την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο και η τελική φάση του τοπικού του πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων. Σήμερα σε 9 το βράδυ στον ημιτελικό ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πυρσού Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο νικητής του ημιτελικού θα παίξει με τον Αιγαία στον τελικό της διοργάνωσης. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου K16 αφού στον τελικό νίκησε τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό με 2-1. Την τρίτη θέση πήρε ο Πανιώνιος Βαρβασιακός που στον μικρό τελικό νίκησε με 4-1 την κοινή ομάδα Ηρακλή Ομήρου Άτλαντα. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14 Λέων Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1-0-9 και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1-1-5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύει στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ, διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13 ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1465, μαρτυρεί στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια μετά την άλωση ο 27χρονος χιώτης Ανδρέας Αργέντης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε σε νέο μάρτυρα. Ναός αφιερωμένος στο όνομά του υπάρχει στην ενορία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου. Ακολουθία του συνέταξε ο χείος ιεροδιδάσκαλος Μάρκος Βασιλάκης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1689. Αναφορά στην ιστορία της Χίου του Γεωργίου Ζολώτα για μεγάλη επιδημία πανόλη σύμφωνα και με χειρόγραφο που βρέθηκε σε κελί στη Μονή Ρουχουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1956. Πέφτει τη νύχτα στα σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευμένος υποσμηναγός Παμουτζάκης Τουράν, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντελήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάλειψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμηναγός πνίγηκε στη θάλασσα. Ο πιλότος σε περιβόλη στα σπηλάδια όπου και διεσώθη, ενώ το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή στη θέση Λάκα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Δεν το αδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Η Μαρία Μαύρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
3: Σήμερα είναι καθηγήτρια ποσοτικών μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2: Έχει περάσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και της πολιτείας και φορέων, ενώ είναι μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών και ενώσεων.
3: Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει γράψει δύο βιβλία, το 3D Printing, μια νέα πραγματικότητα, και Οικονομικά Μαθηματικά, από τις εκδόσεις Προπομπός.
2: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επιχειρησιακή έρευνα, την προσθετική κατασκευή, δηλαδή το 3D Printing, καθώς και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
3: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί της για την τρισδιάστατη εκτύπωση.
2: Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Μαύρη για να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία της προσθετικής κατασκευής.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων. Πρακτικά πρόκειται για έναν εκτυπωτή σαν τους συμβατικούς που έχουμε γνωρίσει και χρησιμοποιούμε καθημερινά με τα χαρτιά. Απλά είναι ένας εκτυπωτής που αντί για χαρτί βάζουμε ένα πλαστικό, κυρίως πλαστικό, ένα καρούλι το οποίο είναι από πλαστικό. Πώς λειτουργεί? Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που έχει το σχέδιο του αντικειμένου που εμείς θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δίνεται εντολή μέσω του υπολογιστή στον εκτυπωτή να ξεκινήσει την εκτύπωση. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο εκτυπωτής διαβάζει το ηλεκτρονικό αντικείμενο που υπάρχει στο σχέδιο και αρχίζει και το διαμερίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα ζάρι. Πάει, βλέπει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο είναι περίπου σαν ένα κύβο και πάει και χωρίζει αυτόν τον κύβο σε πάρα πολλά επίπεδα. Στη συνέχεια αρχίζει και θερμαίνεται η επιφάνεια του εκτυπωτή, τον οποίο το ονομάζουμε κρεβάτι του εκτυπωτή, και θερμαίνεται αυτή η επιφάνεια όπως και το υλικό, αυτό το πλαστικό το οποίο είπαμε ότι είναι ένα καρούλι που έχει ένα σωλήνα και μπαίνει μέσα σε μια συγκεκριμένη μύτη του εκτυπωτή, όπως την ονομάζουμε. Θερμενόμενο το υλικό αυτό το πλαστικό, αρχίζει και εκτυπώνει επίπεδο-επίπεδο, το οποίο είναι τα επίπεδα που είπαμε ότι έχει χωρίσει ο υπολογιστής στο σχέδιο. Ο υπολογιστής μέσω ενός προγράμματος λέει ότι εγώ αυτόν τον κύβο για να μπορέσω να τον εκτυπώσω θα τον χωρίσω σε 200 οριζόντια επίπεδα και αρχίζει και μπαίνει υλικό επίπεδο-επίπεδο. Η προσθετική κατασκευή σημαίνει ότι εκτυπώνω κάτι παράγω κάτι βάζοντας λίγο πλαστικό κάθε φορά. Δημιουργείται έτσι η πρώτη επιφάνεια, η πρώτη στρώση, η δεύτερη στρώση από πάνω, η τρίτη στρώση. Σκεφτείτε σαν να θέλετε να φτιάξετε μία τούρτα, έχετε κάτω την πρώτη στρώση από το παντεσπάνι, μετά τη γέμιση, μετά επόμενη στρώση από παντεσπάνι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παράγεται και το αντικείμενο. Ξεκινάει από το τίποτα, αρχίζει και βάζει υλικό με βάση τις συντεταγμένες που του έχει δώσει ο υπολογιστής και στη συνέχεια βάζει υλικό επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και φτιάχνεται κάτι το οποίο μεγαλώνει σε ύψος. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, έχουμε ξεκινήσει από κάτι που το οποίο το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή για να καταλήξουμε να έχουμε κάτι το οποίο το πιάνουμε στα χέρια μας. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε τη φαντασία μας. Όταν φτιάξεις το αντικείμενο, αυτό που έχεις στο μυαλό σου έχει γίνει πια πραγματικότητα. Άρα ουσιαστικά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής αποτελεί μια μετάβαση από τη φαντασία στην πραγματικότητα. Σκέφτομαι κάτι και στη συνέχεια το πιάνω στα χέρια μου. Και όλη η διαδικασία αφορά ένα ηλεκτρονικό αρχείο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που χωρίζει αυτό το αντικείμενο που βλέπει σχεδιασμένο ηλεκτρονικά σε πάρα πολλά επίπεδα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της θερμότητας λιώνει το υλικό, το πλαστικό που έχουμε πάνω στον εκτυπωτή και αρχίζει να ρίχνει μέσα σε εισαγωγικά υλικό σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες. Είναι μια επιφάνεια πάνω στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αντικείμενο.
2: Λιώνει και ψύχη ταυτόχρονα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά κάνει ένα κύκλο. Π.χ. σκεφτείτε ότι θέλει να διαγράψει έναν κύκλο, διαγράφει τον κύκλο. Από την αρχή που τον κάνει την περίμετρο του κύκλου μέχρι να τον ολοκληρώσει, το αρχικό σημείο έχει πλέον κρυώσει. Δεν το ακουμπάμε ποτέ, γιατί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί. Έστω και αν το πρώτο επίπεδο έχει αρχίσει και γίνεται κρύο και το κρεβάτι του υπολογιστή, αλλά και από εκεί που βγαίνει το υλικό, έχουν πάντα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Αλλά με το που θα κάνει τη μία επιφάνεια, μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη, αυτό έχει στερεοποιηθεί. Έχει στερεοποιηθεί για να μπορείς να βάλεις το από πάνω υλικό.
3: Είναι ομολογουμένως κάτι πολύ εντυπωσιακό, πως από τον ψηφιακό κόσμο ερχόμαστε στον πραγματικό, έτσι.
0: Ναι, είναι αυτό, να εκτυπώσεις τη φαντασία σου. Είναι το μότο που θα το δείτε σε πάρα πολλά βιβλία γραμμένο, Print Your Imagination.
2: Και μπορώ δηλαδή το οποιοδήποτε σχέδιο με κατάλληλο πρόγραμμα να το μετατρέψω σε κάτι που θα εκτυπωθεί.
0: Το βασικό είναι οτιδήποτε εσείς έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να κατασκευάσετε, μπορείτε να το φτιάξετε και να το εκτυπώσετε. Τώρα, η διαδικασία το φτιάχνω, το σχεδιάζω τρισδιάστατα, γιατί εδώ να κάνουμε μια παρένθεση μικρή, σχεδιάζω ένα αντικείμενο, σημαίνει το σχεδιάζω ως αντικείμενο, δεν το σχεδιάζετε πάνω στο επίπεδο. Τι εννοώ, ότι όταν θέλετε να φτιάξετε ένα ζάρι, που είναι πρακτικά ένα κύβο θα σχεδιάσετε. Δεν θα σχεδιάσετε ένα τετράγωνο και θα περιμένουμε να βγει ο κύβος. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής εκτυπώνει ακριβώς το σχέδιο που του έχουμε δώσει. Άρα η δεξιότητα που χρειάζεται να έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε είναι να ξέρουμε να σχεδιάζουμε τρισδιάστατα. Που τρισδιάστατα ξέρουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι πάνω στο χαρτί φτιάχνουμε αντικείμενα που φαίνεται να έχουν και τις τρεις διαστάσεις μέσα. Τώρα, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, μην είμαστε υπερβολικοί. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Όταν ξεκινήσεις να σχεδιάζεις τρισδιάστατα, το κάνεις εύκολα. Στην αρχή είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία τα μαθαίνεις και μπορείς να σχεδιάσεις τρισδιάστατα. Όμως δεν εξαντλείται εκεί η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχουν ακόμα δύο δρόμοι για να μπορείς να εκτυπώσεις. Εκτυπώνεις είτε αρχεία τα οποία μπορείς να τα βρεις σε βιβλιοθήκες τρισδιάστατων αρχείων που είναι κατάλληλα φτιαγμένα για τους εκτυπωτές, τους 3D printers, να τα κατεβάσεις και να τα εκτυπώσεις, ή μπορείς να εκτυπώσεις μέσω της βοήθεια κάποιων μηχανημάτων που λέγονται δυσδιάστατοι σαρωτές, που βλέπουν ένα αντικείμενο, το φωτογραφίζουν και στη συνέχεια φτιάχνουν το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει το τρισδιάστατο σχέδιο για να εκτυπωθεί. Να δώσω κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εγώ είμαι εξοικειωμένη με τα 3D σχέδια και μπορώ να σχεδιάσω στον υπολογιστή ένα αρχείο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά όποιος το ξέρει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι δύσκολο να το μάθει. Όποιος δεν το ξέρει το μαθαίνει. Απλά λέμε ότι για κάποιον που πρώτη φορά έχει στα χέρια του ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται αυτός που θα πρώτη φορά θα παίξει με τρισδιάστατο εκτυπωτή να ξέρει να σχεδιάζει. Χρειάζεται να ξέρει να ψάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι πλατφόρμες που πάρα πολλοί ερευνητές, άνθρωποι που το έχουν χόμπι, ανεβάζουν ψηφιακά αρχεία, τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία, τα οποία έχουν αντικείμενα όπου μπορείς είτε ελεύθερα, είτε πληρώνοντας κάτι λίγο ως τίμημα, να τα κατεβάσεις στον υπολογιστή σου και στη συνέχεια να τα εκτυπώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχεδιάσει ποτέ και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις βιβλιοθήκες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αρχεία που πάμε σε αυτές τις βιβλιοθήκες είναι σχεδιαστών που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν άπειρα αντικείμενα. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις από εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Μπορείς να βρεις από διάφορες μινιατούρες, από πολιτιστικά εκθέματα. Ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να το βρει. Οπότε, και το λέω τόσο πλουραλιστικά γιατί έτσι είναι, δεν είναι μόνο μία βιβλιοθήκη. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες βιβλιοθήκες, όπως είναι το Thinkiverse, όπως είναι το Mini Factory, όπως είναι το FES. Όλα αυτές είναι βιβλιοθήκες που έχουν μέσα ψηφιακά αρχεία. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα αρχεία να τα κατεβάσουμε και να τα πειράξουμε λίγο. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να σχεδιάζει, αλλά άμα ξέρει να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, ξέρει σίγουρα να πειράζει λίγο τα αρχεία. Μπορεί να έχει ένα σχέδιο και να θες εσύ να αλλάξει κάτι. Π.χ. Έστω σκεφτείτε ότι εγώ θέλω να εκτυπώσω μία κούπα για καφέ. Ωραία. Βρίσκω άπειρες κούπες, κατεβάζω τη μία. Σε αυτή την κούπα, εγώ δεν μ' αρέσει όπως είναι το χερούλι ημικύκλιο και θέλω να έρθω να το κάνω τετράγωνο. Εντάξει, λίγο να ξέρω να παίζω με τον υπολογιστή, μπορώ να το φτιάξω. Κάποιες φορές δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα το αρχείο το οποίο κατεβάζουμε να το φτιάχνουμε με βάση τα δικά μας γούστα. Οπότε θα δείτε πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με την εκτύπωση και δεν ξέρει να σχεδιάζει ή ξέρει να σχεδιάζει λίγο. Δεν χρειάζεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος. Ψάχνοντας ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ο δεύτερος τρόπος που είναι επίσης πολύ σημαντικός είναι η τρισδιάστατη σάρωση. Όπως μπορούμε να σκανάρουμε έγγραφα, με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να σκανάρουμε τρισδιάστατα αντικείμενα. Υπάρχουν κάποια αντίστοιχα μηχανήματα τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατες σαρωτές και αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι φωτογραφίζουν περιμετρικά ένα αντικείμενο, μαζεύουν το σύνολο των φωτογραφιών και φτιάχνουν ένα σχέδιο το οποίο είναι περίπου κατά 90% ίδιο με το αντικείμενο το οποίο έχουν φωτογραφίσει. Υπάρχουν και πάρα πολλά σκαναρίσματα τα οποία αγγίζουν το 99%. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ακρίβεια και για πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο που έχει δημιουργηθεί από την ψηφιακή σάρωση το κατεβάζουμε στον υπολογιστή και με μία μικρή επεξεργασία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να εκτυπώσουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Άρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι σχεδιάζω. Άμα δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Θα μάθεις κάποια στιγμή γιατί είναι εύκολο. Το πιο εύκολο, το entry level για να ξεκινήσει κάποιος είναι να μπει σε αυτές τις βιβλιοθήκες που σας είπα, να αναζητήσει αρχεία και να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του να σχεδιάσει. Αργότερα, αν θέλει να εκτυπώσει και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τρισδιάστατους σαρωτές, τρισδιάστατους εκτυπωτές.
2: Κάνατε λόγο όμως για πλαστικό. Μόνο με πλαστικό γίνεται η τρισδιάστατη εκτύπωση?
0: Όχι. Γενικώς η γκάμα των υλικών που χρησιμοποιούμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τεράστια και όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το πλαστικό είναι το πιο συνηθισμένο και για την ακρίβεια υπάρχουν και πολλών ειδών πλαστικά. Το πιο συνηθισμένο που χρησιμοποιούμε είναι το PLA, το οποίο είναι πλήρως υγιεινό για τα παιδιά, δηλαδή δεν βγάζει ανακοινιάσεις, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε έχει στο σπίτι του έναν εκτυπωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα κανένα κίνδυνο, παρομοίως και αυτά που χρησιμοποιούμε σε σχολεία ή στα πανεπιστήμια, γιατί είναι εύκολο το να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν πλαστικά τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, πολύ πιο σκληρά, βγάζουν αντικείμενα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά, γιατί χρειάζονται για κάποιες κατασκευές τα οποία πρέπει να διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους. Άρα και στο πλαστικό, μη σκεφτείτε ότι έχουμε ένα είδος, έχουμε πολλά και διαφορετικά. Ή έχουμε πλαστικά τα οποία είναι από υλικά που είναι εύκαμπτα. Γιατί μπορεί να πρέπει να φτιάξεις κάτι το οποίο να μπορεί να αλλάζει σχέδιο, να μην είναι στατικό, να μπορεί να μετακινείται. Να σκεφτείτε κάτι σαν γόμα. Να είναι έτσι μαλακό. Τα πλαστικά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ξύλο, όπου πάλι το ξύλο, το εκτυπώνω ξύλο σημαίνει ότι παίρνω με κατάλληλη επεξεργασία το υλικό αυτό, πάλι το κάνω γύρω από ένα καρούλι σαν να είναι μήμα, αλλά είναι ξύλο και μπορώ να το εκτυπώσω. Το επόμενο το οποίο μπορείς να εκτυπώσεις είναι μέταλλα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μπορείς να εκτυπώσεις και ατσάλι και χρυσό και ασημί. Όλα αυτά απαιτούν διαφορετικό εκτυπωτή κάθε φορά, τρισδιάστατο εκτυπωτή, αλλά ο καθένας είναι φορμαρισμένος για ένα συγκεκριμένο υλικό. Αυτό που είναι και πολύ πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και οι ρητίνες. Οι ρητίνες σκεφτείτε ότι είναι υγρά υλικά, τα οποία στη συνέχεια σταθεροποιούνται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία και παράγεται το αντικείμενο το οποίο θέλουμε. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό το οποίο είναι σε πούδρα, είναι σκόνη, και στη συνέχεια αυτό το μάρμαρο π.χ. για να μπορείς να βγάλει, εκτυπώσει κάτι το οποίο να είναι μαρμάρινο, είναι υπό τη μορφή πούδρας. Και το τελευταίο το οποίο επίσης αξίζει να το αναφέρουμε είναι και τα βιοϊλικά, δηλαδή τα bio-ink, τα οποία είναι υδρογέλες, δηλαδή υλικό το οποίο έχει και νερό και άλλα συστατικά, τα οποία μέσα σε ένα κατάλληλο εκτυπωτή μπορούν να οδηγήσουν στην εκτύπωση ενός ζωτικού οργάνου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο επόμενο, απλά θέλω να πω για την τεράστια γκάμα των υλικών που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εκεί που δίνεται απίστευτη χρηματοδότηση σε επίπεδο έρευνας, είναι στα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούμε όσον αφορά τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Το ένα είναι πώς εκτυπώνω και το άλλο είναι τι υλικό χρησιμοποιώ για να εκτυπώσω. Αυτά και τα δύο προσπαθούν η ερευνητική κοινότητα να πηγαίνουν ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές οι τεχνικές εκτύπωσης πάνε πιο μπροστά, ακολουθούν τα υλικά και vice versa. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πολύ μεγάλη έκρηξη των υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε. Και οι τεχνικές αυτή τη στιγμή ακολουθούν λίγο και τα υλικά τα οποία παράγονται. Γενικώς με τα υλικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και καθορίζει και την ανθεκτικότητα του αντικειμένου, καθορίζει και την πολυπλοκότητά του και το πόσα αντικείμενα μπορούμε πλέον να εκτυπώσουμε. Σκεφτείτε ότι είναι ένα οικοσύστημα πραγμάτων, τα οποία είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, τα υλικά, οι τεχνικές και οι εφαρμογές που προκύπτουν από αυτή την εκτύπωση.
3: Πέρα από κάθε αμφιβολία, νομίζω μπορούμε να πούμε μετά από όσα μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ως προς το τι και ως προς το υλικό. Δηλαδή και σχέδια υπάρχουν και υλικά υπάρχουν. Αυτό πόσο έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας, γιατί πραγματικά δημιουργείται πολύ έντονη αυτή η απορία. Φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Και να αλλάζει η οικονομία μας.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο... κοιτάξτε, είμαστε λίγο πιο πίσω από ό,τι έχει προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, παλιά η βασική ερώτηση, ξέρω πριν το 2020, η βασική ερώτηση είναι αν ξέρετε τι είναι τρισδιάστατη εκτύπωση. Και η γνώση ήταν, ναι, το έχω ακούσει, αλλά οκ. Okay. Ο COVID ήρθε και το άλλαξε όλο αυτό. είναι η βασική αιτία για την οποία η ανθρωπότητα ολόκληρη ήρθε σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή, πολύ κοντά με αυτό που ονομάζουμε τρισδιάστατη εκτύπωση. Θυμάστε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, ειδικά στο πρώτο κύμα, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές για να μπορέσουν να εκτυπωθούν μάσκες που τις χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που εργάζονταν σε νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς σταθμούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τεράστια έκρηξη. Μας έφερε κοντά στο αντικείμενο και έκανε τους εκτυπωτές κάτι το οποίο μπορούσε να συζητήσει οποιοσδήποτε. Ήξερε τι σημαίνει τρισδιάστατος εκτυπωτής. Άρα, σε σχέση με το πώς ήμασταν, σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, 5 χρόνια μετά, είναι τεράστια η αλλαγή. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στον COVID, οφείλεται και στο γεγονός ότι το να αγοράσεις έναν εκτυπωτή πια είναι πολύ πιο οικονομικό από ό,τι ήταν παλιότερα. Το μειωμένο κόστος βοήθησε περισσότεροι να μπορούν να έχουν έναν οικιακό εκτυπωτή στο σπίτι, έναν οικιακό εκτυπωτή και να μπορούν να εκτυπώνουν κατά βούληση αυτό το οποίο θέλουν. Τώρα, αν το πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτά που συζητάμε, αυτό που κυρίως θα σημειώναμε με πολύ μεγάλη έμφαση είναι η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο έχει να κάνει με την βιομηχανία του φαγητού και συγκεκριμένα με την Barilla, η οποία χρησιμοποιεί εκτυπωτές για να εκτυπωτές φαγητού, τρισδιάστατους εκτυπωτές φαγητού, για να εκτυπώνει τα μακαρόνια τα οποία γνωρίζουμε όλοι και να μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και στο σχέδιο το οποίο θέλουμε και στο μέγεθος το οποίο θέλουμε. Δεν θα πω ότι έχουμε περάσει σε κάποιο στάδιο το οποίο ένα εργοστάσιο θα έχει όλα τα, αντί να έχει μηχανές αυτές να έχουν αντικατασταθεί από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι κάποια αντικείμενα τα οποία αποτελούν εξαρτήματα σε ένα μεγάλο αντικείμενο που θα παραχθεί εκτυπώνονται πλέον με τη βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών. Αν κάτι μας έδειξε ο COVID και γυρνάω στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε και για ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Δηλαδή, ο COVID τι έδειξε? Ότι δεν χρειάζεται να έχω μια συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πώς παράχθηκαν όλες αυτές οι μάσκες που δόθηκαν στους ανθρώπους που δουλεύαν στα νοσοκομεία, διάφοροι οι οποίοι είχαν στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε στα σπίτια τους εκτυπωτές, κατέβασαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο μάσκας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, έλαβαν αυτό το ψηφιακό αρχείο, αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, το αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και στη συνέχεια αυτό το αρχείο πήγαν και το εκτυπώσανε στον οικιακό ή σε επαγγελματικούς εκτυπωτές που διέθετε ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτό τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι δεν είναι ανάγκη η παραγωγή να είναι σε ένα σημείο. Μάσκες εκτυπώνονταν σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια οι διάφοροι πολίτες που εκτυπώνανε αυτά τα αρχεία, τα αντικείμενα πλέον που είχαν εκτυπωθεί, τα στέλνανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να κοιτάξει ότι είναι οκ οι προδιαγραφές πριν τα μοιράσει στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο του εργοστασίου, όπου υπάρχει διοίκηση, υπάρχει παραγωγή, υπάρχει κάποιος που κάνει τον έλεγχο ποιότητας, κάποιος ο οποίος τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα στέλνει σε συγκεκριμένα σημεία, έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι. Μπορούν να υπάρχουν παραγωγικές μονάδες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Αυτές οι παραγωγικές μονάδες να στέλνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας και στη συνέχεια η διανομή στο retail. Κάνοντας εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο stop, και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι πέρα από το διαφορετικό μοντέλο ενός εργοστασίου, πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορετική αλυσίδα παραγωγής. Αν κάτι αλλάζει με την τρισδιάστατη εκτύπωση, είναι ο τρόπος ο οποίος παράγεται ένα αντικείμενο και ο τρόπος με τον οποίο αποκτά κάποιος ένα αντικείμενο. Προσέξτε, στην κλασική παραγωγή τι λέμε, ότι εγώ θα παράγω κάποια ζάρια. Θα τα παράγω και στη συνέχεια θα τα διοχετεύσω, θα τα αποθηκεύσω στις αποθήκες μου και με βάση τη ζήτηση θα αρχίσω να τα διοχετεύω στο retail, στην αγορά. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ αυτό που ισχύει είναι ότι κάποιος βλέπει ένα αντικείμενο, το βλέπει. Το βλέπει σε εικόνα. Τίποτα άλλο δεν βλέπει. Εικόνα. Αγοράζει, και το αγοράζει το εννοώ συγκεκριμένα, κυριολεκτικά, αγοράζει την υπόσχεση. Αυτό που πληρώνει κάποιος που αγοράζει ένα εκτυπωμένο αρχείο, είναι, αγοράζει μια υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι εγώ αυτό το αρχείο θα στο στείλω σπίτι σου και θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτό, δηλαδή έχουν διάφορα εκτυπωμένα αντικείμενα, τα βλέπεις, το αγοράζεις και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής. Πέρα από τα επιχειρησιακά μοντέλα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία. Το τμήμα των πωλήσεων, η πώληση παλιά ήταν το τέλος της παραγωγής ενός αντικειμένου. Εδώ είναι το πρώτο. Πρώτο πωλείται το αντικείμενο και μετά παράγεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επανάσταση. Από εκεί που, που πρώτα θέλαμε να είναι όλα έτοιμα για να οδηγηθούμε στην πώληση, τώρα δεν θέλουμε να είναι τίποτα έτοιμο. Το αγοράζει κάποιος και εμείς ξεκινάμε. Μόλις το αγοράσει, προσπαθούμε να προμηθευτούμε τα υλικά και προσπαθούμε να είμαστε στις ημερομηνίες που έχουμε δώσει. Αυτό δίνει και μια επιπλέον δυνατότητα. Στην κλασική παραγωγική αλυσίδα, όπου πάντα έχουμε ανάγκη από αποθήκες, οι αποθήκες έχουν πάψει να ισχύουν. Δεν χρειάζεται, δεν αποθηκεύεις αντικείμενα. Τα αντικείμενα με το που παράγονται, μεταφέρονται για να παραδοθούν στον εκάστοτε αγοραστή. Δεν υπάρχει η έννοια της αποθήκευσης. Αυτό που υπάρχει είναι η αποθήκευση ψηφιακών αρχείων στον υπολογιστή. Αν αλλάζει κάτι τραγικά, επαναστατικά, θεμελιώδως, πώς να σου το πω, είναι φοβερή αυτή η αλλαγή που γίνεται, είναι ότι δεν χρειάζεται, καταργείται η έννοια της αποθήκευσης. Και η έννοια της πώλησης έρχεται πάρα πολύ μπροστά. Είναι το πρώτο πράγμα στην αλυσίδα αξίας ενός αντικειμένου. Τώρα για να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με την κοινωνία. Η παραγωγή, η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις κοινωνικές σχέσεις. Να το πάω λίγο φιλοσοφικά τώρα και να πάμε λίγο στον Κάρολο Μάρξ και να πούμε το εξής, ότι αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι οι κυρίαρχοι σχέσεις καθορίζονται από αυτούς οι οποίοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτό το οποίο κάνει είναι ο εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής. Πλέον δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι κρατάνε κάποια μέσα παραγωγής. Έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία η οποία μέσω ενός οικιακού εκτυπωτή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Όσο πιο πολλοίς κόσμος κατέχει τα μέσα παραγωγής, τόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, και οικονομικές και κοινωνικές. Το σούπερ ένα χαρακτηριστικό στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάστατη εκτύπωση είναι ότι είναι εκείνη η τεχνολογία, εντάξει μια τεχνολογία είναι τίποτα παραπάνω, είναι μια τεχνολογία η οποία αυτό που θα καταφέρει είναι όχι απλά ο εκδημοκρατισμός της παραγωγής, είναι ο εκδημοκρατισμός όλων των παραγωγικών σχέσεων. Πλέον επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινωνική ζωή, επηρεάζει το μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχουμε συνηθίσει και έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της διαδικασίας. Κανένας μας δεν έχει την αίσθηση ότι επειδή έχουμε έναν εκτυπωτή συμβάλλουμε. Θα επιστρέψω στον COVID και θα πω εκεί νιώσαμε ότι συμβάλλουμε, αλλά εκεί νιώσαμε πολλά. Ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια παραγωγή, ότι μπορούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Εκεί ήταν πολλά και διαφορετικά. Αν πάνε αυτά τα πολλά και διαφορετικά και τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα καταλάβουμε ότι έχοντας στα χέρια μας έναν εκτυπωτή, εντάξει, όσο καλύτερων προδιαγραφών, η αλήθεια είναι τόσο καλύτερα είναι και τα αντικείμενα τα οποία θα έχουμε. Η συμβολή μας σε αυτό που λέγεται παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστική. Σε μερικά χρόνια, και δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ μακριά από αυτό, μπορεί τα αντικείμενα τα οποία θέλουμε και είναι προσωπικά, τα γυαλιά μας, τα ακουστικά που ακούμε στο κινητό μας, θα είναι κάτι το οποίο θα το εκτυπώνουμε στο σπίτι μας. Και καταλαβαίνετε αυτό, όσο επαναστατικό και αν φαίνεται, αυτό το οποίο θα καθορίσει είναι τον διαφορετικό τρόπο που οικονομικά θα γίνονται συναλλαγές. Αυτό χέρι-χέρι με το FinTech θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα της κοινωνίας μας. Και δεν μιλάμε μόνο για ψηφιοποιημένη κοινωνία. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα έχει διαφορετικές ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί θα είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύομαι, παράγω, άρα και διαφορετικός τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με τους γύρω μου.
3: Νομίζω βγαίνουν πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα από την τοποθέτησή σας. Πριν από όλα θα έβγαζα την αλληλεγγύη εγώ μπροστά, γιατί είναι okay. Και λίγο συγκινητική σε αυτή την κατάσταση που περάσαμε, το ότι υπήρξε αυτή η συστράτευση για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά πρωτοφανής δυσκολία. Ομολογουμένως όμως πολύ δύσκολα, ακόμα και ο ίδιος ο Μάρξ θα μπορούσε να προβλέψει πώς ακριβώς θα αλλάξουν οι σχέσεις μέσα στην κοινωνία από όλα αυτά που είπατε, τα οποία ομολογουμένως είναι αποστομωτικά, δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάποιο σχόλιο να κάνω.
0: Είναι αντικείμενο διδακτορικού το πόσο θα αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω αν θα πέσει ποτέ στα χέρια σας, θα σας παρακαλούσα να μου το στείλετε.
2: Απ' την άλλη, όπως όλες οι τεχνολογίες έχουν και καλή και κακή χρήση. Θέλω να πω, όπως τυπώνουμε, όπως είπατε, ένα έπιπλο ή κάτι χρηστικό, ένα χρηστικό αντικείμενο, μπορούμε να εκτυπώσουμε και ένα όπλο.
0: Κοιτάξτε, δύο είναι τα πράγματα. Το πρώτο είναι, μάλλον ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι τα πνευματικά δικαιώματα αυτών που εκτυπώνουμε. Και το δεύτερο είναι το τι εκτυπώνουμε. Ναι. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει δυνατότητα να εκτυπώσει και ένα όπλο. Και εντάξει, το έχουμε ακούσει και στις ειδήσεις. Έχουν εκτυπωθεί όπλα τα οποία προφανώς είναι. Δεν ξέρω αν είναι μια κακή χρήση της τεχνολογίας, όσο ότι η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για κάτι το οποίο μπορεί να είναι και κακό, ενάντια στην ίδια την κοινωνία. Ναι, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Το οποίο σίγουρα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις

0: να μπορεί να βάζει τα πλαίσια μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία. Το να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για αντικείμενα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ορίσει η ίδια κοινωνία μέσα από τους νόμους της. Εδώ γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η ιστορία με το νομικό πλαίσιο για το 3D printing είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Και το πρώτο είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεκτα. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει ανεξέλεκτο. Οτιδήποτε ξεφεύγει και θεωρούμε ότι κρατάμε στα χέρια μας την αλήθεια, δημιουργεί λάθος εντύπωση. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένα όρια. Και εδώ θα προσθέσω λίγο και την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί και ένα αντικείμενο που, όπως σας είπα πριν, μπορούμε να το σκανάρουμε και να το εκτυπώσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε. Το γεγονός ότι εγώ μπορώ να σκανάρω από μια κούπα και να την έχω σπίτι μου και να πίνω, δεν έγινε κάτι μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά αυτό είναι για προσωπική χρήση. Αν αρχίζω και εκτυπώνω πράγματα και τα πουλάω χωρίς να έχω άδεια για το αντικείμενο το οποίο έχω σκανάρει και το χρησιμοποιώ και το πουλάω, αυτό είναι λάθος αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Προφανώς, αν από τότε που δημιουργήθηκε η κούπα που έχω σκανάρει έχουν περάσει 20 χρόνια, εντάξει, είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις. Αλλά όταν εκτυπώνω κάτι το οποίο πρόσφατα έχει βγει στην αγορά, τότε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Στην Ελλάδα το 2021 έγινε αναθεώρηση του νόμου, γιατί προφανώς το 3D printing ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Ο νέος νόμος καλύπτει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και καθορίζει τα όρια βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί έναν εκτυπωτή και να εκτυπώνει. Όποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, καλείται μέσα σε εισαγωγικά να έχει διαβάσει και μέχρι που μπορεί να εκτυπώσει και τι μπορεί να εκτυπώσει. Όσον αφορά τη διανοητική περιουσία, στα αγγλικά λέμε ότι υπάρχουν τα 5 I, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να, από τα οποία κινδυνεύει τη διάστατη εκτύπωση. Το πρώτο I αφορά το impossible, το αδύνατο, όπου όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας, τότε δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι ανήκει σε ποιον και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαραγωγή των προϊόντων. Το δεύτερο είναι το identification. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί μια κοινωνία να βλέπει ότι να ανιχνεύει αντικείμενα τα οποία παράγονται χωρίς να έχουν το ok από το δημιουργό τους για να αναπαραχθούν. Η ανίχνευση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνεται η ανίχνευση. Το επόμενο είναι το infringement, η παραβίαση. Ότι ένα αντικείμενο όσο λειτουργικό και να είναι, σημαίνει ότι μπορώ εγώ να το εκτυπώνω και να το πουλάω αλόγιστα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένες συμβάσεις παροχής του ψηφιακού αντικειμένου για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη μη πρακτική εφαρμογή, ότι αν όλα αυτά γίνονται έξω από χρησιμοποιούν τεχνολογία, έξω από τα πλαίσια που έχει ορίσει ο νόμος, τότε αυτό θα είναι κακό και για την ίδια την τεχνολογία και για την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία θα σωματώσει κάτι και θα πάει στη συνέχεια να δημιουργήσει νέους κανόνες γύρω από αυτή την τεχνολογική δύναμη. Κοιτάξτε, όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου, είναι καλό και κακό. Πάντα πρέπει να τη χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και να μην κάνουμε τεχνολόγια. Ο σωστός τρόπος σημαίνει να υπάρχουν τα νομικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά.
1: Μάλιστα. Άρα, νομίζω το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, είναι και καλό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά το να αποδίδουμε στην τεχνολογία ιδιότητες καλό-κακό είναι λάθος. Η χρήση είναι η ουσία, δεν μπορεί να βγάζουμε την ευθύνη από τον άνθρωπο και να την πηγαίνουμε στην τεχνολογία. Αυτό γίνεται σε πολλούς τομείς και είναι η αλήθεια κάτι που με ενοχλεί, γιατί νομίζω κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα ήθελα να σας

0: Ρωτήσω τώρα για, για δύο άλλους τομείς, οι οποίοι είναι και οι δύο ιδιαίτερα σημαντικοί. Πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση επηρεάζει την υγεία, αλλά και έναν τομέα που είναι πάρα πολύ κοντά σε εσάς, την εκπαίδευση.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για την υγεία και μετά να δώσουμε λίγο χρόνο περισσότερο στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και το καβέλο του δασκάλου που έχω. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην υγεία έχει θελιστεί πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τα πρόσθετα μέλη. Πλέον, αυτό είναι πραγματικότητα. Οποιοσδήποτε, το απέχομαι για όλους, αλλά επειδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι για κάποιους λόγους μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, αυτά πλέον γίνονται τελείως σουηταμπή πάνω στον άνθρωπο και εκτυπώνονται τα προσθετικά μέλη ακριβώς πάνω στο σώμα του. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία, ώστε χρειάζεται. Παλιά τι κάναμε, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα μέλος το οποίο να είναι πολύ κοντά σε κάποιον. Τώρα, με τη βοήθεια και των τρισδιάστατων σαρωτών, κάνουμε απεικόνηση του ποδιού. Στη συνέχεια, μέσα στον υπολογιστή, μπορούμε να φτιάξουμε τις διαστάσεις του αντίστοιχου μέλους, το οποίο απουσιάζει και να είναι 100% suitable πάνω στον άνθρωπο, και στη συνέχεια αυτό να εκτυπωθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της σύμφυσης για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εδώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στη Γερμανία γίνονται πολλές τέτοιες επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Τώρα, επίσης, όσον αφορά και τους βιοεκτυπωτές, που σας είπα και πριν, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια ερευνητικά, η οποία αφορά σε όργανα τα οποία προφανώς είναι στη φάση που προσπαθούν να εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι ένας τομέας τεράστιος. Κάθε χρόνο χρειάζονται απίστευτα μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν. Με τη βοήθεια της διάστατης εκτύπωσης, που εδώ έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που να μπορούσαμε να δώσουμε στοιχεία και να σας πω ότι τόσες μεταμοσχεύσεις καρδιάς μπορούν να γίνουν ή κάτι άλλο. Γίνονται. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταγεγραμμένο εμείς το πλήθος για να μπορώ να σας το δώσω. Γενικώς η ιστορία της μεταμόσχευσης θεωρώ ότι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, λαμβάνοντας υπόψη και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα πολύ πολύ σημαντικό πράγμα δεν είναι μόνο η εκτύπωση, είναι η αντοχή του εκτυπωμένου αντικειμένου, είναι η λειτουργικότητά του, η συμβατότητά του με τον άνθρωπο ο οποίος θα δεχθεί το μόσχευμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι πολλές και διαφορετικές επιστήμες. Εντάξει, δεν είμαι γιατρός. Το λέω μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας και εδώ θα το σταματήσω, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μπαίνω στα χωράφια άλλου. Σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία που έχει μπει πολύ μέσα στο θέμα της ιατρικής. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση. Εντάξει, εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πώς μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση τους μαθητές η τρισδιάστατη εκτύπωση. Και εδώ έχουμε παραδείγματα όπου χρησιμοποιήσαμε την λογική «Ελάτε παιδιά να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε κάποιες έννοιες στα μαθηματικά». Στις φυσικές επιστήμες η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι κάτι, και στις θετικές επιστήμες είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Δηλαδή τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, θα μπορέσουν να παίξουν να μάθουν βασικές έννοιες. Και τα παιδιά τα οποία είναι οι μαθητές οι οποίοι είναι σε γυμνάσιο θα μπορέσουν να παίξουν και να μάθουν κάποια πράγματα με τις πιθανότητες. Δηλαδή θα πω συγκεκριμένο το παράδειγμα, πως μπορώ να χωρίζω διατάξεις και συνδυασμούς και μεταθέσεις, που σημαίνει ότι έχω διάφορα αντικείμενα και βρίσκω ένα κριτήριο και προσπαθώ να βρω το σύνολο των τρόπων που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα για να παράγω κάτι. Το πιο σημαντικό, και θα σας το πω για να σας είναι εύκολο παράδειγμα, με τους 9, με τα 10 ψηφία μάλλον, μαζί με, το, με τα 10 ψηφία που έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες να φτιάξουμε κλειδαρίθμους για το συναγερμό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο σε όλα τα παιδιά. Αν όμως μπει σε μια λογική και τους εκτυπώσεις νούμερα και τους πεις πάρε τα νούμερα και παίξε με διαφορετικό τρόπο για να καταλάβεις τι σημαίνει συνδυασμός και τι σημαίνει μετάθεση, και έχοντας αυτά τα νούμερα και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, 10 φορές το καθένα, να δεις τελικά πόσους κλειδαρίθμους μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά δίνεις στο παιδί την έννοια της αλγοριθμικής προσέγγισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο παραπάνω και στο πανεπιστήμιο, εκεί έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και με διάφορα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού, το θεώρημα του ρόλ. Να μην μπω στη λογική τι σημαίνει. Εντάξει, το θυμάστε όλοι και από το σχολείο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν έχουμε μια εξίσωση και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα των χ, των ως χ, τότε μπορώ να δω ότι υπάρχει ρίζα. Εντάξει, με τη βοήθεια μιας σούλιθρας, να χτυπώσει ένα παιδί μια σούλιθρα, μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μια συνάρτηση. Και αυτό τώρα μπορεί να φαίνεται πολύ εξειδικευμένο παράδειγμα, αλλά επειδή με τις συναρτήσεις παίζουμε συνέχεια, ξεκινάμε από την πρώτη ηλικίου και τελειώνουμε σε όλα μας μέχρι να τελειώσουμε τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό δύσκολη θέση στα μαθηματικά να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια, να τις καταλάβεις με τη βοήθεια της διάστατης εκτύπωσης. Τώρα, ένα άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το θέμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Η ιστορία είναι ένα δύσκολο μάθημα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πρόσφατα κιόλας τα πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται. Λοιπόν, αν μπει σε μια λογική, εμείς αυτό κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να καταλάβουν την έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από διάφορες εκτυπώσεις που θα κάνουν σε πολιτισμικά μνημεία, τα οποία θα τους δώσουν τη χαρά να εκτυπώσουν κάτι, αλλά επειδή θα το εκτυπώσουν, εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι να τους πεις κάποια πράγματα και δεν αναγκάζεσαι, θες να τα πεις, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν την ιστορία, να βάλουν χρονολογικά το πλαίσιο γύρω από το οποίο παρήχθη ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό αντικείμενο. Είτε πρόκειται για ένα κτίριο, είτε πρόκειται για ένα άγαλμα, είτε πρόκειται για ένα αντικείμενο χρηστικό. Αυτό δίνει μια δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από τα όρια του μαθαίνω χωρίς να αντιλαμβάνομαι. Μαθαίνω, εκτυπώνω και προσπαθώ να φτιάξω ένα timeline στο οποίο να βάλω τα διάφορα αντικείμενα για να καταλάβω πού ξεκίνησε και πού κατέληξε μια ιστορική περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφεύγει από τα όρια της μάθησης απ' έξω. Πάμε σε μια βιωματική μάθηση που στο τέλος όλοι κερδισμένοι θα βγουν. Τα παιδιά γιατί καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν την ταυτότητά τους και προχωρούν, και οι καθηγητές γιατί προφανώς επιτυχάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο. Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω και το οποίο είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε και πολύ περήφανοι, είναι τη χρονιά που πέρασε συνεργαστήκαμε με το ΕΕΚ της Χίου, το ειδικό σχολείο, όπου εκεί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζανε δυσκολία στο να πιάσουν το μολύβι, στο να πιάσουν το πιρούνι, στο να μπορέσουν να κουμπώσουν τα κουμπιά από μια ζακέτα. Εκεί λοιπόν η τρισδιάστατη εκτύπωση βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να βρούμε αντικείμενα τα οποία θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες να πιάνουν πιο εύκολα το αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να γίνουν πιο αυτόνομα. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ πριν 2 χρόνια ότι είναι δύσκολο για κάποιον να βγάλει την οδοντόπαστα από το σωληνάριο. Αν αυτό όμως είναι δύσκολο και μπορούμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο να έχει μεγάλη επιφάνεια, να πατάει το σωληνάριο της οδόπαστης και να βγαίνει, αυτό σημαίνει ότι βελτιώνει στην καθημερινότητα του παιδιού. Όπως και να μπορώ να κουμπώνω από μόνος μου τον μπουφάν μου που δεν μπορούσα να το κάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Στο ΕΚ υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν πιο μεγάλη ηλικία από το, ξέρω εγώ, μέχρι τα 18, παιδιά τα οποία ήταν γύρω στα 24 και βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους. Και εδώ να πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βουλγαρή που είναι και διευθύντρια εκεί πέρα, η οποία ήταν απίστευτα δεκτική και το αγκάλιασε το πρόγραμμα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να όντως οι μαθητές να δουν μια πλευρά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία το μόνο που έκανε τους βοηθούσε στην αυτονομία της καθημερινότητάς τους.
0: Είναι λοιπόν μια τεχνολογία η οποία είναι πάρα πολύ επιδραστική και ομολογώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει το πόσο βαθιά επιδραστική είναι τελικά αυτή η τεχνολογία. Εκτός από εντυπωσιακή, νομίζω μέχρι τώρα βγήκε ότι είναι και επαναστατική, έτσι. Βοηθάει την εκπαίδευση με έναν τρόπο, δηλαδή εγώ αυτό με το θεώρημα του ρόλου δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και τα αγαπημένα μου θεώρηματα δεν περίμενα ποτέ ότι θα το ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να κλείσουμε με το μέλλον, πώς το βλέπετε, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι σε μια άνθηση τώρα.
1: Ναι, να κλείσουμε για το μέλλον. Να σας πω πρώτα για το αποκλειστικά κομμάτι της τρισδιάστατης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4D, στην τετραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχω αναφέρει καθόλου και στην κουβέντα που κάναμε με τα υλικά είναι πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Η επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων. Το 4D printing είναι πολύ ναΐβ, ακόμα είμαστε στην πολύ πολύ αρχή του, αλλά είναι κάτι που έχει ξεκαθαρίσει την ταυτότητα του αύριο. Τώρα, όσον αφορά το AI, εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες κάτω από την επιγραφή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όχι απλά θα αναγκαστούν, νομοτελειακά θα προχωρήσουν παρέα. Τι εννοώ? Στο AI ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Και τι εννοώ? Την περισσότερη το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε διάφορες πληροφορίες, να μας φτιάχνει διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας, να μας δίνει έτσι μια πιο συγκεντρωμένη πληροφορία. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η ιστορία με τις smart συσκευές, η οποία προχώρησε σε smart οικοσυστήματα και cities και αυτά. Το AI όχι απλά το τροφοδοτεί, είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα το να παράγονται αντικείμενα τα οποία να είναι οικολογικά πολύ ουδέτερα, να χρησιμοποιούν την ενέργεια χωρίς να παράγουν, να έχουμε όλη αυτή την ιστορία με το διοξίδιο του άνθρακα, και στη συνέχεια αυτά τα αντικείμενα να μπορούν να αλλάζουν μορφή κάτω από τις οδηγίες που θα δοθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα αύριο λίγο άγνωστο αλλά και πάρα πολύ challenging για όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ όχι μόνο ενδιαφέρουσες αλλά και ενθαρρυντικές οι προβλέψεις σας.
1: Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, έτσι είμαι αισιόδοξο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό με το 4D, νομίζω αν είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο 3D, Ειρήνη, εκεί στο 4D έκλεισε το στόμα και έφυγε το βλέμμα, έτσι, στο κενό. Λέει, δηλαδή, τι θα γίνει?
1: Εντάξει, σε μερικά χρόνια νομίζω ότι θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα ακόμα το βλέπουμε ως κάτι που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, το να αλλάζει ένα αντικείμενο μορφή το βλέπουμε. Αλλά για να δούμε το σύνολο των διαστάσεων όλων αυτού, θέλουμε λίγο καιρό ακόμα.
0: Νομίζω πρέπει από τώρα να το κλείσουμε αυτό το ραντεβού, Ειρήνη, να μας τα αναλύσει ξανά όλα αυτά με πρώτη ευκαιρία.
2: Εννοείται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσετε να μιλήσουμε για αυτή την τεχνολογία που πραγματικά εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια τώρα πλέον με αυτό και την αγαπά πάρα πολύ.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να κρατήσουμε και αυτό που είπε η κυρία Μαυρή. Η ευθύνη είναι δική μας, όχι της τεχνολογίας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης.

0: Ιταλίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
10: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
9: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
10: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
9: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
10: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
9: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
10: Στην οδό Μαγαζιωτής στις 5, στο κέντρο της Χίου.
9: Τηλέφωνο 22710-41-287.
10: E-shop alphapbooks.gr.
11: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο πρωί κι όλα όσα χαθήκαν, άκου να δεις τώρα την απόφαση Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Τώρα πόσο θα αναμένει ο Θεός και η ψυχή της. Εγώ θυμάμαι που μου είχες πει, μα από τότε έχω να σε δω. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Με μοναξιά, υπογεννητικότητα και διαγενειακή συνεργασία. Βατά λένε πως ήταν τα θέματα. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η βαθμολογία θα δείξει. Ψυχραιμία, παιδιά. Καλή επιτυχία!

Κύμα φυγής, λέει, για συνταξιοδότηση. Νέο ρεκόρ αιτήσεων σημειώνεται φέτος σε σχέση με το 25. Γιατί να θέλουν άραγε οι άνθρωποι να βγουν στη σύνταξη, γιατί? Το πρώτο τετράμινο του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ και δείχνει την πίεση που ασκείται ξανά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Στα δικά μας αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους Σιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Θα ξεκινήσουμε όμως αισιόδοξα. Με την είδηση που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση της δομής για τα αυτιστικά παιδιά. Δεν μιλάμε μόνο για μία δομή, μιλάμε για μία δομή ημερήσιας φροντίδας και μέρημνας, αλλά παράλληλα μιλάμε και για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι οποίες θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου 3 έως 5 ετών, όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος του Λόγου Αυτιστικών Χίου, ο κ. Αντώνης Ζερβάκης, σε συνέντευξη που παρεχώρησε, αναφερόμενος και στα όσα προηγήθηκαν, αλλά και στα όσα έπονται για να γίνει πράξη το όνειρο. Γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο άγχος μιας οικογένειας που έχει αυτιστικό παιδί είναι όταν θα κλείσουν τα μάτια οι γονείς και δεν υπάρχει κανένας άλλος, πού θα πάει αυτό το άτομο. Και αυτές οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης δίνουν την απάντηση στο πού θα πάει αυτό το άτομο.

0: Πολλά θα σας πούμε σήμερα. Θα σας πούμε και για τις δηλώσεις του Παντελή Βρούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, που έγιναν χθες και αφορούν στο άνοιγμα των καταστημάτων κάποιες Κυριακές του χρόνου με την επίκληση τουριστικών αναγκών. Θα αναφερθούμε και στις υπογραφές που έπεσαν χθες για να ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό έργο του Φραγκοβουνίου, το οποίο το συζητάμε για πάρα πολλά έτη. Έχουν περάσει αρκετές δημοτικές αρχές από όταν ξεκίνησε η συζήτηση του αντιπλημμυρικού του Φραγκοβουνίου. Τώρα ήρθε η ώρα να εκτελεστεί. Χθες έκαναν δηλώσεις και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, αλλά και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Βέβαια, είναι ένα δύσκολο έργο, ένα έργο το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί μέσα σε ένα 18μήνο. Το ζητούμενο είναι αν θα επιλέξουν να ξεκινήσουν τώρα τις εργασίες εν μέσω θέρους ή αν θα μετατεθούν χρονικά, τουλάχιστον αυτές που αναμένεται να δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία σε δρόμους του κάμπου. Θα τους πούμε στην συνέχεια όταν ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν χθες στο Δημαρχείο. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα σας ενημερώσουμε και για την εκδρομή που οργανώνουμε. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου στην Εγνούσα. Θα μιλήσουμε και με την Αγγελική Κωνσταντίνου, η οποία επιμένει και διατηρεί βιβλιοπωλείο στην περιφέρεια, μικρό βιβλιοπωλείο στην περιφέρεια, στην περιοχή της Καλλιμασιάς, και συμμετέχει στις δράσεις που οργανώνουν πανελλαδικά τα μικρά βιβλιοπωλεία, και έχουμε εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες στην περιοχή. Νομίζω έχουμε, έχουμε αναφορά και στις επικείμενες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ομήριο από τα πολιτιστικά τμήματα του Ομήριου. Έχει πολλά θέματα και το μενού της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Splash, splash,

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: €4.482.000 Αυτό είναι το ποσό που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίο για την κατασκευή και λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου, στην περιοχή της Μπελαβίστα. Ο πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων της Χίου, ο κ. Αντώνης Ζερβάκης, σε δηλώσεις του σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε στην επίτευξη του στόχου, επισημένοντας ότι έχουμε δρόμο ακόμα και και συνεργασίες, συνέργειες, έχει γίνει και μια προγραμματική σύμβαση για αυτό το σκοπό, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο να ολοκληρωθεί το έργο, οι κτηριακές υποδομές και να γίνει ο εξοπλισμός των δομών, αλλά να μπορέσουν αυτές στη συνέχεια και να λειτουργήσουν και να καλύψουν ανάγκες για 12 άτομα στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και για 30 αυτιστικά άτομα στο κέντρο διημέρευσης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζερβάκη.
2: Άλλη μας χαρά και συγκίνηση να ανακοινώσουμε ότι το έργο ζωής για μας, δηλαδή η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και το κέντρο διημέρευσης και φροντίδας αυτιστικών ατόμων στην πόλη της Χίου, εντάχθηκε και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου με το ποσό των 4.482.000 ευρώ. Είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο είναι για μας πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι μας δίνει τους χώρους τους οικονομικούς για να προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε και να το θέσουμε σε λειτουργία. Η δομή που θα κατασκευαστεί αποτελείται από δύο ουσιαστικά φορείς, οι οποίοι θα παρέχουν η πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για 12 αυτιστικά άτομα ενήλικα. Θα αποτελεί τη μόνιμη κατοικία τους, εκεί δηλαδή θα διαβιούν. Και το δεύτερο κτίριο είναι κέντρο διημέρευσης και φροντίδας. Θα παρέχει ημερήσια φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και διάφορες άλλες δράσεις για τα 2,30 άτομα με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Αυτισμού Χίου να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρώτα θα ξεκινήσω από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, το Διοικητικό Συμβούλιο που το 2019 παραχώρησε το οικόπεδο το οποίο θα γίνει η δομή και αυτό βρίσκεται απέναντι από τον Αθηκό Όμιλο Χίου στην περιοχή Μπελαβίστα. Θα ήθελα μετά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα χιακά σωματεία Βορείου Αμερικής και Καναδά, τα οποία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης ορίμανσης του έργου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου τότε που μας ενέκρινε να μπορέσουμε να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, ο Σύλλογος Αυτισμού Χίου με το Δήμο Χίου και με την Αναπτυξιακή Εταιρεία για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μελέτες και το πάρουμε τις αδειοδοτήσεις του έργου. Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος υλοποίησε τις μελέτες, υλοποίησης της αδειοδοτήσης, την ορίμανση γενικά του έργου έγινε από τον ΑΟΤΑ. Και τέλος, τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, τον Γιώργο του Πλακοντάρη ειδικότερα, ο οποίος από παλιά, πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι δίπλα μας δίνει κατευθύνσεις, μας έδωσε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενταγμένοι για χρηματοδότηση. Ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται. Έχουμε ήδη περάσει από τα διοικητικά συμβούλια και του Συλλόγου Αυτισμού Χίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και από τη Δημοτική Επιτροπή μία προγραμματική σύμβαση η οποία αφορά την ανέκερση και τη λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και του κέντρου διημέρευσης και φροντίδας, το οποίο είναι ένας νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει, η κυριότητα του χώρου ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, δεν φεύγει το Γενικό Νοσοκομείο, είναι ο κύριος του χώρου. Ο Δήμος Χίου αναλαμβάνει την ανέκερση της δομής και ο Σύλλογος Αυτισμού τη λειτουργία για 15 χρόνια. Ήταν το κατελάχιστη λειτουργία που απαιτούσε το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε την ένταξη. Τώρα, από εδώ και έπειτα, εμείς προχωράμε με τη βοήθεια του κόσμου, διότι ναι, μεν αυτοί είναι οι μεγάλοι μαστορητές και οι, ουσιαστικά αυτοί που μας έδωσαν και τα μέσα, αλλά και τα χρήματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς όμως ανώνυμους δωρητές, όλο τον κόσμο της Χίου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Σύλλογος, εκτός από αυτό το έργο, κάνει και άλλες δράσεις. Διότι δεν είναι μόνο να φτιάξουμε αυτό το έργο, το οποίο φυσικά είναι όνειρο ζωή για μας, αλλά είναι να βοηθήσουμε και τα άτομα με αυτισμό να αποτελέσουν, να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να μπορέσουν να κάνουν διάφορα πράγματα, να βγουν έξω τα σπίτια τους, να μπορέσουν να εγκληματιστούν και να συμπεριληφθούν στην κοινωνία. Και σε αυτό το την κατεύθυνση συνεχίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους όσους με τον ΑΒ τρόπο προσφέρατε και στηρίζετε το σύλλογό μας για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την ένταξη του έργου στη διαχρηματοδότηση. Η αποπεράτωση του έργου είναι να γίνει από 2-5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί το πρώτο στάδιο, ο οποίος είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός και είναι μεγάλο το ποσό. Θα είναι λίγο χρονοβόρος. Και το πρόβλημα είναι ότι ένας μεγάλος διαγωνισμός, αν πάνε όλα καλά, μπορεί να γίνει γρήγορα, να γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Αν έχουμε όμως ενστάσεις και πέσουμε σε καταστάσεις όπου έχουμε να μας πηγαίνουν πίσω κλπ. Αυτά είναι απρόβλεπτοι παράγοντες, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε από τώρα να τους εντυπίσουμε και να πούμε θέτουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι 5 χρόνια. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Εμείς, σαν Σύλλογος Αυτισμού, θα είμαστε δίπλα στο Δημοχείο με ό,τι δυνατότητες έχουμε εμείς για να βοηθήσουμε, διότι ο Δήμος είναι αυτός που θα τραβήξει αυτό το έργο. Σήμερα που μιλάμε, στη Χίο δεν υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για αυτιστικά παιδιά. Υπάρχει το ΕΚΑΝΗ, για νοητικά στερούντα 12 άτομα, το οποίο είναι γεμάτη. Έφτιαξαν νομίζω ακόμα μία για 4 για νοητικά στερούντα και αυτή γέμισε κατευθείαν. Στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει. Νομίζω υπάρχει μία στέγη 4 ατόμων στη Λέσβο και κάτι προσπαθούν να κάνουν στη Σάμο. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μεγάλες ανάγκες. Με έχουν πάρει 2 φορές τηλέφωνο. Έχουν έρθει σε επαφή με το Σύλλογο Αυτισμού και ότι βλέπουν ότι προσπαθούμε να χτίσουμε. Μία ήταν από τη Λέσβο και μία ήταν από την περιφέρεια Αττικής πάλι για τη Λέσβο για παιδιά τα οποία δεν είχαν που να πάνε. Δηλαδή ψάχνανε να πούνε που υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Βόρειο Αιγαίο για να μπορέσουν να πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Αντώνη Ζερβάκη από το Σύλλογο Αυτιστικών Χίου. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τηρηθεί το πλάνο, το πρόγραμμα, να ολοκληρωθεί το έργο και να μπορέσουν τα άτομα με αυτισμό να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες δομές. Στο σημείο αυτό εμείς θα συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
5: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης.
7: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής, έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: και σμπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα Ανατολικά και Νότια Πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριν 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονώσεις. Όπως είπε στην αλήθεια ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν το μέτρο αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λυκό. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 18.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδο εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής με το εξής πρόγραμμα. 9. Θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11. Στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα «Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις» στο ΑΠ, μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς Υψηπρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
11: Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και πάμε σε ένα έργο πολύ συζητημένο χρόνια τώρα για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος, το οποίο ταλανίζει τους κατοίκους του κάμπου τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάμε για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή. Ας μην αναζητήσουμε τώρα τους λόγους και τις αιτίες, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι επιτέλους θα προχωρήσει το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου που θα θωρακίσει αυτή την περιοχή του κάμπου. Χθες έπεσαν και οι υπογραφές για το συγκεκριμένο έργο με την ανάδοχο εταιρεία. Μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 5.200.000 ευρώ. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, λέμε τώρα, το πρώτο που δίνεται, 18 μήνες. Να σημειώσουμε ότι όπως μας είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξή του εδώ στο Ράδιο Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, εργασίες θα γίνουν από το γυροκομείο της Λεμονιάς με την κατασκευή δύο μεγάλων αγωγών που θα τοποθετηθούν στις οδούς Καλβοκορέση, Ειρήνης Παϊδούση και Λιτσάκη, καθώς και στις οδούς Στρουμπή, Βιτιάδου και Ζανή και Μαρίας Χαλκούση. Αυτή η αγωγή, καθώς και κάποιοι συλλεκτήροι στις οδούς Μιχάλου, Καλβουκορέση, Στρουμπή και Παϊδούση, θα συνδεθούν και θα βγουν στις εκβολές του Κόκαλα. Μας είχε πει τότε ο κύριος Πατελίδας, μιλάμε για ένα δίκτυο ομβρίων υδάτων 4 περίπου χιλιόμετρων. Το έργο θα κατασκευαστεί με επιτήρηση από το Δημοχείο και μετά, όσον αφορά τη διαχείρισή του, θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΧ. Γι' αυτό και στην χθεσινή διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης ήταν και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, ο κύριος Μανολάκης. Ας ακούσουμε αρχικά τι είπε ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής.
12: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε τη συμβασιοποίηση του έργου των ομβρίων του κάμπου, έργο που η τοπική κοινωνία ζητούσε εδώ και δεκαετίες. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον 12ο του 2025 και σήμερα υπογράφεται η συμβασιοποίηση του έργου με ένα χρονικό ορίζοντα τους 18 μήνες για να έχουμε την οριστική παραλαβή του έργου. Το έργο ήταν της τάξης περίπου των 6 εκατομμυρίων, έχει δοθεί έκπτωση περίπου 21% από την εταιρεία ΑΔΕΛΤΑ Constructions, ανώνυμη τεχνική εταιρεία, και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά έτσι ώστε να παραδοθεί στον κάμπο ένα έργο λειτουργικό και καλό για να, που αφορά περίπου 4 χιλιόμετρα από αγωγούς. Φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος της Χίου και κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΙΑ, που με τη συνεργασία της μπορέσαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν να οριστικοποιήσουμε τις μελέτες. Ό,τι πρόβλημα υπήρχε στη μελέτη τακτοποιήθηκε και εδώ θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω και τους παλιούς όπως τον κύριο Παπαλάνη, τον κύριο Τσαγρή και ιδιαίτερα τον κύριο Πικούνη και τον κύριο Αποστολή και τον Κώστα τον Πουλά, καθώς και όλες τις επιτροπές που συμμετείχαν σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ευχαριστώ και την εταιρεία που συμμετείχε μαζί και με όλες τις άλλες εταιρείες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα
13: να ξεκινήσει.
12: Για να ξεκινήσει το έργο και να αρχίσει η υλοποίησή του. Μόλις έχουμε και τα έμβρια, ουσιαστικά ο κάμπος θα αναβαθμιστεί περιβαλλοντολογικά πάρα πολύ και θα του δοθεί αυτή η εικόνα που του αξίζει.
11: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Τώρα να δούμε, να πάνε όλα καλά και να τελειώσει το έργο μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών. Το λέμε για να το πιστέψουμε. Γιατί υπ' αυτές τις συνθήκες τέλος του 27 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Όλα το 27 θα τελειώσουν τα έργα. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε και ο ανάδοχος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ανέλαβε να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα ξεκινήσουν τώρα άμεσα οι εργασίες, αν θα περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι. Έβαλε ένα τέτοιο προβληματισμό, για να τον ακούσουμε.
14: Την εγκατάσταση όπως προβλέπετε σε αυτές τις την νομοθεσία και θα παρακλείουμε τελικά να έρθουν αμέσως. Θέλει μια συνεννόηση με το Δήμο και την τεχνική υπηρεσία για το αν αυτό θα γίνει στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν ή αν θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, αλλά αυτό είναι θέμα συνεννόησης.
11: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
15: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
15: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
16: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
17: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
16: Marketing. Αξίζει να πας.
18: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίος στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
19: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
20: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
21: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη λειτουργία καταστημάτων κάποιες Κυριακές. Καταρχάς, με βάση την νομοθεσία, τα καταστήματα κάποιες Κυριακές το χρόνο μπορούν να λειτουργούν. Σε τοπικό επίπεδο, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει επιλέξει να δίνει κατεύθυνση στα μέλη του να λειτουργεί στην ουσία τις δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μία Κυριακή πριν το Πάσχα. Αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια και βάζει μέσα στο πλάνο την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές έχει κυρίως να κάνει με ημέρες κατά τις οποίες στο νησί έχουμε αυξημένη τουριστική επισκεψιμότητα, είτε επειδή προσεγγίζει κρουαζιερόπλοιο, είτε επειδή ενδεχομένως έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, και επειδή δημιουργήθηκε ένα ζήτημα και από καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην προκυμαία για το εάν θα μπορούν να λειτουργούν και τις Κυριακές, είχαμε την παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Χίου προς την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να ληφθεί απόφαση για συγκεκριμένες Κυριακές τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά. Χθες για το θέμα έκανε δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Είπε ότι εμείς συμφωνούμε με το αίτημα όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου. Από εκεί και πέρα όμως η όποια απόφαση θα επικυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα ο κύριος Βρουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να λειτουργούν καταστήματα όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε καλύτερα την δήλωσή του.
1: Τους μαγαζάτορες οι οποίοι είναι στο λιμάνι περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέμα το οποίο το έχει και όλη η Ελλάδα και όλα τα νησιά, θα έλεγα. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν κατέθεσε ένα αίτημα ώστε να έχουν δικαίωμα να ανοίγουν τα μαγαζιά τους και σε ώρες όταν έρχεται κάποιο τουριστικό πλοίο, όταν συντρέχουν λόγοι δηλαδή με την τουριστική ανάπτυξη που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά μας και ειδικά εμείς που προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στη Χίο, επομένως είμαστε κοντά τους και με το δικαίωμα που μας δίνει η πολιτεία, εκτός από τις ημερομηνίες τις οποίες είναι τις 5 ημερομηνίες, τις 5 Κυριακές που είναι ανοιχτά, που έχουν δικαίωμα και έχει και δικαίωμα και ο Δήμος να υπογράψει για τις 5 Κυριακές αυτές, δίνει και το δικαίωμα στην περιφέρεια να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει ο Εμπορικός Σύλλογος και κατ' επέκταση εγώ θα έλεγα και το επιμελητήριο, το οποίο βέβαια εντάξει εγγράφος εκείνο δεν έχει κάνει ένα αίτημα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι αυτή η οποία θα δώσει το τελικό ok, ούτως ώστε να επιτέλους να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ειδικά αυτή την καλοκαιρινή περίοδο όπου και από τα απέναντι παράλια ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ που θα μας επισκεφτεί και είναι η ευκαιρία, εφόσον μιλάμε για ανάπτυξη, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία τέτοια ότι η Χίος πρέπει να είναι ανοιχτή, να δέχεται τον τουρισμό όπως δέχονται και όλα τα άλλα νησιά.
2: Μιλάμε για τα καταστήματα τα οποία είναι μόνο στο κομμάτι της προκυμαίας ή μπορούν και κάποια καταστήματα μέσα στην κεντρική αγορά της Χίου να λειτουργήσουν και
1: επιπλέον. Τουριστική ζώνη δεν υπάρχει στοιχείο. Δυστυχώς. Είχαμε την εντύπωση ότι η Απλοταριά ήταν τουριστική ζώνη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το λιμάνι. Απλώς εκεί πέρα είναι το κύριο θέμα γιατί από εκεί έρχεται ο περισσότερος κόσμος, τα πλοία εκεί είναι στο λιμάνι, οπότε και ειδικά από τα απέναντι παράλια που είπαμε, που είναι καθημερινά τα δρομολόγια, αφορούν την περιοχή του λιμανιού. Εάν αργότερα αποφασίσει η αποκεντρωμένη διοίκηση να δώσει την άδεια και σε σημεία άλλα μέσα στην πόλη και σε κάθε νησί και σε κάθε χωριό που και εκείνα έχουν την ανάγκη, όπως και στα μεστά που μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτό προσπαθούμε να λύσουμε, ούτως ώστε να μπούμε μαζί υπό τη σκέπη του ΕΟΤ να κάνουμε μια σωστή δουλειά, να θεωρηθούμε και εμείς σαν νησί ότι είμαστε ένα τουριστικό νησί και προσπαθούμε για το καλό των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουμε δικαίωμα για τις μέρες, όποιες μέρες νομίζουμε ότι υπάρχει παραπάνω κίνηση ή έρχεται ένα τουριστικό μεγάλο πλοίο που μένει απ' έξω, όπως βλέπετε είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς έχουμε δικαίωμα να ανοίξουμε, να πούμε με διαταγή της περιφέρειας να ανοιχτεί όλη η προκυμαία ή ορισμένο ένα κομμάτι της προκυμαίας, ούτως ώστε να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Αλλά εάν θέλουμε οριστική λύση για οποιαδήποτε περιοχή της Χίου, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η αποκεντρωμένη.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε ο κύριος Βρούλης. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει και τι τελικά θα και αν θα έχουμε και οριστικοποίηση εν πάση περιπτώσει των συγκεκριμένων αποφάσεων. Ο κύριος Βρούλης παραπέμπει και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα νέα ελληνικά. Σε λίγο περισσότερα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Πρώτη μέρα σήμερα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι πρώτοι που εξετάστηκαν ήταν υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε αν τελικά είναι ένα θέμα βατό για τα παιδιά ή μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες δυσκολίες. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξεκινήσαμε καλά. Καταρχάς, ναι, όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι.
1: Μακάρι να είναι έτσι και τα θέματα στα άλλα μαθήματα. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τη θεματική, δηλαδή την κεντρική ιδέα, τη μοναξιά στη σύγχρονη κοινωνία και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, είναι θέματα τα οποία επεξεργάζονται οι μαθητές, τουλάχιστον για την τρίτη ηλικία, από την πρώτη ηλικίου. Το θέμα αυτό της διαχείρισης της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία. Τώρα, το θέμα της μοναξιάς είναι ένα θέμα γενικού πλαισίου, το οποίο το βρίσκουμε σε όλα τα θέματα στην πραγμάτευση όλων των σύγχρονων θεμάτων. Ένα λοιπόν αυτό, άρα είναι μέσα στη βιωματική, στα βιώματα των μαθητών, στα γνωστικά τους βιώματα. Τα κείμενα είναι πολύ καλά, δηλαδή και το πρώτο κείμενο και το δεύτερο και το ποίημα είναι σαφής στα μηνύματα και το πιο βασικό ότι δεν είναι εκτενές, ιδιαίτερα εκτενές το πρώτο και το δεύτερο κείμενο και διευκολύνονται οι μαθητές και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της αναγνωστικής δεξιότητας, δηλαδή περίληψη κειμένου και το Β1, αλλά και στις ερωτήσεις θεωρίας. Ένα ιδιαίτερο πολύ θετικό στοιχείο που για πρώτη φορά επισημαίνω στο Β1 είναι ότι παραπέμπει στις παραγράφους του κειμένου που θέτει τα ερωτήματα να δουν αν είναι σωστό ή λάθος, μάλλον δεν είναι σωστό ή λάθος ουσιαστικά, να κάνουν επιλογή, να επιλέξουν, όχι να χαρακτηρίσουν σωστό ή λάθος, αλλά να κάνουν αντιστοίχηση του νοήματος της φράσης με κάτι από το κείμενο και τα βοηθάει ιδιαίτερα και επομένως δεν χρειάζεται, γλιτώνουν αρκετό χρόνο και είναι ασφαλείς οι απαντήσεις, δηλαδή είναι αυτονόητες οι απαντήσεις στο κείμενο. Πολύ σαφής η διατύπωση στα θέματα Β2, Β3, σαφέστατη διατύπωση, κλασικά θέματα θεωρίας. Πολύ κλασικά θέματα, θέματα χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία στην διατύπωσή τους και στις απαιτήσεις που χρειάζονται για να απαντήσουν. Και το θέμα γάμα είναι πολύ καλό, παρά το ότι ο εμπειρίκος θεωρείται ότι ανήκει στους υπερεαλιστές, είναι ένα κείμενο χωρίς δύσκολα σύμβολα και δύσκολα νοήματα και η ερώτηση είναι πάρα πολύ βατή για τα παιδιά, γιατί έχει προτροπές που φαίνονται μέσα από το κείμενο με τις προστακτικές και ζητάει τρεις κειμενικούς δείχτες. Γενικά οι κειμενικοί δείχτες στο κείμενο είναι εύκολοι. Θα μπορούσε να εντοπιστεί μία μεταφορά, τα πιο εύκολα λέω, μία παρομοίωση, μία προσωποποίηση, ασύνδετα σχήματα. Έχει πολύ όμορφα θέματα, πολύ ωραία στοιχεία να αξιοποιήσουν οι μαθητές και είναι πολύ καλό το θέμα της έκθεσης, διότι έχει δύο ανεξάρτητα ουσιαστικά μεταξύ τους ερωτήματα, προστατεύει το μαθητή τον υποψήφιο να μην κάνει αναφορά στην υπογεννητικότητα που έχει το πρώτο κείμενο, να μην φύγει το μυαλουδάκι του και πάει αλλού, του δίνει σαφή διατύπωση το ένα ότι ζητάει να πραγματευτεί τη μοναξιά στην εποχή μας, γενικά τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, και στο δεύτερο του ζητάει να βρει τρόπους που θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι δύο ηλικίες, οι νέοι και η τρίτη ηλικία, για να μην αισθάνονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μονάχοι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αύριο και για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ τι θα πέσει. Ναι, διοικητικά...
1: αύριο, ναι, θα τα πούμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι. Θα δω και τα θέματα των ΕΠΑΛ.
0: Να μας πείτε και διοικητικά, σήμερα τα παιδιά που ήταν προγραμματισμένο να έρθουν, Ήρθαν, έδωσαν, έγραψαν, ναι, ναι, έχουμε εικόνα να μας πείτε και τα αριθμητικά δεδομένα.
1: Τα αριθμητικά δεδομένα, εγώ τώρα βγήκα έξω από το γραφείο για να σας απαντήσω. Τα αριθμητικά δεδομένα μπορούμε να σας τα πει αυτή τη στιγμή ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Γιατί δεν
0: πάντως όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, κυρία Βλησίδου.
1: Εγώ ασχολούμαι με μια προκαταρκτική αυτή τη στιγμή και βγήκα έξω για να απαντήσω. Μια παρατήρηση. Βέβαια, το πώς θα απαντήσει το κάθε παιδί είναι θέμα των δεξιοτήτων που έχει στη γλώσσα. Και κάνω εκ προημίου μία σύγκριση θεμάτων ΕΠΑΛ και θεμάτων ΓΕΛ. Τα θέματα των ΕΠΑΛ πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά, γιατί οι μαθητές των ΕΠΑΛ διδάσκονται μόνο 3 ώρες το γλωσσικό μάθημα στο σχολείο, ενώ στα ΓΕΛ 6 ώρες.
0: Να.
1: Έτσι, και αυτό δημιουργεί μια ανισότητα.
0: Είμαστε έτοιμοι για τις, για τις εξετάσεις μέχρι το τέλος, θέλω να πω ότι...
1: Εμείς ήμασταν έτοιμοι από το Μάρτι.
0: Ναι. Όπως μας έλεγε και ο κύριος Προδρόμου, έτσι, και με τους...
1: Ναι, μπορώ αν θέλετε να σας δώσω τον κύριο Προδρόμου, να σας δώσει τα αριθμητικά δεδομένα διαζώσεις.
0: Αν τα έχει και αν είναι εύκολα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βλησίδου.
1: Εύχομαι επιτυχία στα παιδιά και στις επόμενες...
0: Και ψυχραιμία.
1: Τάξεις, ψυχραιμία, ναι, το μυαλό τους στη θέση τους. Δεν θα τους ρωτήσουν τίποτα που δεν το έχουν διδαχθεί. Σας δίνω τον κύριο Προδρόμου, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλησίδου.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε ομαλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά τη θεματολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Προδρόμου. Να δούμε λίγο και τα αριθμητικά δεδομένα. Πήγαν καλά τα πράγματα, οι υποψήφοι προσήλθαν κανονικά, δόθηκαν κανονικά στην ώρα τους τα μαθήματα.
2: Ναι. Το πρώτο, τα σχολεία με τους λιγότερους υποψηφίους που έχουν λιγότερα αντίγραφα να βγάλουν σε αυτά τα τυπικά 8 και 40 ξεκίνησαν, αλλά μέχρι 9 η ώρα είχαν ολοκληρώσει όλα τα σχολεία. Την έναρξη, 327 ήταν υποψήφοι, 302 παρουσίες είχαν, 25 απόσεις, δηλαδή ένα ποσοστό 8% είχαμε αποσιών, αλλά ήταν δικαιολογημένο με τον ΑΒ τρόπο που δεν χρειάζεται τώρα τους λόγους. Όλα καλά γύλησαν και οι ηλικιακές επιτροπές και οι επιτρητές έκαναν άψογα τρόπος όπως κάθε χρόνο, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια και για τα επόμενα μαθήματα.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, πώς πήγαν τα πράγματα. Ακούσαμε και την κυρία Βλησίδου, η οποία αναφέρθηκε και στο θέμα που έπεσε στα νέα ελληνικά. Βατό το χαρακτήρισε. Το αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που θα μας δείξει τελικά πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα για τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε καλή συνέχεια και για τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά την επιστροφή μας θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Έχουμε να μιλήσουμε και για τη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα στο Ομήριο από τα πολιτιστικά τμήματα του Ομηρίου. Όλα αυτά μετά τη 1:30. Α, θα σας πάμε και εκδρομή με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Σύνουσες.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αύριο Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλίου ο χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνεται αρκετές ζωνώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, Σίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως για παράδειγμα ψίδα. Ο κύριος Βρουλής, σε δηλώσεις του στην αλήθεια, ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε, είναι ότι έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό έχει υποβάλει αίτημα συζήτησης η Λαϊκή Εισπήρωση. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις χθες μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την ημέρα αυτή, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιούς, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής, δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του στο χειμώνα του 2025 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με στόχο την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η Μεντιτέρα Μαστίχα Σοπ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο travel trade, ενισχύοντας την παρουσία της σε κομβικά σημεία σε αεροδρόμια στην Ελλάδα. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα γωνιές Μαστίχα Σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο και Ρόδου, καθώς και στους κήπους Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών υπάρχει παρουσία τόσο στη ζώνη εκτός Σέγγεν όσο και στη ζώνη εντός Σέγγεν. Παρουσία Μαστίχα Σοπ υπάρχει επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω shopping in shop concept. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το Δημόσιο Οκτώ Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το μέτρο αν θα αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή θα περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως είπε, το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ.
Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης Τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι σήμερα Παρασκευή στο 22710-42507 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται σήμερα στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο, μεταμορφώνει με τα πινέλα της παλιές πόρτες του χωριού, και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθεί το αυτής της εβδομάδας» με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα «Η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας». Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα», στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου «Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

στις 11 στην πνευματική εστία του Φόβου, η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στοιχείο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πενθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χ. Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κερκινοπαθών και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλιχού, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμάει η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο Σεράφιο Κολυμητήριο με 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανα το 2-0 στις νίκες. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Φουντούλης 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο αγώνα για τον μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Εθνικός με τη Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 2 γκολ, νίκησε στον Πειραιά με 17 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά. Στον πρώτο αγώνα η Γλυφάδα είχε νικήσει με 9-5. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Οι νεαροί πολίστες του Ναυτικού Ομίλου Χίου Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισεντζής κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολόγησης σε εθνικής παιδών που θα γίνουν αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Την Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της Εθνικής, θα λάβουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπριλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Σήμερα με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου το Final Four του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων. Στις 5 το απόγευμα σήμερα ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7 σήμερα το απόγευμα ο ΦΟΒ θα παίξει με τον Πυρσό. Ο τελικός μεταξύ των δύο νικητών θα διεξαχθεί την Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα και την

0: Κυριακή θα διεξαχθεί στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο και η τελική φάση του τοπικού του πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων. Σήμερα σε 9 το βράδυ στον ημιτελικό ο Βαόλ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πυρσού Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο νικητής του ημιτελικού θα παίξει με τον Αιγαία στον τελικό της διοργάνωσης. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου K16, αφού στον τελικό νίκησε τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό με 2-1. Την τρίτη θέση πήρε ο Πανιώνιος Βαρβασιακός, που στον μικρό τελικό νίκησε με 4-1 την κοινή ομάδα Ηρακλείο Μύρου Άτλαντα. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Λέων, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1-0-9 και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1-1-5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1465, μαρτυρεί στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια μετά την άλωση ο 27χρονος χιώτης Ανδρέας Αργέντης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε σε νέο μάρτυρα. Ναός αφιερωμένο στο όνομά του υπάρχει στην ενορία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου. Ακολουθία του συνέταξε ο χείος ιεροδιδάσκαλος Μάρκος Βασιλάκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1689, αναφορά στην ιστορία της Χίου του Γεωργίου Ζολώτα για μεγάλη επιδημία πανόλη σύμφωνα και με χειρόγραφο που βρέθηκε σε κελί στη Μονή Ρουχουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1956, πέφτει τη νύχτα στα σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευμένος υποσμηναγός Παμουτζάκης Τουράν, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντελήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάληψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμηναγός πνίγηκε στη θάλασσα. Ο πιλότος σε περιβόλη στα σπηλάδια όπου και διεσώθη, ενώ το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή στη θέση Λάκα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων και να μιλήσουμε ειδικότερα με την Αγγελική Κωνσταντίνου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέτρα Ψαλίδη, χαρτί το όνομα του βιβλιοπωλείου της Αγγελικής στην Καλλιμασιά και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την γιορτή. Το να επιχειρείς στην Ελλάδα είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να επιχειρείς στην περιφέρεια της περιφέρειας, πόσο μάλλον να επιλέγεις και ένα κλάδο όπως είναι αυτός με τον οποίο ασχολείσαι εσύ, Αγγελική. Θέλει δύναμη, κουράγιο και ευχόμαστε τα καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια. Λοιπόν, για πες αυτή η γιορτή.
1: Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων. Βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα συμμετέχουν. Φέτος είναι γύρω στα πάνω από 140. Ξεκινάμε με εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, δηλαδή μέχρι τις 30 του μήνα είναι οι εκδηλώσεις. Εμείς ξεκινήσαμε την Τρίτη με μια εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι και μετά κάναμε διάφορες κατασκευές. Να σας πω ότι φέτος η θεματική, γιατί κάθε χρόνο αυτή η εβδομάδα έχει θεματικές, φέτος η θεματική έχει να κάνει με την κοινωνία, την κοινωνική προσφορά και τη διάδραση τέλος πάντων. Οπότε προσπαθούμε στις δράσεις μας να αφήνουμε και κάτι για το χωριό. Έτσι λοιπόν μαζί με τα παιδιά ζωγραφίσαμε την Τρίτη το απόγευμα μετά την ανάγνωση του παραμυθιού Δενεκέδες, τους οποίους και θα στολίσουμε μέσα στο χωριό και θα τους βάλουμε λουλουδάκι. Συνεχίζουμε σήμερα με μια μουσική βραδιά στις 8 το βράδυ με τον Παντελή το Λύκο και τη Χρύσα Καραΐσκου. Ο τίτλος συναυλία είναι Άρωμα και είναι ένα μουσικό ταξίδι τέλος πάντων που θα γίνει στην ταράτσα του βιβλιοπωλείου. Αύριο το πρωί η Σταματία η Μαυρίκου και τα Πινέλα της θα μεταμορφώσουν πόρτες στο χωριό στα πλαίσια της δράσης, γιατί όπως σας είπα θέλουμε να μείνει κάτι στην τοπική κοινωνία, αυτή τη βδομάδα δηλαδή να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα στο χωριό.
0: Και εκεί συμμετέχουν παιδιά δηλαδή παράλληλα, είναι μια ανοιχτή
1: δράση.
0: Θα
1: υπάρχει και μια συμμετοχή των παιδιών. Και το απόγευμα του Σαββάτου στις 7 θα έχουμε μια λογοτεχνική συζήτηση με δύο γνωστούς χιώτες πεζογράφους.
0: Μάλιστα. Η Βίκη Τσελεπίδου νομίζω είναι έτσι και ο Κώστας Καβανόζης. Λοιπόν, Αγγελική, είναι δράσεις στις οποίες τις αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία. Έρχονται και κάτοικοι από τα γύρω χωριά, συμμετέχουν.
1: Έρχονται και κάτοικοι και από τα γύρω χωριά και από το δικό μας. Να σου πω βέβαια ότι τις περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Αρχίζουμε και αναρωτιούνται πότε θα ξεκινήσει και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Ήδη από τους διοργανωτές της εβδομάδας των μικρών βιβλιοπωλείων διανέμεται και υλικό, σελιδοδείκτες και καρποστάλ, οπότε και αυτό είναι σαν ένα δωράκι πόνους για τους συμμετέχοντες. Γενικά έτσι είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε περισσότεροι και πιο μαζί.
0: Επειδή αναφέρθηκα στις δυσκολίες του επιχειρήν, ποιο είναι το πλεονέκτημα όμως του να έχουμε αυτές τις μικρές, τα μικρά βιβλιοπωλεία στην περιφέρεια? Ποια είναι η σύνδεση που έχεις εσύ με τους πελάτες σου?
1: Είναι και αυτό που μας κάνει και το πλεονέκτημα το δικό μας απέναντι στα μεγάλα, δηλαδή η προσωπική επαφή, η σχέση, η γνωριμία, το ότι ξέρεις τι θα προτείνεις, σε ποιον θα το προτείνεις, ξέρεις τι διαβάζει ο καθένας και η κουβέντα που γίνεται, γιατί το βιβλιοπωλείο είναι και ένας χώρος συνάντησης και επαφής.
0: Δεν είναι αυτό το απρόσωπο που συναντάμε, γενικότερα είναι μεγάλη αγορά.
1: Δεν είναι ούτε το κλικ από μακριά, το ιντερνετικό,
0: αυτό,
1: ούτε και το απρόσωπο ενός μεγάλου πολυκαταστήματος. Υπάρχει η έγνοια, υπάρχει η ζεστασιά, υπάρχει η φιλία πολλές φορές και βέβαια υπάρχει και η φροντίδα και η κατανόηση, γιατί τα προβλήματα πάνω κάτω που αντιμετωπίζουμε είναι ήδη για όλους μας.
0: Ναι. Μεταξύ σας τώρα, τα μικρά βιβλιοπωλεία και μέσω αυτής της δράσης, ενδεχομένως και με άλλες πρωτοβουλίες, προσπαθείτε να πετύχετε κάποια πράγματα για να παραμείνετε σε αυτόν τον χώρο όσο δυνατόν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά σε μια υγιή βάση?
1: Τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο ο σύλλογος. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι και τέτοια ιδιομορφία και το ότι υπάρχουν διαφορετικές περιοχές με άλλα προβλήματα σε μία, υπάρχει και το τρέξιμο της καθημερινότητας. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη η επαφή, αλλά παρόλα αυτά γίνεται μία προσπάθεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε στη γιορτή και σήμερα, συναυλία Άρωμα, έτσι, και αύριο
1: στις 8 και δύο αύριο δράσεις. Το πρωί στις 9 και στις 7 το απόγευμα.
0: Αγγελική, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και όσοι μας ακούτε και θέλετε να πάτε στην Καλλιμασιά, ακούσατε τις ώρες.
1: Θα σας περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια. Yeah. Yeah.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από την Καλλιμαθιά και πάμε οι νούσες. Θα ακολουθήσουμε το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει εκδρομή την Κυριακή. Η Τούλα Βογιατζή, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πάντα μας βοηθάτε για να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα έτσι του Συλλόγου για οποιαδήποτε εκδήλωσή του. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μια εκδρομή στην Εγνούσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί στις 9, αναχώρηση από το Χίο, και επίσης επιστροφή στις 6 το απόγευμα από τις Συνούσες. Είναι μόνο 15 ευρώ. Έχουμε κλείσει και, έχουμε κλείσει και λεωφοριάκι για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω στο μοναστήρι. Οπότε όσοι επιθυμούν μπορούν άνετα να δηλώσουν συμμετοχή ακόμα και την ημέρα της Κυριακής. Θα πληρώσουν εκεί να έρθουν μαζί μας να περάσουμε μια υπέροχη μέρα.
0: Να ξαναπούμε την ώρα.
1: Ναι, 8.30 ώρα θα μαζευτούμε στη Μανίκα και στην συνέχεια 9 η ώρα αναχώρηση από το Χίο για τις Συνούσες και από τις Συνούσες 6 το απόγευμα αναχώρηση για το Χίο. Το φαγητό, φαγητό είναι ελεύθερο, ό,τι θέλει ο καθένας θα πάει, εμείς έχουμε αναλάβει μόνο τα εισιτήρια του καραβιού και του λεωφορείου που θα πάει μέχρι το μοναστήρι.
0: Τι μετάβαση εκεί.
1: Επίσης το μουσείο και το μουσείο και τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ωραία. Λοιπόν, το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ελεύθερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, για μια ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες.
1: Ακριβώς. Μπορούν να κάνουν και τον μπάνιο τους, ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Πάμε τώρα σε διαφημίσεις εμείς. Και επιστρέφοντας, θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση στο Ομήρο. Θα μιλήσουμε και για την αιμοδοσία που είχαμε σήμερα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά η ατμόσφαιρα, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαστή της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου Γιάννη Μπουλαζέρη, ήταν η σημερινή εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Η πλωτάρχης λιμενικού σώματος Αγγελική Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην αιμοδοσία. Σημειώντας ότι η συγκεκριμένη είναι πιο συγκινητική από τις κλασικές αιμοδοσίες που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η ΑΕΝ, γιατί είναι μια μέρα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφιερώνεται σε έναν πολύ αγαπημένο μαθητή που έφυγε άδικα από την ζωή, τον Γιάννη Μπουλαζέρη. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε η κυρία Παπαδόπουλου.
2: Για τρίτη χρονιά κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το τμήμα αιμοδοσίας του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου. Θεωρώ ότι είμαστε μία από τις πιο σημαντικές τράπεζες αίματος της λαϊκής κοινωνίας. Είναι μεγάλη τιμή για τη σχολή. Τα νιάτα της Χίου στηρίζουν τον συνάνθρωπο και είμαστε ευλογημένοι γι' αυτό. Η σημερινή μέρα, ωστόσο, είναι λίγο πιο συγκινητική από τις κλασικές αιμοδοσίες που έχουμε, διότι είναι μία ημέρα που την αφιερώνουμε σε έναν πολύ αγαπημένο μαθητή που έφυγε άδικα από τη ζωή, στο Γιάννη μας. Και κάπως έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει πάντα να είναι προστατευμένοι όπου και αν βρίσκονται οι ναυτικοί μας, γιατί είμαι και εγώ σύζυγος ναυτικού, να έχουν πάντα καλά ταξίδια, ο Άγιος Νικόλας είναι κοντά τους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Έχουμε μόνο από σπουδαστές.
2: Έχουμε και από πολίτες και είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός. Προσπαθούμε, ο Γιάννης δεν θα ξεχαστεί. Να είστε όλοι καλά.
1: Η μνήμη του δεν θα σβήσει ποτέ, ούτε στο προσωπικό της αιμοδοσίας, ούτε στην κοινωνία της Χίου, είπε και η Άννα Σωτηρίου από το τμήμα αιμοδοσίας, μιας και ο Γιάννης Μπουλαζέρης ήταν αιμοδότης. Πάμε να την ακούσουμε μαζί με τον κύριο Χαζήρη, έκαναν δηλώσεις. Επαναλαμβάνοντας για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες προσφοράς αίματος για τον συνάνθρωπο.
4: Σήμερα ήρθαμε εδώ σε ένα χώρο που σφίζει από ζωή, από νιάτα, για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός σπουδαστή και ενός πάρα πολύ καλού αιμοδότη. Ο Γιάννης Μπουλαζέρης ήταν παράδειγμα ανθρώπου, γιατί πάρα πολλές φορές, είτε μετά από επίκληση, είτε από μόνος του, είτε εκείνος, είτε με συμφοιτητές του, ερχόταν και πρόσφερε το αίμα του. Η μνήμη του δεν θα σβήσει ποτέ, ούτε στο προσωπικό της αιμοδοσίας, ούτε στην κοινωνία της Χίου, εξαιρετικό παιδί. Βγαίνει από εδώ ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι και ο Γιάννης και από εκεί που είναι βοηθάει τον κόσμο. Η σημερινή δράση γίνεται για να ενισχύσει και τα αποθέματα της αιμοδοσίας μας, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε την οικογένεια, τη μητέρα του, την Ειρήνη τη Ζηγλή, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου για τη φιλοξενία εδώ. Διαχρονικά ευχαριστώ στη Μηχανική Σχολή, γιατί και όχι μόνο στις οργανωμένες αιμοδοσίες, αλλά και κατά διαστήματα έρχονται σπουδαστές και μας ενισχύουν. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Οι νέοι αιμοδότες, αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία, που τη γνωρίζουν και που συνεχίζουν και στη ζωή τους μετά, να προσφέρουν το αίμα τους. Όσον αφορά αυτή τη δράση αυτό, θέλω να σας πω ότι τον Ιούνιο ξεκινάμε με την αιμοδοσία του Συλλόγου Δασκάλων, στις 6 του μηνός στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. 7 του μηνός θα έχουμε το Σύλλογο Αγίας Παρασκευής που θα κάνει την αιμοδοσία του στο χώρο μας. Λόγω έλλειψης προσωπικού καθαρά, είμαστε ελάχιστοι, γι' αυτό βλέπετε και όλους εμάς τους ίδιους κάθε φορά. Αυτοί σηκώνουμε όλο αυτό το βάρος και δεν το κατανοεί κανένας. Σαφώς και κάνουμε τη δουλειά μας, πληρωνόμαστε γι' αυτό, το αγαπάμε και δεν θα αφήσουμε τυχείο χωρίς αίματα. Και ερχόμαστε αυτή τη φορά, 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, είναι να γιορτάσουμε με πάρα πολλούς λόγους την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, με συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου στο Μύριο από το πρωί τις 9 έως τις 2. Περιμένουμε τον κόσμο εκεί, θα έχουμε και ένα μικρό δωράκι, είναι κοντά μας το ΕΚΑΒ, ο Ερυθρός Σταυρός και μια σειρά από σύλλογοι που θα τους δείτε, για να είμαστε δυνατοί να συνεχίσουμε το καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
5: Ωραία, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την οικογένεια του Γιάννη του Μπουλατζέρη και να ευχηθώ η μνήμη του να είναι αιωνία. Επίσης να ευχαριστήσω και την ΑΕΝ, η οποία πάντα στηρίζει τέτοιες δράσεις και είναι στο πλευρό της αιμοδοσίας. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο της ΧΙΟ, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος στο θέμα της αιμοδοσίας. Να τονίσω ότι η αιμοδοσία σε ένα ακριτικό νησί λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια σε κάποιο έκτακτο περιστατικό να βοηθηθούμε άμεσα από κάποια αιμοδοσία άλλη, όπως την πολυτέλεια αυτή την έχουν οι αιμοδοσίες της Υπηρετικής Ελλάδας. Οπότε εμείς θα πρέπει να βασιστούμε στα πόδια μας. Ο κόσμος στοιχείο είναι ευαισθητοποιημένος, πηγαίνει, τρέχει, δηλαδή και στους συλλόγους και σε όλες τις δράσεις είναι κοντά μας. Το θέμα είναι ότι η αιμοδοσία είναι ένα πόστο το οποίο ανά πάσα στιγμή είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω η νέα διοίκηση του νοσοκομείου να σταθεί στο πλευρό μας, γιατί η αιμοδοσία είναι λειτουργεί αυτή τη στιγμή οριακά από θέμα προσωπικού. Οι βάρδιες βγαίνουν οριακά, οι άδειες του προσωπικού είναι πίσω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ακυρωθούν όλες οι διοργανώσεις οι οποίες έχουν γίνει και ουσιαστικά η αιμοδοσία της Χίου και το νησί της Χίου να βρεθεί εκτεθειμένο και ειδικά καλοκαίρι χωρίς αίματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Λοιπόν, εξέπεψε και το SOS ο κύριος Χαζήρης, με αποδέκτη τη διοίκηση του νοσοκομείου για να στελεχωθεί το συγκεκριμένο τμήμα. Διαφορετικά θα υπάρχουν ακυρώσεις στον προγραμματισμό που έχει γίνει για αιμοδοσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επάρκεια αίματος στο νησί. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που δόθηκε στο Ομήριο σήμερα με αφορμή την έκθεση των δημιουργημάτων από τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια του Ομήριου και την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης Peter Ann. Μα αυτές τις δύο πολιτιστικές δράσεις ολοκληρώνουν τη φετινή χρονιά για τα εργαστήρια του Ομήριου. Να πούμε ότι στη συνέντευξη συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη, σκηνοθέτης Λένια Ξενάκη και ο ερασιτέχνης ηθοποιός Γιώργος Μαυρογιάννης. Η θεατρική παράσταση θα δοθεί Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στο Ομήριο, ενώ στο ισόγειο του Ομηρίου λειτουργεί έκθεση με τα έργα των μαθητών των εργαστηρίων μέχρι και τις 15 Ιουνίου, την οποία και μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας από εμάς τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί το Ομήριο. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε την ερχόμενη Τρίτη, διότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε ούτε εμείς μαζί σας. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Γεια σας.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
9: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
9: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
10: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
3: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
4: Άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
5: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα δουλειά σοβαρά. Και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύει. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι οι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80, σας είπα, εξαρτάται.
0: Άλλη
6: και
0: ποιότητα.
6: Την προέλευση, εξαρτάται. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στη Μύκονο επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αφορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Κώστας Πανός βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημητρή.
10: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά. Γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνό-Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουδούρ, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι στις 4 το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα

0: οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα, θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
1: Και τους μεταχείριση, μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων, μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή. Αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Τον ανταποκριτή είμαστε στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι. Και 2 το απόγευμα και το βράδυ φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν το πληθυπορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομής.
1: Α, τελικά δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
2: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την σύνδρομη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευρά του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή πύλη εισόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη και η κοινοβουλευτική.

0: γνωστή μας συντάκτρια για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια απειλή αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφιξη που είχαμε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
0: Το παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καλή θέλω εβδομάδα, πρώτα... Καλά. Ναι, εγώ σε έχω. Έχεις μπει σε τριήμερο τώρα. Εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
2: Εδώ θα δουλεύω.
0: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
2: Και εγώ θα βγω, σε υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
2: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώση τιμών. Η αλήθεια είναι, θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων της δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που τον πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος, πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας, για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από το κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ, αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κ. Θεοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει το
0: πλαφόν. Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
2: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, τα οποία θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφίχτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι. Το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, ναι, δηλαδή στα οποροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους
2: κτλ. Αποτελέσματα δεν έχουμε δει.
0: Ναι,
2: έχουμε αλήθεια δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτό τον κλάδο.
2: Αγρότες,
0: το χαλάζει,
2: οι
0: κλιματική κρίση,
2: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
2: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Λέει τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
0: Ναι.
2: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράχος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
2: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα 98 δολάρια, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
0: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο?
2: Λίγο πιο κάτω εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι. Το οποίο ήταν σε ψηλά επίπεδα ώρες, βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
2: Στα 2,10 πλάς, να μόλιδε, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δούνε τιμές πάρα πολύ ψηλές.
0: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
2: το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
0: Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
2: Δεν χαλάει η διάθεση από την Εύεζη. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Σπυρό μου.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, υπό.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με NoForce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
0: Συνεχίζουμε. Αναφερόμασταν για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδης, ό,τι αφορά φρούτα, απορροκεφευστικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες και σε πολλές περιοχές της χώρας. είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σφοδρή, θα λέγαμε, καλαζόντουση χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι, το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε μια ευαίσθητη, όπως το είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες. Εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, η κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ήπειρο και στην Ατολοκαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
18: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεώς στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ, Σπύρο, να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκυτάλη, θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισα Βόλου. Πάνο, καλό μεσημέρι.
19: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα λοιπόν είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που όσοι γνωρίζουν μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό λοιπόν που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός το έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής, όπου έφερε πάνω μια φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε. Παράλληλα, το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν το συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδείς γνωρίζει πώς ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
0: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
19: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και το Χαλκό, και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανά στην ουσία, και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας στις Σέρρες, στην Ηράκλεια Σερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά. Όλοι, 43χρονοι Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
20: Δεν το λυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
0: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα κάποιοι τα κόβουν.
21: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
20: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
21: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί ρευματοκλοπή, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
0: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. Ξεπεράσατε κάθε όριο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
19: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα. Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων
1: ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα τρία πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρωματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο, με σημαία και από το Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπεία της επίθεσης.
0: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκεί, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες, από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο, με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
0: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
1: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Δεν έχουν σηριακό αριθμό, προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, δηλαδή έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1-1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
0: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες και εσύ, και την αστυνομία. Και
0: ναι, γιατί έχουμε δράση τέτοιας μαφίας και στην Ελλάδα, τουρκική.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει τρία σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρι αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό, και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Dalton η μία και η Bayakalar η δεύτερη, που έχουν εμπλοκεί σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η διευθύνση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
26: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
25: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
27: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
28: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιο της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
0: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσο Γκούταν, η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που έδιναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
6: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για ένα-δύο μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του εμπειρίκου ποιο ζει και ποιο πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
7: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
8: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
7: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
8: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
8: άρα
9: είναι...
8: μετά για στοχεύεις σε κάποια τα... σχολή ή κάτι.
9: Θα δείξεις τώρα δουλειά.
0: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ, χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη. Να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξης από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή, των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
12: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
0: Πιο πολύ και την φιέστα μέσα, ναι.
12: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και αύριο 3-10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5-4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
0: Μάνι
12: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
0: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ,
12: Είναι δύο νίκες.
0: Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις τα μπαλμπούλια.
12: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
0: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7. Συγγνώμη.
12: Πολύ θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
0: Συγγνώμη.
12: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky, ο Ηλίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
15: Γυναικών
0: και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευχαίρεια να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Να δω.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.
7: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως της Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της Καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από κόμβο Ανθούσας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι στο μεταξύ από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να πλησιάζει τους 17.000. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια. 12 πλοία με πάνω από 8.700 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας και 13 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η έξοδος των εκδρομέων και από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοκαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη, πρέπει πρόσθεσε να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος θα είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα στα Χανιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ώρων. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο τέσσερις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν πάνω από 1.700 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Χαιρετάμε όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλους, όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Όσοι είστε στα γραφεία, σπίτια, όσοι στα αυτοκίνητά σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πλειοψηφία των 90% στα αυτοκίνητα αυτήν την ώρα.
0: Ναι, είναι στα αυτοκίνητα γιατί είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους για να πάνε σπίτι, είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους και πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά και ναι, όχι μόνο.
1: Αυτό.
0: Ή στα αεροδρόμια κλπ. Στο αεροδρόμιο. Ποια αεροδρόμια. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε και θα περάσουμε αυτό το μεσημέρι παρέα.
1: Έχετε κάνει μια υπέροχη επιλογή. Πραγματικά είναι η καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Όλες ώρες.
0: Τουλάχιστον, λες και λίγα και αυτά.

0: Είπαμε να κάνουμε την ανατροπή και να μην ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Έφτασε και αυτή η ώρα. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: πώς άρχισε όλο αυτό. Μου στείλω νότις ένα βίντεο από αυτά τα πάρα πολύ ωραία και συλλεκτικά που έχει, που τραγουδούσαμε στον αέρα τότε, Μαρίζα, γιατί δεν έχουμε κανένα θράσο. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε καμία ντροπή.
1: Εμείς τραγουδούσαμε.
0: Έχουμε θράσος.
1: Με τον Νότι, εμείς οι δύο.
0: Όχι, εμείς οι δύο τραγουδούσαμε. Αυτό το τραγουδί ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είπαμε να πάμε κάπως έτσι, αλλά επειδή η φωνή της Μαρίζας είναι χάδι. Μπορείς να το πεις διαφορετικά, Νότι. Μπορείς να το πεις και πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Χάδι, δεν το αποτυπώνει απολύτως.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όμως που η Μαρίζα Ρίζου δεν έχει πει ούτε ένα γεια στην εκπομπή.
0: Εντάξει. Ξεπέρασε το.
1: Είναι 3-4 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτήν αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Τέτοιο. Μην το πω, δεν θέλω να το πω.
0: Μην το πεις, γιατί ακολουθεί υπέροχο τραγούδι.
1: Ναι,
0: μην
1: το τραγουδάκι θα το ακούσουμε, γιατί είναι όντως υπέροχο.
0: Πάμε να χαϊδευτούμε λίγο.
1: Αλλά καλό ακούστηκε αυτό.
2: Μια παραλία ερημική.

σκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: ταξιδάκι.
1: Να το αφιερώσουμε αυτό και στα υπέροχα γλυκάκια μας, ναι, τα οποία σήμερα ξεκίνησαν και έγραψαν το πρώτο μάθημα έκθεση παραδοσιακά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Πανούλη μας, εδώ τον Πανούλη Παπαγιαννάκο.
2: Και σε όλους τους Πανούλιδες φίλους μας και όχι μόνο.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε φέτος.
2: Ναι,
1: πάρα
2: πολύ. Θέμα. Θα το αναλύσουμε μετά, πούμε και εμείς την ειδική μας άποψη. Γιατί έχει όντως...
1: Εννοείται ότι έχουμε άποψη και γι' αυτό.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, μα δημοσιογράφοι μας έχουμε άποψη για όλα, δεν κατάλαβα. Κάτσε, Μάρια μου τώρα.
1: Και πολύ καλά κάναμε και βάλαμε αυτή την υπέροχη μελωδία τώρα με τη φωνή της Μαρίζας, γιατί ο Τάκης λέει όποιος πηγαίνει προς το λιμάνι του Πειραιά ας προετοιμαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί η κίνηση είναι απίστευτη τώρα που μιλάμε.
2: Θέλετε να πούμε, θα πούμε σε λίγο για την κίνηση. Ας κρατήσουμε αυτό για το λιμάνι του Πειραιά.

0: καλύτερα για τώρα.
1: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, Νότι ετοιμάσου, μας λέει ο Τάκης.
0: Ναι, τι, ξέρουμε τι έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Πέθανε ο Δάκης.
0: Α, συγγνώμη.
1: Τι έγινε.
0: Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια είχε πάρει η ομάδα του Πειραιά το conference.
1: Α, okay.
0: Νόμιζα εκεί να το πήγαινες πάλι. Δηλαδή στο Μίλκο Καπ. Έλεος δηλαδή κάπου. Δηλαδή πόσα χτυπήματα να αντέξω, τι είμαι κι εγώ.
1: Έχεις τη μύγα βασικά. Αυτό είσαι.
0: Ναι, από το πρωί μου πήρε 15 άνθρωποι όμως. Δεν φτάνει.
1: Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Δάκης και θυμάμαι, λέει, εκείνο το απόγευμα στην εκπομπή τι κακός χαμός έγινε με τα τραγούδια του. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε οπωσδήποτε ένα για να παίξει σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα νότι. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Άσε το σήμα, δεν είναι η μέρα για σήμα.
1: Και πολύ κρατήθηκες.
0: Ναι, ναι. Τι.
1: Πολύ κρατήθηκες.
0: Όχι, όμως μου άρεσε που ξεκινήσαμε τόσο γλυκά. Έχουμε και συνέχεια μετά. Δεν
1: τελειώσαμε. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Έχουμε και συνέχεια, έχουμε και δώρα. Έχουμε απ' όλα μέχρι τις 5, παιδιά. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ο Παπαγιαννάκος είχε έρθει με διαολεμένη όρεξη εδώ, νότις.
0: Και εμείς έχουμε διαολεμένη όρεξη, γιατί βγήκε δημοσκόπηση από τις μεγάλες σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων και θα την συζητήσουμε, γιατί βγήκε πριν από μία ώριτσα.
1: Θα την αναλύσουμε.
0: Φρέσκα, σπαρταριστή.
1: Θα έχουμε άποψη και αυτή.
0: Καλά, εννοείται τώρα, πλάκα κάνεις. Έχουμε δάκι. Αν έχουμε δάκι, ποιο θα διαλέξουμε. Έλα να το κάνουμε μία. Έχουμε καιρό. Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Το χασες.
1: Εσύ έχασες. Εσύ κάνεις λάθος κι εγώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Τρικαλινό, ο οποίος λέει, μας γράφει εδώ ποιο ήταν από τα τελευταία τραγούδια του Δάκη, με σχέση μινιμάλ η στιγμή με Δάκη. Θέλετε να το ακούσουμε?
1: Ναι, θέλουμε, ναι.
0: Είναι
1: ωραία πειραγμένα από το με σχέση μινιμάλ.
0: Εντάξει, το τόσο καλοκαίρια είναι εδώ το τραγούδι της εκπομπής, 167 χρόνια πια.
1: Και νομίζω ότι το έχετε συνδυάσει πολύ και εσείς σε πολλές στιγμές ζωής σας. Είναι πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί είναι πειραγμένο.

0: υπέροχη φωνή. Φοβερός άνθρωπος και καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, και ο Δάκης. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνες εξετάσεις. Είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μας 17χρονα που όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Είστε υπέροχοι, ό,τι και να γράψατε σήμερα.
1: Αρχίζουμε τα
0: ό,τι και να γράψετε από εδώ και πέρα. Ορίστε.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα κι εμείς, όσο μεγαλώνουμε.
0: Διδάγματα. Εγώ πιο πολύ θέλω να τους πειράξω.
1: Τους λέμε συνέχεια ότι δεν είναι αυτός ο μόνος δρόμος της ζωής σας και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτά είναι μπακαλιάρικα.
1: Ναι, όταν κάναμε εμείς, όταν δέναμε εξετάσεις, ήμασταν μια αγωνία στο φουλ, στο τέρμα και λογικό είναι, ρε παιδί μου.
0: Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Αν στα αλήθεια αυτό μπορεί να κάνει τα παιδιά που μας ακούν τώρα να αισθανθούν λίγο καλύτερα, αν έτσι, στο ένα χιλιοστό, θα σας πω απλά ότι αν τότε που έδινα εγώ πανελλήνιες, ας πούμε, και με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά έχει σημασία. Αν είχα περάσει στην πρώτη σχολή προτίμησης που είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου, κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα τον όνειρό μου πραγματικότητα. Ο δρόμος και η ζωή τα άφερε με τέτοιο τρόπο,
1: ναι,
0: που τελικά κατάφερα να μπω στο δρόμο που ήθελα εξ αρχής.
1: Ναι,
0: αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη διαδρομή, μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, τα πράγματα πολλές φορές είναι σχεδιασμένα από άλλους, όχι από εμάς, τους ίδιους, από ψηλά. Δηλαδή, σε πάει σε μια κατεύθυνση μόνο του το πράγμα. Δηλαδή, σου λέει, ναι, γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν πήγες καλά στις εξετάσεις, αλλά μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια άλλη δουλειά, μπορεί να πας πολύ καλύτερα στη ζωή σου, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όλα τα συναισθήματα που νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως φυσιολογικά. Η απογοήτευση, το ότι τόσο καιρό προετοιμαζόσταν και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι είναι το σύστημά μας εδώ, προετοιμαζόσταν για αυτή τη μέρα, για αυτές τις μέρες που έρχονται από εδώ και πέρα. Όμως, ακόμη και αν είστε θυμωμένοι, ακόμη και αν είστε απογοητευμένοι, ακόμη και αν είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, να ξέρετε ότι έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά η ζωή που μόλις ξεκινά. Ούτε μπορείτε να τις διανοηθείτε, ούτε εμείς τότε μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά είναι αλήθεια, παιδιά. Σας το λέμε εμείς.
1: Και μπορεί να τα πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως λέτε τώρα, αλλά μπορεί μετά να έρθουν όλες οι ανατροπές του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τώρα η φάση όπου ακούς υπουργούς δεξιά-αριστερά να λένε: εμείς ζητάμε χέρια ανθρώπων που κάνουν τεχνικά επαγγέλματα και δεν βρίσκουμε σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις, και λες, προσπαθείς να το αντιληφθείς και λες συγγνώμη, τα παιδιά εμείς τα αλθούμε στο να σπουδάζουν και να βγάλουν πανεπιστήμιο και όλο σου λέει λείπουν τα χέρια, τα οποία χέρια λέει ξεκινάνε βασικό μισθό 2000 και λες ο άλλος, πραγματικά, αλήθεια τώρα, και εσύ τόσα χρόνια με πας άλλο δρόμο.
0: Είναι ένας πιτσιρικάκος φανταστικός.
1: Νομίζω είναι ο άνθρωπος ημέρας αυτός.
0: Ο οποίος έγραψε σήμερα έκθεση, πάμε να τον ακούσουμε νοτι.
2: Τώρα θα δούμε γενικά. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει, τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί, καταλάβα, δηλαδή. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
0: Ωραία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Τεράστιο. Δύσκολο θέμα είναι.
0: Και μπράβο που επελέγει αυτό το θέμα.
1: Είναι δύσκολο θέμα.
0: Επειδή τώρα βλέπω, έχω μπει και βλέπω τις απαντήσεις που έχουν αναρτήσει και τα φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν πάρα πολύ αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή κάποιες από τις ασκήσεις στα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή από τη στιγμή που έπεσε αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: ότι θα τεθούν και αυτά τα ερωτήματα. Το δεύτερο αφορούσε, γιατί ήταν το δύο σκέλη, τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
1: Εμένα δύσκολο μου ακούγεται γενικώς. Το ότι το μπορεί να το έχουν κάνει σε φροντιστήρια, όντως μπορεί να το έχουν κάνει σε φροντιστήρια και μπορεί να το έχουν και
0: δεν
1: φρέσκο.
0: Είναι χρυσός πάντως.
1: Ναι, αλλά ως θέμα είναι δύσκολο σε μια γενιά που έχει μάθει να ζει παρέα τα πάντα. Έτσι με παρέες και ομάδες και τα κελεφούς και να πηγαίνουν παντού όλοι μαζί. Μου είναι λίγο ξένο αυτό.
0: Ξεχνάς κάτι όμως, την παράμετρο κορονοϊός. Αυτά τα παιδιά που έδωσαν σήμερα πανελληνίες κλείστηκαν πολύ.
1: Πριν χρόνια όμως.
0: Πριν 5 χρόνια, που τότε ήταν γυμνάσιο.
1: Ναι, το θυμούνται.
0: Μεγάλα παιδιά.
1: Το θυμούνται, δεν ήταν 2 ετών.
0: Άρα έχουν περάσει και τη φάση της αναγκαστικής μοναξιάς μόνο με την οικογένεια και κανένας άλλος.
1: Μοναξιά στο σπίτι, γιατί με στα social media ήταν όλη την ώρα και στις κάμερες.
0: Social media δεν σου λιγοστεύουν τη μοναξιά.
1: Όχι, όχι.
0: Αν υπάρχει, αντιθέτως μπορούν να την αυξήσουν πάρα πολύ. Επίσης, την περίοδο του κορονοϊού έζησαν πάρα πολύ μοναξιά οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, οι οποίοι αναγκαστικά. ουσιαστικά έπρεπε να ήταν απομονωμένοι και αποκομμένοι από το ευρύτερο περιβάλλον, γιατί ήταν εκείνοι που κινδύνευαν περισσότερο.
1: Να, δεν έγραφαν γυρίσει παππούδε.
0: Όχι, αλλά αναφέρεται στην τρίτη
1: ηλικία. Το ξέρω, αλλά τα παιδιά, α πούμε, πρέπει να το έχουν δουλέψει αυτό το θέμα. Για να το γράψουν. Αυτό εννοώ. Για μένα είναι δύσκολο για παιδί να το γράψει.
0: Ο Γιάννης λέει ο συγκεκριμένος στάνταρ θεωρεί ηλικιωμένους τους άνω των 30.
1: Ναι. Εσύ νόμιζε γιατί στα 17 τι θεωρείς ηλικιωμένο. Όταν μεγαλώσεις και γίνω 30 λες. Δεν είσαι ηλικιωμένος προφανώς. Ούτε το θεωρεί ηλικιωμένο. Αλλά λέτε, όταν μεγαλώσεις και γίνω 30. Όταν μεγαλώσεις, όταν γίνω γέρος 50. Λένε γέρος 50. Δεν θέλω να το ακούσουμε εμείς αυτό πια.
0: Στενοχώρησες για να κλείσουμε και να πάμε σε διάλειμμα το φίλο μας τον Γιάννη τον Ναυαγοσώστη. Γιάννη μου, από την Κέρκυρα στέλνει ο Γιάννης.
1: Γεια σου Γιάννη μας.
0: Ξέρεις, όχι και μελικό καπ, έτσι. Μα στενοχώρησες τώρα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Εντάξει, θα το διορθώσεις σε λίγο.
1: Ό, δεν το διορθώσω. Δεν το διορθώσω. Τον πειράζω απλά.
0: Τουλάχιστον.
1: Ούτε θα προσπαθήσω, τον πειράζω απλά.
0: Okay.
3: Πολλά λες, Μαρία.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
19: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
18: την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντεο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 28 στη Θεσσαλονίκη.
22: Εσύ τραγουδάς και γυναικεία. Και μιλάς και με δύο φωνές.
23: Όχι κύριε Δικτά, αλλά από κεκτημένη ταχύτητα το μάλιστα το είπα εγώ γυναικεία και από δίπλα μου Αποστόλου το είπα αντρικά.
22: Καλά. Θα το πούμε αύριο κύριοι και κυρίες.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να πούμε ότι επειδή ακούσατε δύο τίτλους για το τι γίνεται στους δρόμους, η Αττική Οδός είναι πολύ δύσκολη. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία σας παίρνει. Εντάξει, Παρασκευή, όχι πάρα πολύ κίνηση. Έχει όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αυτό που σας είπα. Ο Κηφισός όμως είναι πάρα πολύ ζώρικος, εδώ από χαμηλά το Μοσχάτο μέχρι και Αχαρνών, στο Ανωδικό λέμε τώρα, μέχρι και Αχαρνών είναι πάρα πολύ ζώρικος, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Κατεβαίνοντας είναι μια χαρά, δεν έχει απολύτως καθόλου κανένα πρόβλημα ο Κηφισός και θα βρείτε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και η λεωφόρο Σχιστού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι να βγείτε προς Ελευσίνα. Ο Πειραιάς, όπως μας είπε και νωρίτερα, τάξη του Λαγωνίση πιάνει από εδώ, από το γήπεδο της ομάδας του Πειραιά μέχρι και το κάτω, μέχρι το λιμάνι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, τα αγαπημένα μέρη της Μαρίας.
1: Λέγεται.
0: Παρακαλώ.
1: Καρεσκάκι, σεφ.
0: Ναι, αυτά. Παρακαλώ που το πες. Γιατί
1: πήγε σήμερα ο κύριος Μπαρτζόκας στον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, με τον κύριο Πανικολάου και τον κύριο Γουόκαπ. Ναι, ναι, ναι. Και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Από Γλυφά, τα αγαπημένα σου μέρη μέχρι Ελληνικό. Προς εδώ όμως, δύσκολα, προς εκεί μια χαρά είσαι. Πας σφαίρα. Σφαιράτη.
1: Ωραία.
0: Πας. Αυτά είναι τα ζώδια.
1: Να γυρίσω θα είναι το δύσκολο.
0: Και το... τώρα. Αν πας τώρα. Και το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες το... ναι, στην Αθήνα είναι δύσκολες σήμερα. Δεν ξέρω, δεν αφήγετε. Ναι. Αυτό δεν λέμε, ότι φεύγετε, δεν λέμε εμείς.
1: Ναι, λέμε ότι φεύγουν.
0: Αλλά όσο και να φύγουν.
1: Ακόμη είναι 4 παρα 20 το απόγευμα της Παρασκευής. Οπότε οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται, μπορεί ακόμη να κινούνται, να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά από τις υποχρεώσεις.
0: Μπορεί να φύγουν απογευματάκι, λες. Ναι, ναι.
1: Από τη γιαγιά και τον παππού. Μπορεί να ήταν το παιδί.
0: Πολύ, σωστά.
1: Πολλοί θα φύγουν το πρωί και θέλω να πω και κάτι.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Γιατί κάποιοι πάρα πολύ προκλητικοί φίλοι μας,
0: ναι,
1: ας πούμε η Αφροδίτη Μιχαλοπούλη, είναι μια τέτοια περίπτωση. Επειδή θα φύγει αύριο το πρωί για το νησί της Μυκόνου,
0: ναι, ναι,
1: έλαβαν ειδοποίηση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πάνε στο λιμάνι πολύ νωρίτερα.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αρκετά νωρίτερα, ναι, γιατί θα είναι αρκετός κόσμος, ναι, που πρέπει να επιβιβαστεί.
0: Τα πρωινά ειδικά είναι ζόρια, παιδιά.
1: Οπότε σηκώνεσαι, έχεις έτοιμα πράγματα, δεν τα φτιάχνεις το πρωί. Εγώ, ας πούμε, τα φτιάχνω πάντα το πρωί, οπότε τρέχω, που σας απαλαβεί. Έχεις φτιάξει τα πραγματάκια σου, παίρνεις καφεδάκι από το δρόμο, πηγαίνεις στο λιμάνι,
0: ναι,
1: με την ησυχία σου,
0: ναι,
1: βρίσκεσαι με τους υπόλοιπους που συμπολίτες μας, οι οποίοι επίσης θα περάσουν κάπου
0: χιλιάδες συμπολίτες μας
1: το, ναι, τριήμερο και είσαι άρχοντας.
0: Πες, 7 και αρχόντισα. 20. Σωστά, 7 και 20 το καράβι πες.
1: Ναι.
0: Τι ωραία στο λιμάνι εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ξυπνάω γύρω στις 5 γιατί πρέπει να φτιάξω και βαλίτσα.
0: Δεν την έχει φτιάξει σίγουρα το βράδυ.
1: Τίποτα. Μιλάμε.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό, έτσι.
1: Ούτε φορτιστή, ρε παιδί μου. Τίποτα.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό. Δεν θες.
1: Δεν έχω καμία διάθεση.
0: Θες το πρωί όμως γουστάρεις.
1: Ακόμη και αν το ταξίδι το περιμένω πώς και πώς.
0: Πάντα ένα ταξίδι το περιμένεις πώς και πώς. Ένα αγκαρία, κάνα ταξίδι.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί έχει κάνει ταξίδια αγκαρίες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τα θες όλα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ταξίδια που τα περιμένεις πώς και πώς. Ακόμη και εκεί εγώ τη βαλίτσα που τη φτιάχνω χάραγα.
0: Και ξέρεις τι έχουμε κάνει εμείς ως εκπομπή. Ποιον έχουμε σήμερα αυτή την ώρα για τους φίλους που, όπως είπες, είναι από τη δουλειά, πάνε να πάρουν τα παιδιά ή προετοιμάζονται για να φύγουν αύριο το πρωί.
1: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Τον άνθρωπό μας.
1: Έτσι.
0: Είναι ο μετεωρολόγος για να σας πει ώρα-ώρα από σήμερα μέχρι την επιστροφή σας τι συμβαίνει.
1: Θα τελειώσει γύρω στις 5.
0: Ναι, ναι, 5 παρατέταρτο, αν μπορείς, ναι, γιατί έχουμε κάνει μια άλλη υποχρέωση.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να πω ώρα-ώρα, δεν γίνεται βέβαια, αλλά να πω ότι υπάρχει στο sky.gr, υπάρχει η σελίδα του καιρού όπου στέλνουν τις φωτογραφίες.
0: Άρα, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Και εκεί έχει ένα 2-3 ώρες την πρόγνωση. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει κλικ εκεί και να δει αν θέλει λεπτομέρειες ή σε γενικές.
1: Ένα ιδανικός καιρός για το τριήμερο του Αγίου
2: Πνεύματος. Ναι, νομίζω είναι αλήθεια.
1: Τέλειο.
2: Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση όσοι πάρουν τα βουνά. Αν το κάτσει να πάει κάποιο στα βουνά, να πάει για ορειβασίες. Ναι, αυτοί θα έχουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες, θα τις έχει σε κάποιες ορεινές περιοχές αύριο της Δυτικής Θερεάς στα ορεινά. Στην Πελοπόννησο, Δυτική, Κεντρική Πελοπόννησο, Ήπειρο, μόνο εκεί, στα ορεινά. Την Κυριακή πάλι σε κάποιες ορεινές περιοχές και λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ίσως εκεί, όχι μόνο ορεινά. Αλλά όσοι πάνε στα νησιά, όσοι πάνε για μπάνιο, όσοι πάνε στις παραθαλάσσιες περιοχές, είναι ένας υπέροχος καιρός και δεν έχει και ζέστη. Αύριο στην Αθήνα 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Θα πάει 30 ξέρω, στη Θεσσαλία, θα πάει τη Δευτέρα 31-32 στη Θεσσαλία και την Μακεδονία.
0: Δηλαδή. Από τη βδομάδα,
2: ναι,
0: που περνάμε.
2: Από την προηγούμενη βδομάδα που έχει τέτοιο Σαββατοκύριακο που είχε έναν άστατο καιρό, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα το τρίμερο είναι νομίζω ιδανικός καιρός γιατί δεν είναι ούτε ζέστη πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο, όποιος μπορεί οπουδήποτε να πάει, αλλά και στην Αθήνα που θα είμαστε.
1: Όσοι ταξιδεύουν αύριο το πρωί.
2: Για τη θάλασσα, τώρα να πούμε.
1: Αύριο το πρωί.
2: Για τη θάλασσα, αύριο έχουμε μόνο μόνο 6 μποφόρ στα 12 βορειάδε. Στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Μετά την Κυριακή γίνονται δυτικοί μόνο στα νότια 4 με 5 με το ζόρι.
0: Λάδι, λαδιά.
2: Τη Δευτέρα
0: λέτε,
2: θα είναι επίση καλό ο καιρό με λίγο νοτιαδάκι. Δεν θα ξεπεράσει τα 4 μποφόρ στα Κλαδονίσια. Άρα πραγματικά θα είναι πολύ καλέ. Στα Κλαδονίσια με νοτιά δεν έχει τίποτα,
0: τίποτα
2: δηλαδή πραγματικά. Άρα είναι υπέροχο καιρό. Ήθελα να πω.
1: Την επιστροφή, πε μα.
2: Και την επιστροφή. Είναι χαρά Θεού και επιστροφή.
1: Ωραία.
2: Και στη θάλασσα και στην ξηρά. Ήθελα να πω τώρα που βρέχει πολύ αυτή τη στιγμή. Σας το είχα κρατήσει για εσάς.
1: Πού βρέχει?
2: Τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ναι.
2: Βρέχει στην ορεινή Πελοπόννησο. Εκεί υπάρχουν καμιά, στην Πελοπόννησο καμιά πενταριά σταθμή.
0: Το Καλέτζι Χαΐας, μου
2: στο Καλέτζι Χαΐας έχει 40 χιλιοστά βροχή. Είναι πολύ βροχή στο Καλέτζι.
0: Γιατί εκεί έχουμε και βροχή. Όταν θέλουμε βροχή, το λέμε.
2: Και έχει βρέξει και στα Λαγκάδια 16 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, χθες στην Αθήνα που είπαν χθες ότι είχαμε βέβαια στον Κορυδαλό εκεί κάποια βροχή στη Δυτική Αττική. Ναι. Έριξαν 2 χιλιοστά, έπεσαν όλα. Τα 40 στο Καλέτζι είναι καλά.
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει πει ούτε μία ιστορία. Και πότε θα ξαναπούμε.
2: Καλέτζι, ναι, ήθελα να πω μία ιστορία. Συγκινήθηκα προηγουμένως να πω καλή επιτυχία. Συγκινήθηκα από μόνος μου που το σκέφτηκα.
0: Α, μόνος
2: σου. Και ήθελα να το μοιραστώ και με εσάς, ούτε και εσείς το ξέρετε. Εδώ το είχα ξεχάσει εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όσους δίνουν τις Πανελλήνιες.
1: Συγχαρητήρια, μην πεις ακόμα.
2: Θα πάνε καλά, είμαι αισιόδοξος.
1: Δίνει
2: και η κόρη μου παρεμπιπτόντως.
1: Αλήθεια, λες τώρα. Πώς τη λένε την κόρη?
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή, καλή επιτυχία. Πώς πήγε σήμερα?
2: Όλοι καλά πρέπει να πήγαν και η κόρη μου, φαντάζομαι.
0: Σταμάτα όλοι. Καλή επιτυχία στο κορίτσι.
2: Η έκθεση όλοι είναι χαρούμενοι.
0: Μην το λες.
2: Λοιπόν, ότι η ζωή έχει γυρίσματα και ο καιρός βέβαια, αλλά και η ζωή. Τι έκανα το 2001 τέτοιες μέρες?
1: Εσύ.
2: Πού ήμουνα?
1: Εσύ, ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος.
2: Στο sky.gr και έλεγα τα θέματα των Πανελληνίων. Το είχα ξεχάσει κι εγώ. Πρώτη φορά ήρθα στο Sky πριν 25 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σε αυτό εδώ το. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ βέβαια το στούντιο.
0: Ναι.
2: Πάντως ήταν στο Sky, εδώ στον πρώτο όροφο ήταν σίγουρα, γιατί θυμάμαι τους δημοσιογράφους.
1: Μέσα πριν να σου.
2: Ήταν κάπου αλλού. Ναι. Μάλιστα, ήταν λίγο πιο κλεισμένο.
0: Εκεί που γράφετε, καιρούς.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία, ναι.
2: Okay. Και το 2001 λοιπόν, ως καθηγητής του Βορτιστηρίου, ο Όριον έχει κλείσει το Βορτιστηρίο, γι' αυτό μπορώ να το πω, με τους συνεργάτες του, όλους τους καθηγητές, ερχόμασταν εδώ και λέγαμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Ήταν δημοσιογράφος η Λίδα Μπόλα. Το είχα ξεχάσει και εγώ. Πριν 25 χρόνια ήμουν εδώ. Πού να φανταστώ ότι μετά από 25 χρόνια θα είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή.
1: Έχεις όμως το ίδιο μπρίο, Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Πάντως τότε δεν ήθελε να έρθει κανένα στο ραδιόφωνο. Ήταν λίγο χώσιμο. Ο διευθυντής μας έλεγε πρέπει να πάμε.
0: Ωραία, για πες.
2: Γιατί είχαμε συνεργασία, είχε ο Όμιλος συνεργασία με τον Όμιλο, τέλος πάντων.
1: Δεν θέλατε να βγείτε στο Sky εσείς?
2: Καλά.
1: Τι ήσασταν τόσο φίρμες?
2: Όχι, δεν ήθελα να βγουν στο ραδιόφωνο, στη φωνή του, στο ραδιόφωνο, με αυτή την έννοια.
0: Α, θέλατε τηλεόραση, αυτό θέλατε. Αυτό πες το, να έχει.
2: Είχαμε συνεργασία, γράφαμε.
0: Το ραδιόφωνο ήταν κουραστικό τώρα.
1: Δεν είχε τότε τηλεόραση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να βγει τηλεόραση, αυτό μας λέει.
2: Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων ήταν μια διαδικασία, γιατί ήταν δύσκολη μέρα όταν γράφαν τα παιδιά πανελίσια. Έπρεπε να γράψουμε τα θέματα, να τα λύσουμε κτλ. Και έπρεπε να έρθουμε και στο Sky να πούμε τις απαντήσεις.
1: Εσύ έδινες τις απαντήσεις λοιπόν.
2: Εγώ έλεγα τις απαντήσεις.
1: Για να μπορούν οι υποψήφοι να ακούν τις απαντήσεις και να προσεγγίζουν.
2: Πριν 25 χρόνια έτσι ήταν.
0: Άρα έχεις κάνει και τον εκπαιδευτικό δηλαδή.
2: Ήμουν πολλά χρόνια καθηγητής στο Βορτιστήριο.
1: Θα συνεχίσει να μας εκπλήσει.
2: Εγώ το είχα ξεχάσει και εγώ αυτό ότι είχα έρθει στο Sky έτσι και είχα πει τα θέματα.
0: Σοβαρά, 25 χρόνια πέρασαν όμως.
1: Σε ξέρουμε τόσο λίγο και νιώθω ότι έχει μοιραστεί μαζί μας 4 ζωές.
2: Εντάξει, θα πούμε κι άλλο όταν
1: φτιάξουμε. Εννοείται,
2: εννοείται.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Άρα μπορώ να σε λέμε κύριε καθηγητά μου, έτσι.
2: Καθηγητής, να σωστό.
1: Του αρέσει.
0: Καθηγητής, σωστό.
2: Έκανα μάθημα και στην ΕΜΗ πολλά χρόνια. Έχω 2.000 ώρες διδασκαλία σε ενήλικες. Όχι σε παιδιά, δηλαδή.
1: 2.000 ώρες.
2: Σε διδασκαλία σε ενήλικες.
1: Πες μας την πιο αστεία ιστορία που θυμάσαι κατά τη διάρκεια διδασκαλίας.
0: Με ονόματα.
1: Όχι ονόματα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι σουρεαλιστικό, ρε.
2: Είναι αλήθεια ότι έχω καιρό να κάνω μαθήματα. Έχω 3 χρόνια τα έχω αφήσει.
1: Θα πεις ιστορία ή όχι?
2: Όχι, θα πω σήμερα. Θα θυμηθώ όμως μια καλή ιστορία και από την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει την καλησπέρα πάλι του κύριου Κοταρίδη. Μάλλον είσαι η αδυναμία του. Το έχει καταλάβει, έτσι. Κάθε φορά που σου ακούει, στέλνει μήνυμα.
1: Ο κύριος Κοταρίδης, φαντάζομαι, είναι ήδη στο νησί του.
0: Έχει κομπή αύριο μεθαύριο.
1: Συγγνώμη, ο πολύς κύριος Κοταρίδης χώθηκε και για το τρίμερο.
0: Εκτός εάν. Θα μας εξηγήσει τώρα. Γιατί
1: μπορεί να σημαίνει.
0: Κανονικά έχει εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχει αφήσει την κυρία Κασιμάτη να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, μπορεί να είναι τώρα ήδη στο μπαλκόνι του στους Πέτσες.
0: Αυτός είναι ικανός.
1: Θα απαντήσει ή δεν μιλάει.
0: Μας ακούει, τώρα μας
1: ακούει. Τι έγινε, κύριε Κοταρίδη?
0: Τώρα μας ακούει.
1: Τώρα κάνουμε πίσω.
0: Ναι. Μας ακούει γιατί σχολιάζει τον κύριο Γιάννου. Γεια σας, κύριε καθηγητά μου, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα εμείς στα Honda Center. Τώρα είναι η ώρα. Αυτή είναι η στιγμή, παιδιά. Σε λίγο καλοδεχόμαστε και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι επισήμως, το καταλαβαίνετε. 1η Ιουνίου, σε 3 μέρες.
0: Ωπορε φίλε, πάει και αυτό.
1: Πιο καλό, θα λέμε καλό καλοκαίρι, Δευτέρα. Δευτέρα, θα είμαστε εδώ εμείς. Λέμε σε όλους καλό τρίμερο. Πότε θα έρθει η ώρα που θα πει και σε εμάς κάποιος καλό τρίμερο?
0: Θα έρθει και τα τρίμερα για εμάς, Μαρία.
1: Όλα έτσι μου λέτε.
0: Τα τρίμερα, τα εννιάμερα.
1: Ο κύριος Πορτοσάλτε μου λέει διαρκώς: το πιο ωραίο πράγμα είναι η προσμονή. Λέω: ναι, η προσμονή. Αλλά να έρχεται κάποτε, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε χοντρό σέντερ μία βόλτα για να κάνουμε το εξής. Για την περιποίηση του προσώπου, γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάτε, ειδικά τώρα που είμαστε πιο εκτεθειμένοι στον ήλιο και πρέπει να προσέχουμε το πρόσωπό μας και το μακιγιάζ μας φυσικά. Το Brand Clinique σας περιμένει στα Hondo Center, στα πια, πώς τα πω, στα Hondo Center, σε πάρα πολύ καλές τιμές, σε προσφορά μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, 35%. Διαφημίσεις, 35 νότι.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Φύγε.
17: Πέτρο.
16: Είπα φύγε.
17: Πέτρο, να σου εξηγήσω και φεύγω. Άκουσε, Πέτρο. Όταν σου είπα να σε ένα το μυστικό, εγώ είπα από μέσα μου. Δεν μπορεί ο Πέτρο να αγοράσει όλη την περιοχή. Ας έρθει λοιπόν και κάποιος άλλος να αξιοποιηθεί πιο γρήγορα ο τόπος. Τώρα θα πει βλακία. Τι έκανα, ρε Πέτρο, τι έκανα. Το έκανα για να βοηθήσω εσένα.
16: Γι' αυτό τσάκωσε τα 2 χιλιάρικα.
17: Αυτό το έκανα για να βοηθήσω.

0: αυτό το πολύ ωραίο κλίμα και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πραγματικά.
1: Είπαμε σήμερα, παιδιά, ναι, χαλαρώνουμε την ψυχούλα μας με Μαρίζα Ρίζου. Απόφαση του κυρίου Νότου Παπαγεννάκου.
0: Μπράβο,
1: Νότου αποφασίζει.
0: Μπράβο στον Νότου, το φίλο μας. Τρελό Κοτσίδου, μην ξεχνιέσαι. Είναι και τρελό Κοτσίδου πάντα. Ναι. Να πούμε στον κύριο Κοταρίδη, καλή εκπομπή αύριο. Δεν είναι στις Πέτσες.
1: Okay.
0: Δεν είναι στο νησί του. Ναι, είμαι στην Κηφισία, λέει διάφορα κοσμητικά, ωραία. Γιατί είναι στην κίνηση ο άνθρωπος. Αύριο το πρωί στην ενημέρωση σας. Λέει, ευχαριστούμε κύριε Κοταρίδη, θα σας δούμε, εννοείται. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο olimazimborume.gr για πληροφορίες ή στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παράσταση ήδη. Καλοκαιρινό θέατρο, θέατρο Άλσος.
1: Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: τώρα, για το doom scrolling. Ξέρουμε τι είναι αυτό.
0: Ναι, doom scrolling,
1: λοιπόν, το doom scrolling είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, στο οποίο φαίνεται ότι παγιδεύονται 3 στους 4 αυτή τη στιγμή ανήλικους, άρα νέους. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας αφορά όλους. Θεωρείται είναι μια νέα ψηφιακή εξάρτηση, εκεί όπου παιδιά μπαίνουν σε ειδήσεις οι οποίες συνήθως είναι δυσάρεστες και πρόσεξε ο αλγόριθμος, βγάζει πολύ περισσότερες ειδήσεις που προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνεις περισσότερο συνδεδεμένος στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μπαίνουν και σκρολάρουν για πάρα πολλές ώρες τη μία είδηση μετά την άλλη.
0: Δηλαδή, τι τύπου είδηση?
1: Τέτοιου τύπου. Μιλάμε για πολέμους, για εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις.
0: Σκληρές ειδήσεις δηλαδή.
1: Ασθένειες, κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά που σε κάνουν να στεναχωριέσαι ή να αγχώνεσαι ή να σου προκαλούν αγωνία και ούτω καθεξής.
0: Συνήθως έχουν λοιπόν και εικόνα αυτά.
1: Ναι,
0: και κολλάς και στην εικόνα.
1: Η βίντεο προφανώς.
0: Ναι, και αυτά.
1: Αυτή λοιπόν η κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και τόσο αγχωτικού περιεχομένου έχει πολύ σημαντική και αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή, δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο λέμε πολλές φορές για το PlayStation και το πώς μπορούν τα βιντεοπαιχνίδια, τέλος πάντων, PlayStation και όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, ναι, κονσόλες, ναι, πλατφόρμες και αυτές, ναι.
1: Πλατφόρμες τα πάντα, να επηρεάσουν όταν έχουν μέσα βία, δηλαδή το ξύλο. Αυτά υπήρχαν πάντα,
0: πάντα,
1: τα συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια.
0: Από τη δική μου γενιά υπήρχαν αυτά.
1: Όμως όταν βία υπάρχουν παράλληλα και τέτοιου τύπου ερεθίσματα ή τόσο εύκολη πρόσβαση στην κακή είδηση και στην κακή πληροφορία, ενώ τη δυσάρεστη είδηση, τότε όλα αυτά όταν συνδέονται μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αρνητικό στα παιδιά.
0: Απόλυτα αποστολές, και υπάρχει, το κακό είναι ότι είναι όλα αυτά ελεύθερα. Δηλαδή μπορεί να μπει και ένα νεότερο παιδί, είναι όλα ελεύθερα, δεν θέλει καμία ειδοποίηση για ηλικία.
1: Αν σκεφτείς ότι ένα παιδί πια δημοτικού,
0: ναι,
1: στην πέμπτη τάξη του δημοτικού έχει κινητό.
0: Καλά.
1: Τα περισσότερα, δηλαδή οι γονείς που κάνουν την προσπάθεια το παιδί να πάει τουλάχιστον πρώτη γυμνασίου και μετά να αποκτήσει κινητό.
0: Χάνουν συνήθως.
1: Είναι, ναι, όχι, είναι πάρα πολύ λίγοι και καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να συμβεί,
0: και
1: επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουν.
0: Από τη ηλικία το κρατάνε το κινητό και βλέπουν ελεύθερα YouTube.
1: Από μωρά.
0: Ναι, από μωρά βλέπουν παιδικά. Αλλά είναι πολύ εύκολο από μωρό-μωρό σιγά-σιγά, επειδή έχει εξοικειωθεί κιόλας, να μπει στα πολύ σκληρά και στα δύσκολα και στα δυσάρεστα. Και να προλάβεις να δεις πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία όμως προκαλούν το ενδιαφέρον. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Θα πούμε για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, γιατί σιγά-σιγά μαζεύεστε στους δρόμους. Δεν μαζεύεστε σπίτια σας, μάλλον. Στους δρόμους μαζεύεστε περισσότεροι. Και πάμε και στα Honda Center. Tom Ford θα βρείτε καλλιντικά σε προσφορά 35% μόνο στα Honda Center. Νότι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Noforce
12: και Προσταζάν
11: από τη Vogel.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονόσοι, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν το μέτρο αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λυκό. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέος σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Ο Θεοφιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδο εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής με το εξής πρόγραμμα. 9. Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11. Στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα Χιώτικες Φωνές και Χιώτικες Εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομίριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο.
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα,

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Στη high season
4: τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
6: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
8: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
9: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής, ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
8: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Προδοκανάκη 13.
9: Τηλέφωνο 22710 20.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η δημοτική κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν το μέτρο αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λυκό. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή Κατευθυνθήτω αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέος σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδο εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής με το εξής πρόγραμμα. 9. Θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11. Στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα «Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις» στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επινοφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Γιατί όσο περισσότερο κυνηγάμε την ευτυχία, τόσο πιο συχνά γεμίζουμε άγχος, τι ρόλο παίζουν οι προσωπικοί στόχοι και η εξέλιξή μας σε αυτήν τη διαδρομή, η Τζούλια Γοράκη συζητά με τη διδάκτορα ψυχολογίας Ιάνθη Σταυροπούλου για τα παράδοξα της ευτυχίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη διατηρήσουμε πιο συνειδητά στη ζωή μας.
1: Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας? Νόημα το φτιάχνουμε ή το βρίσκουμε? Το κυνήγι της ευτυχίας μήπως είναι κάπως νευρωτικό? Για πόσο διάστημα μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και γιατί μερικές φορές όταν όλα πάνε καλά μας πιάνει ένα άγχος και λέμε κοίτα να δεις τώρα τι κακό μπορεί να γίνει? Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία να βρούμε το μονοπάτι, το στόχο μας και την προσωπική μας εξέλιξη? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα δούμε αν υπάρχει τρόπος να είμαστε πιο συνειδητοί στις επιλογές μας και αν υπάρχει αυτό που λέμε νόημα στη ζωή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Δεν θυμάμαι το τίτλο της ταινίας, αλλά υπάρχει μια στιγμή σε αυτή τη ταινία που την αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι με την ηθοποιό την Άνετ Μπένινγκ στην κουζίνα της και πλένει τα πιάτα και ο έφηβος γιος της τη ρωτάει: «Μαμά, ζεις τη ζωή που ονειρεύτηκες?» Εκείνη σαστίζει, πάει να σπάσει ένα πιάτο και γυρίζει και του λέει: «Δεν ρωτάμε αγόρι μου τέτοια πράγματα τους μεγάλους ανθρώπους». Και το κάνει με χιούμορ, όμως το ερώτημα αν ζούμε τη ζωή που θέλουμε είναι πάντα καθοριστική σημασίας και μερικές φορές εμένα είναι βασανιστικό ερώτημα στο μυαλό μου. Ζω τη ζωή που θέλω να ζω ή μήπως τελικά οι επιλογές μου, οι λαθεμένες επιλογές καθόρισαν και την πορεία μου? Έχω τη χαρά να έχω σήμερα κοντά μου την Ιάνθη Σταυροπούλου, που δεν είναι coach ούτε βασίζεται σε New Age θεωρίες για το κυνήγι της ευτυχίας. Είναι διδάκτορ ψυχολογίας και με όρους ψυχολογίας θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στην εσωτερική μας, αν μπορώ να πω, κατεύθυνση, στο μονοπάτι και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε λοξοδρομήσει. Καλησπέρα Ιάνθη μου, χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
3: Καλησπέρα Τζούλη, και εγώ χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ να συζητήσουμε ένα έτσι φλέγον θέμα που απασχολεί όλους.
1: Ναι, γιατί τελικά πώς ξέρουμε αν είμαστε σε αυτό το μονοπάτι ή αν είμαστε κάπου, αν έχουμε πάρει το λάθος ας πούμε δρόμο?
3: Η αλήθεια είναι ότι το λάθος ίσως το είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και μάλιστα γι' αυτό έχει σημασία να πούμε ότι από την ερώτηση ποιο είναι το νόημα της ζωής, που προϋποθέτησα να είναι ένα συγκεκριμένο το νόημα της ζωής και πρέπει εμείς να το βρούμε, περνάμε στο η ζωή με νόημα. Δηλαδή για τον καθένα μας τι έχει νόημα σε αυτή τη ζωή, είναι κάτι που αλλάζει, δεν μένει σταθερό.
1: Άρα δεν είναι ένα μονοπάτι, έχει και δρομάκια άλλα.
3: Είναι πολλά πράγματα μαζί.
1: Παρακλάδια.
3: Και είναι παρακλάδια και η επιστήμη πια σήμερα κιόλας έχει καταφέρει και, και το έχει έτσι τοποθετήσει σε διάφορους άξονες που θα τους συζητήσουμε. Είναι κάτι που αλλάζει πάντως στη ζωή μας.

0: όσο περνάει.
1: Με την ηλικία, με την ορίμανση, με τι.
2: Αλλάζει όσο συνειδητοποιούμε περισσότερο και ζούμε πιο συνειδητά. Δηλαδή για να ζω με νόημα σημαίνει ότι έχω αυτογνωσία, σκέφτομαι, έχω εσωτερικά κριτήρια περισσότερο του τι είναι σημαντικό για μένα.
1: Αναλαμβάνω, συγγνώμη που σε διακόπτω, την ευθύνη του εαυτού μου, ίσως που είναι πολύ σημαντικό, δεν μου φταίνει άλλη.
2: Βασική
1: και
2: προϋπόθεση.
1: Και παίρνω το τιμόνι στα χέρια μου, χωρίς να φταίνε πάντα κάποιος και κάτι άλλο. Οι γονείς μου, τα παιδικά μου χρόνια, οι άλλοι που φέρονται κακά σε μένα.
2: Το να πάρω την ευθύνη της ζωής μου είναι πολύ βασική προϋπόθεση για όλα αυτά. Γιατί αν δεν πάρω εγώ την ευθύνη της ζωής μου, λέει ο Σάρτρ, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το που γεννιόμαστε και πώς μεγαλώνουμε. Αλλά από τη στιγμή που γινόμαστε συνείδητοι, έχουμε συνείδηση του εαυτού μας, είμαστε μοναδικοί υπεύθυνοι για τις επιλογές μας και τις πράξεις μας.
1: Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει στα 18-20 που τελειώνουμε το σχολείο? Είναι μια διαδικασία που παίρνει πολύ καιρό.
2: Δεν είναι θέμα τόσο καιρού. Αλλά είναι θέμα η κουλτούρα που μεγαλώνουμε. Πόσο θα σκεφτούμε, πόσο θα μπορέσουμε ίδιοι να το επεξεργαστούμε όλο αυτό.
1: Άρα έρχεται μια άλλη ενηλικίωση πέρα από την ενηλικίωση. Ο καθένας σε κάποιο δικό του χρόνο. Μπορεί σε κάποιον να έρθει στα 50, σε άλλο στα 40, αναλόγως με τις εμπειρίες που ζει.
2: Με τις εμπειρίες και κυρίως με το πόσο επεξεργάζεται τις εμπειρίες. Mm-hmm. Γιατί οι εμπειρίες από μόνες τους, αν δεν τις επεξεργαστούμε, δεν έχουν κανένα νόημα. Και είναι αυτό που θέλω να πω κιόλας, ότι το νόημα είναι κάτι που το βρίσκουμε υπό διαφορετικές συνθήκες στη ζωή. Έχει να κάνει δηλαδή με το. Λέει ο Βίκτορ Φράγκλ, που έχει μιλήσει πάρα πολύ για το νόημα της ζωής, ότι το νόημα δεν είναι απαραίτητα κάτι καν που συνδέεται με χαρά και ευτυχία. Το νόημα μπορούμε να. Ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να βρει νόημα στη ζωή του και το ψάχνει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί να το βρει. Πολύ βασική προϋπόθεση είναι να παίρνει την ευθύνη της ζωής του και να κάνει και τις επιλογές προς τα εκεί που αισθάνεται ότι αυτό έχει ουσία για εκείνον.
1: Ο Άλεξ ο Ιχολίπης είπε ότι εγώ όμως δεν ψάχνω το νόημα, δεν μπορώ να ζήσουμε και τη ζωή μας. Χωρίς να λέμε συνέχεια ποιο είναι το μονοπάτι μου, ποιο είναι το νόημα, χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα πραξιακά ερωτήματα μέσα στο κεφάλι μας. Απλά να αναπνέουμε, να ζούμε και να περνάμε καλά. Και αυτό δεν είναι ένας άλλος τρόπος να είμαστε κοντά στο νόημα?
2: Είναι. Ξεκάθαρα. Το νόημα δεν είναι. Και είναι πολύ ωραίο που το θέτεις έτσι. Γιατί το νόημα δεν είναι κάτι για να το συζητάμε απαραίτητα. Δεν είναι κάτι που είναι ανάγκη να μπει σε λέξεις. Αν ρωτήσουμε τον καθένα, άμα νιώθει ότι η ζωή του έχει νόημα, νομίζω ότι είναι πολύ βιωματική όλη αυτή η αίσθηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να το αισθανόμαστε. Το αισθανόμαστε στο πώς είναι η ζωή μας, πώς είναι η καθημερινότητά μας. Πολλοί άνθρωποι χτίζουν, περνάνε οι μέρες, η καθημερινότητα και νιώθουν ότι κάποια στιγμή θα ζήσουν. Αλλά το νόημα βρίσκεται και σε αυτά, πέρα από τους μεγάλους σκοπούς ίσως που έχουμε στη ζωή μας.
1: Το νόημα δεν είναι και όταν βοηθάμε, από το πιο απλό, από το να δώσουμε σε κάποιον άνθρωπο μία βοήθεια και να μας χαμογελάσει. Mm-hmm. Μέχρι να είμαστε χρήσιμοι ίσως για τους φίλους μας σε μια στιγμή τους έτσι πιο δύσκολη, δεν έχει να κάνει και με την προσφορά.
2: Παρόλο που το νόημα λοιπόν είναι πολύ υποκειμενικό για τον καθένα, δηλαδή κάτι που έχει νόημα για μένα μπορεί να μην έχει για σένα και ούτω καθεξής. Η επιστήμη, έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την Emily Stephanie Smith, η οποία έχει μιλήσει για 4 πυλώνες του νοήματος. Δηλαδή, πέρα από το υποκειμενικό, έχουν βρεθεί ότι πέρα από σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, υπάρχουν 4 πυλώνες που δείχνουν να παραμένουν σταθεροί.
1: Που είναι?
2: Είναι λοιπόν. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη σύνδεση. Τη σύνδεσή μας με άλλους ανθρώπους. Σχέσεις, οι άνθρωποι τείνουν να βρίσκουν νόημα λοιπόν σε σχέσεις οι οποίες νιώθουν ότι οι άλλοι άνθρωποι τους αποδέχονται.
1: Ομοειδεάτες, ας πούμε.
2: Αποδοχή περισσότερο.
1: Ναι, αποδοχή.
2: Γι' αυτό που είμαστε, αυτό που ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και στέκονται δίπλα μας όπως στεκόμαστε και μας φροντίζουν και τους φροντίζουμε. Αλλά στη σύνδεση κιόλας περιλαμβάνει και κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το ότι ακόμα και αυτές τις μικρές στιγμές στον δρόμο, έναν ξένο, ένα χαμόγελο, μια καλή πράξη, μια μικρή. Και αυτό το βάζει στην κατηγορία της σύνδεσης,
1: ναι,
2: λοιπόν.
1: Ωραίο.
2: Το δεύτερο είναι ο σκοπός. Mm-hmm. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε να αλλάξουμε το νόημα. Ποιος ο σκοπός της ζωής? Mm-hmm. Ο σκοπός λοιπόν, όταν μιλάμε για το σκοπό, εννοούμε για κάποιον έχει σημασία, συνδέεται με αυτό, κοιτάει προς το μέλλον και έχει και ένα στοιχείο προσφοράς. Mm-hmm. Και πάλι είναι διαφορετικό για τους ανθρώπους. Χαρακτηριστικά είναι ένα παράδειγμα μιας γυναίκας που μπορεί να καθαρίζει τις σκάλες στο νοσοκομείο και νιώθει ότι βοηθάει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να βρούμε νόημα σε κάτι που mm-hmm. κάνουμε και σκοπό. Mm-hmm. Είναι αυτό που θα μας σηκώσει από το κρεβάτι, αν
1: ναι,
2: θες.
1: Ναι, ναι.
2: Κάτι,
1: είναι κινητήριο
2: κάτι πέρα από εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τρίτο που αναφέρει είναι η αφήγηση. Mm-hmm. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ονομάζει, είναι το storytelling. Έχει να κάνει με το πώς λέμε την ιστορία μας, όσο και να ακούγεται.
1: Την ιστορία της ζωής μας.
2: Ναι. Γιατί έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που μιλάνε και τη λένε αυτή την ιστορία, αυτά που τους συμβαίνουν με μια συνοχή, επηρεάζει πάρα πολύ το πώς το βιώνουμε. Πάρα πολύ.
1: Α, τι ωραία.
2: Και έχει βρεθεί κιόλας ότι είναι και ένα κομμάτι που τα γεγονότα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, το τι μας έχει συμβεί. Αλλά το δουλεύουμε, είναι κάτι που το δουλεύει και η θεραπεία, αν το δεις. Ότι γυρνάς πίσω, κοιτάς τα γεγονότα και προσπαθείς να δεις αλλιώς την ιστορία.
1: Το αφήγημα αλλάζει λίγο και τη ζωή σου. Το να προκρίνει, α πούμε, ότι έχει ζήσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Κάνει μια μετατόπιση και δει κάποιε πολύ ωραίε καταστάσει που σου έχουν συμβεί και σταθεί να περιγράφει αυτέ. Αμέσω έχει κάνει τη μισή δουλειά να φύγει ένα κομμάτι του πόνου σου. Γιατί δεν στρέφει την προσοχή σου συνέχεια εκεί, αλλά και στο άλλο κομμάτι.
2: Σίγουρα.
1: Και το τέταρτο που μα λέει τι είναι.
2: Και το τέταρτο είναι, σε μετάφραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπερβατικέ εμπειρίε. Mm. Μιλάει τη σύνδεσή μα με κάτι πέρα από την καθημερινότητα. Μιλάει για τη σύνδεσή μας με συναισθήματα θαυμασμού και δέους που μπορεί να έχουμε για κάτι πέρα από
1: μας. Μπορεί να είναι θρησκεία, μπορεί να είναι μια μεταφυσική κατάσταση.
2: Η φύση, η θρησκεία, πνευματικότητα, κάτι που, που έχει αυτό το συνέστημα του wow, αυτό, κάτι μεγαλύτερο από εμάς που μας υπερβαίνει. Κατά μία έννοια.
1: Αρέσει το συνέστημα του wow. Μπορεί να είναι τίτλο διηγήματο. Το συνέστημα του wow.
2: Ναι,
1: κάτι που είναι να δώσει μια λαχτάρα, ας πούμε.
2: Κάτι μεγαλύτερο από εμά. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Ψυχή και Σώμα. Σήμερα η Τζούλια Γοράκη συζητά με την διδάκτορα ψυχολογίας Ιάνθη Σταυροπούλου για την εύρωση της ευτυχίας.

0: Τώρα θέλω να μου πεις το σώμα μας πόσο είναι οδηγός για το αν είμαστε στο σκοπό, στο μονοπάτι, στη σωστή κατάσταση το σώμα. Ο μπαμπάς μου που ήταν γιατρός έλεγε κάτι ωραίο, έλεγε ότι η ψυχή είναι εγωίστρια, όταν ζοριστεί τα ρίχνει στο σώμα. Αν τα σκεφτείς είναι ωραίο αυτό, mm-hmm. γιατί γρήγορα σωματοποιούμε. Πολύ συχνά όμως οι άνθρωποι αντί να ακούσουμε το σώμα μας σαν οδηγό, ας πούμε έχω ημικρανία και πράγματι έχω σήμερα, μήπως το κεφάλι μου έχει φορτώσει πολλές σκέψεις, πονάει το στομάχι, μήπως έχω φορτώσει το δεύτερο εγκέφαλο. Συνήθως δίνουμε ένα παυσίπονο και κάτι και σταματάμε να σκεφτόμαστε την αιτία πίσω από αυτό που έχει προκληθεί. Σαν να μουδιάζουμε, σαν να βάζουμε μοσατικό στην αιμορραγία. Η αλήθεια είναι όμως ότι το σώμα ξέρει, δηλαδή όταν δεν θέλει το σώμα μας έναν άντρα ή μια γυναίκα, συνήθως είναι και το σωστό, πρώτα σου λέει το σώμα φύγε, μπορεί το μυαλό να κάνει εκλογικεύσεις και πράξεις και να σου λέει εδώ μείνε, είναι καλό παιδί, όλο το σώμα σου λέει καλό παιδί, ξεκαλώ, εγώ δεν θέλω. Πόσο λοιπόν πρέπει να ακούμε το σώμα μας?
1: Πάντα. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που παίρνουμε από το σώμα. Το σώμα ξέρει. Ευτυχώς η επιστήμη τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμες ενώνονται τα τελευταία χρόνια και είναι συγκλονιστικό αυτό. Γνώση που μπορεί να υπήρχε από την Ανατολή, η επιστήμη και οι έρευνες, η νευροφυσιολογία, η νευροψυχολογία έρχονται και βρίσκουν φοβερά πράγματα το πώς όλα αυτά συνδέονται. Το σώμα μας έχει γνώση. Mm-hmm. Από το πολύ απλό που λες, γιατί μπορεί να πονάω σήμερα εδώ, γιατί το σώμα μας προσπαθεί, επικοινωνεί πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό που λέει ότι δεν λέει το στόμα, το λέει το σώμα, mm-hmm. που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ερχόμαστε, πέρα από τα συμπτώματα, που αυτά μπορεί να έχουν πιο εξειδικευμένα μηνύματα, είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε αυτή την αίσθηση της σχέσης μας με αυτό που ονομάζουμε διαίσθηση, την πηξίδα μας. Mm-hmm. Αυτό το κάτι μου λέει. Είναι κάτι που όσοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν και το ακούνε, δεν το αφήνουν ξανά. Είναι ο οδηγός μας και εκεί υπάρχει η γνώση του τι θέλω να κάνω σε σχέση με οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Οι άνθρωποι όμως έχουν συχνά τη τάση να απομακρύνονται το δικό τους οδηγό και την πηξίδα και να το βλέπουν ή να το ζητούν από άλλους, δηλαδή από τα ζώδια, αν έχει σήμερα έναν άνθρωπο, πώς είναι οι πλανήτες. Πολλές φορές να πάνε σε κάποιο medium, να πάνε κάπου, γιατί όλο αυτό το άγχος της αυριανής μέρας, αντί να το στρέψουν την προσοχή, τι λέει το σώμα, τι σκέφτομαι εγώ, δίνουν λίγο το τιμόνι σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ματαιοδοξία, τι είναι, είναι ασφάλεια.
1: Ισχύει, είναι και ο τρόπος που είναι, ξέρεις, φτιαγμένη και η κοινωνία μας πολλές φορές. Δηλαδή, μας λέγεται απ' έξω πολλές φορές. Και αυτό είναι το κόντρα σε αυτό που λέμε το νόημα από μέσα. Το τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Και αυτό πολλές φορές μας οδηγεί είτε σε μονοπάτια τα οποία δεν μας ταιριάζουν. Σου λέει έξω τι είναι, έχει νόημα, τι είναι καλό να κάνεις, τι δεν είναι καλό να κάνεις. Και οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτό ή κάτι που κάνουν κάτι άλλοι άνθρωποι ή αυτά που ακούγονται απ' έξω.
0: Ξαναπηγαίνουμε με τη μάζα. Δηλαδή, όλοι ταύροι, όλοι καρκίνοι, αυτό το διάστημα θα περάσει. Δύσκολα. Οπότε λες, αχ, και εγώ ταύρος είμαι, θα περάσω δύσκολα. Τώρα, τι σημαίνει σε όλο αυτό με το μονοπάτι και το σκοπό και το προσδιορισμό μας, πώς το ακούς, το ικανοποιώ τις ανάγκες μου, είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός, δηλαδή πόσο πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με τα πράγματα που κάνουμε, δηλαδή να δω μια ωραία ταινία, να κάνω ένα μασάζ, να δω ένα φίλο. Πόσο παίρνουμε ανάσες και πόσο χωράει ο εαυτός μας όταν έχουμε και οικογένειες και πρέπει να τρέχουμε για τα παιδιά, να τα πηγαίνουμε στο φροντιστήριο. Πόσο χωράει ο εαυτός μας?
1: Αν δεν είμαστε εμείς καλά, δεν μπορούμε να φροντίσουμε και τους άλλους καλά. Είναι αυτό που λένε το παράδειγμα με το αεροπλάνο, που σου λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν αναταράξεις, φορέστε πρώτα εσείς τη μάσκα οξυγόνου για να μπορέσετε να βοηθήσετε δίπλα. Αλλά πόσοι το κάνουμε στα αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά οι γονείς με τα παιδιά, όταν έρχονται και τα παιδιά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πολλές φορές αφήνει τον εαυτό, αλλά γενικά οι άνθρωποι αφήνουν τον εαυτό μας και δεν τον φροντίζουμε.
0: Πέρα από τα παιδιά, ναι, γιατί τα παιδιά είναι μια ειδική συνθήκη. Έχεις ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο να το πας στο μάθημα, να το πας στην κολύμβηση, να το πας από εδώ, να το πας από εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω και πάντα το πίστευα αυτό, ότι 24 ώρες είναι αρκετές, αν θες πραγματικά κάτι να κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις μια τζούρα χαράς. Θα το βρεις.
1: Αυτό που λέω πάντα, που τρέχουμε όλοι δεξιά-αριστερά και λέμε δεν έχω χρόνο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δεν έχω χρόνο. Φτιάχνω χρόνο. Χρόνο φτιάχνουμε ανάλογα με τις προτεραιότητές μας. Και αυτό μάλιστα εμπεριέχει το να πάρω την ευθύνη της ζωής μου και την ευθύνη της μέρας μου. Γιατί αν κάτι θεωρώ πραγματικά σημαντικό, θα φτιάξω χρόνο γι' αυτό.
0: Είναι σαν αυτό που λέει: δεν με πήρε τηλέφωνο αυτός που βγήκα date. Είναι πολύ άσχολος και λες, πώς έλεγε η ταινία, όχι, απλά δεν σε γουστάρει αρκετά. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να σε πάρει τηλέφωνο και δεν βρίσκει χρόνο. Απλά οι άνθρωποι χρειαζόμαστε δικαιολογίες για να μην βαφτίσουμε, για να μην πούμε ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και να πιαστώ από αυτό, τα πράγματα πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι, η αλήθεια που μας φέρνει πιο κοντά στο μονοπάτι, να είμαστε ειλικρινείς και με τους άλλους και με τον εαυτό μας, γιατί πολύ συχνά λέμε τα μεγαλύτερα ψέματα σε εμάς.
1: Σίγουρα, το να λέμε ψέματα σε εμάς είναι πρωταρχικό.
0: Και στον ψυχοθεραπευτή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Αυτό είναι πολύ πεταμένα χρήματα και πολύ πεταμένος χρόνος και ενέργεια μα το κάνουμε. Κυρίως το να λέμε ψέματα στον εαυτό μας, αστείευαμε, είναι πολύ σοβαρό όμως. Mm-hmm. Συμβαίνει πολλές φορές σε καταστάσεις που μας είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Αλλά η αυτογνωσία είναι το κλειδί σε όλο αυτό το κομμάτι. Το να μπορώ να ξέρω πραγματικά και να αφουγκράζομαι τι μου συμβαίνει και τις επιθυμίες μου και τις ανάγκες μου.
0: Το comfort zone, αυτή η ζώνη της ασφάλειας, αυτό το κομμάτι που νιώθουμε ασφαλείς αλλά τελικά μας σκοτώνει, δηλαδή καταστάσεις που χρονίζουν, κακές σχέσεις, κακοί γάμοι, σχέσεις εξάρτησης αλλά πολύ τοξικές. Τι γίνεται με όλο αυτό? Εκεί χάνεις τελείως, φαντάζομαι, το μονοπάτι και το δρόμο σου. Αλλά γιατί δεν φεύγεις? Παθαίνεις, ας πούμε, το σύνδρομο της Στοκχόλμης?
1: Κοίτα, το comfort zone είναι η ζώνη άνεσης. Είναι, τι είναι πρακτικά, να πούμε αρχικά? Είναι το να είμαστε με ανθρώπους σε μέρη καταστάσεις που δεν βιώνουμε άγχος. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μέρος να πηγαίνουμε σε φάσεις της ζωής μας. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπάρχει όλη αυτή η τάση έξω από το comfort zone, εκείνη η ζωή. Ναι, εκείνη η ζωή. Εκεί προχωράμε και εξελισσόμαστε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα τρομερά χρήσιμο μέρος να πηγαίνουμε όταν δεν είμαστε καλά, όταν υπάρχει φουρτούνα γύρω-γύρω.
0: Οπότε δούλεψε για να βγεις από το comfort zone σου, είναι.
1: Και ξαναμπαίνεις όταν τα πράγματα αγριεύουν. Το comfort zone είναι εκεί που νιώθουμε ασφάλεια. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη την ασφάλεια, ειδικά όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στη ζωή μας. Και έχουμε ανάγκη να βγαίνουμε ταυτόχρονα από αυτό για να μπορούμε να προχωράμε σε πράγματα που δεν έχουμε δοκιμάσει, να εξελισσόμαστε. Βέβαια, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να βγαίνουμε. Έτσι. Mm. Πρέπει να βγαίνουμε μέρες που αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας και σιγά-σιγά να βάζουμε το καινούριο στη ζωή μας.
0: Εγώ το έλεγα και για τοξικές σχέσεις που καμιά φορά οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ασφαλείς εκεί, αλλά και τους τσακίζουν αυτές τις σχέσεις και φοβούνται πάρα πολύ να φύγουν. Αυτό γιατί βλέπεις να συμβαίνει? Γιατί θέλει, όπως έλεγε ο ποιητής, αρετή και τόλμη η ελευθερία?
1: Κοίταξε, είναι πολύ σχετικό αυτό. Δηλαδή, σίγουρα η συνήθεια παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό, αν πάμε σε ένα κομμάτι του.
0: Το ξεβόλεμα, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, ο φόβος για το καινούργιο, για το που θα πάει κάποιος, η διαπραγμάτευση στο τι έχω εδώ, τι μπορώ να έχω. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και πρακτικοί παράγοντες, έτσι, πέρα από τους συναισθηματικούς.
0: Μετά όμως ένας άνθρωπος που τελικά τα κατάφερε να βγει ηρωικά, δεν νιώθει ότι ξαναπαίρνει το μονοπάτι, όπως λες που είναι πολλά, και όχι ένα τη ζωή του και το τιμόνι ξανά στα χέρια του, να οδηγήσει τον εαυτό του σε μια νέα πραγματικότητα?
1: Σίγουρα είναι κάποιες από τα
0: κομβικές στιγμές. Γιατί αν μπορούμε να μιλήσουμε για κομβικές αρτηρίες σε αυτό το μονοπάτι, φαντάζομαι μια τέτοια είναι και αυτή όταν αλλάζεις τη ζωή σου και τη φέρνεις τούμπα.
1: Σίγουρα, γιατί υπάρχουν πράγματα, τα μικρά πράγματα που λέμε και στην καθημερινότητα, μικρά πράγματα που έχουν νόημα για εμάς, αλλά υπάρχουν και οι μεγάλες αποφάσεις στη ζωή και όλα αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να τα παίρνουμε, να είμαστε σε επαφή, γιατί τέτοιες μεγάλες αποφάσεις δεν παίρνονται σε μία μέρα. Είναι σημαντικό και πάλι να είμαστε σε επαφή και με το σώμα μας, να ακούμε τι θέλουμε, για να μπορούμε να καταλάβουμε και να πούμε ότι σιγά σιγά θα πάω εκεί.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ψηφιακός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλη Αγοράκη συζητά με την διδάκτορα ψυχολογίας Ιάνθη Σταυροπούλου για την εύρωση της ευτυχίας.
1: Το λάθος πόσο ρόλο παίζει, να η παραδοχή του λάθος μας και η ευθύνη του εαυτού μας. Δηλαδή, ότι ναι, βρε παιδί μου, δεν αντέδρασα καλά εκείνη την κατάσταση, δεν έκανα την καλύτερη επιλογή συντρόφου, δεν ήταν μυαλωμένη, ας πούμε, αυτή η σκέψη μου, αυτή η ενέργειά μου. Η ανάληψη της ευθύνης είναι και αυτό ένα βήμα.
2: Πρώτα απ' όλα, αν δεν μάθω από τα λάθη μου, δεν πάω πουθενά σε αυτή τη ζωή. Γιατί θα τα επαναλάβω. Οπότε δεν έχει σημασία. Συνήθως οι άνθρωποι πάμε και κατηγορούμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα. Αυτό που βοηθάει είναι να μάθω. Να μάθω, να καταλάβω γιατί έγινε αυτό, ώστε να μπορέσω την επόμενη φορά να μην το ξανακάνω.
1: Ναι.
2: Και να μπορέσω να προχωρήσω. Οπότε σίγουρα η ανάληψη της ευθύνης εμπεριέχεται σε αυτό. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί έξω άνθρωποι που τους φταίνε όλα. Φταίνε πάντα οι άλλοι για αυτά που τους συμβαίνουν. Σκέψου το, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πουθενά.
1: Ή εγκλωβίζονται πάρα πολύ στα παιδικά χρόνια. Ποιον αγαπάει η μαμά, ποια αγαπούσε ο μπαμπάς, ποιος είναι αγαπημένος του γονιού. Μπορεί να βλέπεις παιδιά που έχουν γίνει πια εκείνοι οι ενήλικες και έχουν πάρει το τιμόνι και ακόμα ασχολούνται με τη μαμά. Ποιος ήταν αγαπημένος, ποιος είναι ο χαϊδεμένος, τι έκανε η μαμά, γιατί με απορρίπτει, γιατί, και δεν αναλαμβάνουν τον εαυτό τους να τον πάνε πέρα από το τραύμα.
2: Έχεις δίκιο. Και εδώ ξανάρχεται αυτό που είπα στην αρχή, που το θεωρώ πολύ βασικό στη θεραπεία. Το ότι έρχεται μια στιγμή που πρέπει να παίρνουμε εμείς, μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και την επιλογή της ζωής μας. Γιατί αν δεν την πάρουμε εμείς, δεν θα την πάρει κανείς. Ναι, μπορούμε μια ζωή να γκρινιάζουμε για αυτά που μας συνέβησαν, αλλά δεν θα προχωρήσουμε έτσι. Οπότε είναι πολύ βασική προϋπόθεση να μπορέσω να πάρω την ευθύνη. Ότι, okay, έγιναν αυτά, ήταν πολύ άσχημα. Τώρα προχωράω. Πονάω, να παραδεχτώ όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί τον αρνούμε και τα δύσκολα συναισθήματα, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση σύγχρονη λίγο. Μόνο τα θετικά, διώξτε τα αρνητικά. Το οποίο είναι καταστροφικό, δεν μας πάει πουθενά.
1: Εννοείται. Και εδώ μου δίνεις το ένασμα που έτσι ξεκίνησα. Και η ευτυχία δεν θέλει δουλειά, δεν θέλει μόνο. Δηλαδή, δεν θέλει και αυτή μια επιμονή, δεν θέλει να καταλάβουμε ότι είναι στιγμές, ότι δεν. Αυτό που ρώτησα στην αρχή, υπάρχει διάρκεια, μπορεί να είσαι συνέχεια ευτυχής.
2: Αν έχουμε και ένα τεράστιο θέμα του τι είναι ευτυχία εδώ, έτσι. Γιατί η ευτυχία είναι οι μικρές στιγμές, είναι μικρές στιγμές βαθιάς χαράς και σύνδεσης που μπορεί να βιώνουμε, αλλά συνδέεται και με μια βαθύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η ζωή έχει και δυσκολίες. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές, θα έρθουν φουρτούνες. Εμείς αυτό που έχουμε να φτιάξουμε είναι να φτιάξουμε το καράβι μας, αν φανταστούμε τον εαυτό μας έτσι. Γερό, ώστε να μπορεί να αντέχει και τις δύσκολες στιγμές, ώστε να μην κρεμίζεται και να μην βουλιάζει.
1: Να μην είναι χάρτινη βαρκούλα που τη γράφουμε με καλλιγραφικά γράμματα. Ελπίδα.
2: Ακριβώς και ταυτόχρονα.
1: Το χάρτινο καραβάκι, ελπίδα.
2: Και ταυτόχρονα να έχουμε την πηξίδα μας. Να αντέχουμε την πηξίδα μας, να ξέρουμε που πάμε και να είμαστε έτοιμοι να την αλλάξουμε. Να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας.
1: Με το σώμα, με αυτό που είπαμε.
2: Το σώμα και στο εδώ και τώρα, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος να πούμε. Η ενσυνειδητότητα, το κομμάτι του να είμαστε σε επαφή με το εδώ και τώρα είναι τρομερά βασικό σε όλο αυτό. Mm. Γιατί είχα πει ότι θέλω αυτό, όμως έρχεται το αύριο, ακόμα θέλω να κάνω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξω αυτό το χώρο, ώστε να μπορώ να τσεκάρω στην καθημερινότητα αν όντως πηγαίνω εκεί που θέλω να πάω και σήμερα.
1: Και γιατί έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους, έχει συμβεί και σε μένα, εκεί που πάνε όλα καλά. Πάνε καλά και στη δουλειά, πάνε καλά και στις σχέσεις. Τις λίγες φορές που όλα κάπως ευθυγραμμίζονται, δεν σε ζαλίζουν και οι γονείς σου. Είδες στους γονείς, πάει πάντα το σε ζαλίζουν. Κάπως οι φίλοι είναι καλά και εκείνοι. Και αρχίζεις εσένα να σε τρώει και να λες να δεις που κάτι θα αλλάξει. Θα δεις που στην επόμενη στροφή κάτι θα γίνει. Και κάτι γίνεται, γιατί είναι σαν να μην μπορείς να αντέξεις που όλα σου πάνε καλά. Σαν να μην έχουμε μάθει.
2: Τη χαρά.
1: Τη χαρά. Ίσως επειδή προερχόμαστε οι περισσότεροι από αμφιθυμικές μητέρες, κάνω τον εγώ την ψυχοθεραπεύτρια, και δεν υπήρχε σταθερότητα στη χαρά. Γιατί μια μητέρα, όσο και να σε λατρεύει, κάποια στιγμή την πνίγει το βρέφος, την κουράζει, την αγανακτεί. Ίσως επειδή όλα αυτά τα συναισθήματα εκείνη δεν τα δέχτηκε και στα πέρασε μέσα από την αμφιθυμία. Και στη χαρά να είμαστε αμφίθυμοι. Δηλαδή, μα τι γίνεται. Δεν έχω ξαναδεί τη ζωή μου τόσο βολεμένη. Πω κάτι θα γίνει. Οπότε το δημιουργώ αυτό το κάτι εγώ. Με μικρές κινήσεις που δεν καταλαβαίνω, με μικρές εσωτερικές μετατοπίσεις, ώστε να πω «Να το έγινε».
2: Σίγουρα επηρεάζουμε τα πράγματα. Αν περιμένω ότι κάτι θα πάει στραβά, είναι πιθανό να κάνω και εγώ πράγματα ασυναίσθητα και να οδηγήσω να πάνε στραβά τα πράγματα. Όμως είναι και πολύ βασικό ένα άλλο κομμάτι για να το αποφύγω. Ότι στη ζωή θα συμβούν και στραβά. Το ξέρουμε. Κανείς άνθρωπος που ζει συνειδητά, νομίζω, δεν μπορεί να έχει την ψευδαίσθηση ότι στη ζωή πάντα θα πηγαίνουν όλα καλά. Δεν συμβαίνει ποτέ έτσι. Αλλά όσο είμαστε περισσότερο σε επαφή.
1: Και το καράβι που πες, όσο πιο γερό, όσο πιο πολύ έχω, γυρνάω στις παλιές εμπειρίες μου και βλέπω που τα κατάφερα. Γιατί και η ζωή είναι μια εμπειρία επίκτητη, μαθαίνετε.
2: Και μπαίνει και ένας πολύ μεγάλος παράγοντας εκεί που θεωρώ, που είναι η ευγνωμοσύνη. Όσο περισσότερο λοιπόν είμαι ευγνώμων, ζω τη χαρά και την εκτιμώ και είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω, τόσο περισσότερο μπορώ να αναγνωρίσω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και μια άλλη στιγμή στη ζωή που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
2: Και θα μπορώ να ήταν...
1: μια περίοδο τέλος πάντων τη ζωή μου. Που θα περάσει και αυτή.
2: Αλλά ξαναέρχομαι ότι το νόημα για μένα έχει ένα πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη ουσία εκεί. Αυτό είναι που θα μπορέσει να με βγάλει. Ξέρεις, έχει ο Φράγκλιν μια πολύ ωραία εξίσωση που λέει απελπισία ίσον πόνος μείον νόημα.
1: Μα ωραίο, αρέσει.
2: Ότι εκεί μπαίνουμε στην απελπισία λοιπόν όταν δεν βρίσκουμε νόημα ακόμα και στον πόνο.
1: Ωραία εξίσωση.
2: Γιατί και στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή μας οι οποίες έχουν πάρα πολύ ουσία. Έτσι δεν είναι. Το νόημα δεν είναι κάτι που
1: ακόμα
2: το...
1: Ακόμα και ένας θάνατος ενός αγαπημένου πολύ προσώπου, κάτι και αυτό στο τέλος θα μας διδάξει.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Κάτι να το δούμε έτσι.
2: Και αυτές οι εμπειρίες είναι που μας οδηγούν στη ζωή και θέλουμε και μας οθούν να πάμε παραπέρα. Πόσα μεγάλα πράγματα έχουν γίνει μέσα από μεγάλο πόνο και έχουν γεννηθεί.
1: Ναι, και είναι και αυτό που είπε στην αρχή, να μπορούμε να δεχτούμε και να αγκαλιάσουμε το πόνο μας. Νομίζω στο Call Me By Your Name, σε αυτήν την ωραία ταινία, την Ιταλική, που θρηνεί ο μικρός για τον έρωτα που έχασε και του λέει ο μπαμπάς του, που είναι και ψυχοθεραπευτής στη ταινία, μην το διώχνεις αυτό το συναίσθημα για να ήρθε, αγκάλιασέ το. Σημαίνει ότι αγάπησε, σημαίνει ότι ένιωσες. Αγκάλιασε το πόνο σου. Πάει να πει ότι ήσουν ζωντανός. Να επιτρέπουμε και στα παιδιά μας να τα βλέπουμε να κλαίνε, να σπάνε, να ξανακολλάνε. Πρέπει να μπορούμε να τους επιτρέψουμε το ράγισμα. Είναι σαν να τα σπρώχνουμε όλα τα συναισθήματα μακριά και να λέμε στους άλλους ιστερικά γελάστε, να είστε χαρούμενοι. Δεν μπορούμε.
2: Ισχύει. Ισχύει και όσο δεν βιώνουμε και τα δύσκολα συναισθήματα, δεν μπορούμε να βιώσουμε ούτε τα χαρούμενα συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό και στην εποχή που ζούμε, δε, που είναι μια εποχή που υπάρχει και πάρα πολύ αυτό που λέμε το υπαρξιακό κενό. Οι άνθρωποι ζουν στον αυτόματο πολλές φορές. Η κοινωνία το ενισχύει. Το ενισχύει ότι ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε πίσω από μια οθόνη τις περισσότερες ώρες της μέρας. Υπάρχει μια αποξένωση. Υπάρχει άγχος. Οπότε οι άνθρωποι πιο δύσκολα συνδέονται με τον εαυτό τους.
1: Και με τους άλλους φυσικά.
2: Και με τους άλλους φυσικά, γιατί συνδέονται σε ένα τελείως επίπεδο.
1: Και τέλος όλη αυτή η εποχή New Age με όλα αυτά τα εγχειρίδια ευτυχίας, χαράς, τους coach που βγάζουν, κάνουν κουβέντες, συζητήσεις. Πιστεύεις βοηθάνε όλα αυτά να πάρω, ας πούμε, τη Louise Hay, η δύναμη κρύβεται μέσα σου. Θα βρω κάτι.
2: Ναι, θα βρεις. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι πίσω από τέτοια. Όχι όλοι. Αλλά υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι και πολλά χρόνια, έχουν γράψει βιβλία πολύ σημαντικά και ωραία. Θέλει σίγουρα στην εποχή που ζούμε όμως, επειδή αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πάντα για την ακυρότητα όλων αυτών που διαβάζουμε, θέλει λίγο ψάξουμε παραπάνω.
1: Αλλά όντως υπάρχουν αυτά τα εγχειρίδια αυτοβελτίωσης που μπορεί έστω και πρόσχερα να μας αλλάξουν λίγο την οπτική γωνία.
2: Την οπτική γωνία.
1: Όχι τις αλλαγές εσωτερικές που θα μας κάνει τις μετατοπίσεις της ψυχοθεραπείας, αλλά έστω όταν πνιγόμαστε να πιάσουμε ένα σωσίβιο.
2: Αυτό που είναι πολύ χρήσιμο είναι ότι μπορεί να πάρουμε κάποιες ιδέες, μπορεί κάτι να μας θυμίσει, κάτι να μας τσιγκλίσει, κάτι και να μας δώσει ένα έναυσμα να το ψάξουμε παραπάνω. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που μπορούμε να κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα αυτά, κάτι το ότι σε τρεις μέρες αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, όλο αυτό, αυτά λίγο δεν γίνονται τόσο γρήγορα. Θέλουν μια βαθύτερη δουλειά. Αλλά ο κόσμος είναι πολύ ωραίο που τα ψάχνει παρόλα αυτά. Που ψάχνει, διαβάζει. Είναι πολύ ωραίο που έχει στρέψει, να στρέφει το ενδιαφέρον προς το
1: προς
2: να καταλάβει.
1: Το καλό,
2: βέβαια,
1: προς την χαρά
2: που το να θέλει να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Το πώς θα το κάνει κανείς, σίγουρα υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
1: Εντάξει, βέβαια ο πολυανισμός πάντα είναι επικίνδυνος να βλέπει παντού χαρά. Αλλά ναι, αν στρέφει την προσοχή στο καλό και έχει και μια επαφή για το τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή του.
2: Απαραίτητο.
1: Τότε είναι ένας άνθρωπος που είναι το σκαρί, πως λες και εσύ, στο καράβι του γερό.
2: Είναι απαραίτητο.
1: Και με το γερό καράβι και το σκαρί και όλα αυτά τα δώρα που μας παίρνει και η ψυχοθεραπεία, να σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη χρήσιμη κουβέντα και ελπίζω και εσείς να βρήκατε κάτι καλό μέσα σε αυτή για να βρείτε το εσωτερικό μονοπάτι που, όπως είπαμε, δεν είναι ένα, μπορεί να είναι πολλά. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Είμαι η Τζούλε Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα με την Ιάνθη Σταυροπούλου, διδάκτορ ψυχολογίας, συζητήσαμε για το νόημα της ζωής, για το υπαρξιακό μονοπάτι και για τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή και μας κάνουν να είμαστε πιο συνειδητοί και πιο κοντά στον αυτοσκοπό μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Lifeo. και θα τρελαθεί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αύριο Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλίου χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνεται αρκετές ζωνώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, Σίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως για παράδειγμα ψίδα. Ο κ. Βρουλής σε δηλώσεις του στην αλήθεια ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείως στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε, είναι ότι έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό έχει υποβάλει αίτημα συζήτησης η Λαϊκή Συσπήρωση. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις χθες μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την ημέρα αυτή, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιούς, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής, δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του στο χειμώνα του 2025 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με στόχο την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η Μεντιτέρα Μαστίχα Σοπ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο travel trade, ενισχύοντας την παρουσία της σε κομβικά σημεία σε αεροδρόμια στην Ελλάδα. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα γωνιές Μαστίχα Σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο και Ρόδου, καθώς και στους κήπους Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών υπάρχει παρουσία τόσο στη ζώνη εκτός Σέγγεν όσο και στη ζώνη εντός Σέγγεν. Παρουσία Μαστίχα Σοπ υπάρχει επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω Shopping in Shop Concept. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο οκτέο Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το μέτρο αν θα αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή θα περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως είπε, το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ.
Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης Τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται σήμερα στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο, μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και στις 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθείτε» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα «Η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας». Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα» στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να

η συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα γάλματα πενθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χ. Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Κατζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλιχού, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο με 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανα το 2-0 στις νίκες. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Φουντούλης 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο αγώνα για τον μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Εθνικός με τη Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 2 γκολ, νίκησε στον Πειραιά με 17 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά. Στον πρώτο αγώνα η Γλυφάδα είχε νικήσει με 9-5. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Οι νεαροί πολίστες του ναυτικού μελουχίου Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισεντζής κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολόγησης σε εθνικής παίδων που θα γίνουν αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Την Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της εθνικής, θα λάβουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπριλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Σήμερα με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου το Final Four του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων. Στις 7 σήμερα το απόγευμα ο ΦΟΒ θα παίξει με τον Πυρσό. Ο τελικός μεταξύ των δύο νικητών θα διεξαχθεί την Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα και την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο και η τελική φάση του τοπικού του πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων. Σήμερα σε 9 το βράδυ στον ημιτελικό ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πυρσού Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο νικητής του ημιτελικού θα παίξει με τον Αιγαία στον τελικό της διοργάνωσης.
Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου K16, αφού στον τελικό νίκησε τον

0: Ολυμπιακό Χίου Κλασικό με 2-1. Την τρίτη θέση πήρε ο Πανιώνιος Βαρβασιακός που στον μικρό τελικό νίκησε με 4-1 την κοινή ομάδα Ηρακλή Ομήρου Άτλαντα. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14 Λέων, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1-0-9 και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1-1-5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1465, μαρτυρεί στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια μετά την άλωση ο 27χρονος χιώτης Ανδρέας Αργέντης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε σε νέο μάρτυρα. Ναός αφιερωμένος στο όνομά του υπάρχει στην ενορία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου. Ακολουθία του συνέταξε ο χείος ιεροδιδάσκαλος Μάρκος Βασιλάκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1689, αναφορά στην ιστορία της Χίου του Γεωργίου Ζολώτα για μεγάλη επιδημία πανόλη σύμφωνα και με χειρόγραφο που βρέθηκε σε κελί στη Μονή Ρουχουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1956, πέφτει τη νύχτα στα Σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευμένος υποσμηναγός Παμουτζάκης Τουράν, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντελήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάλειψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμηναγός πνίγηκε στη θάλασσα. Ο πιλότος σε περιβόλησε στα Σπηλάδια όπου και διεσώθη, ενώ το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή στη θέση Λάκα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθετήτω. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η περίοδος από το Τριώδιο στην Ανάσταση και την Πεντηκοστή, συνολικά 17 εβδομάδες, είναι η μεγαλειωδέστερη περίοδος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην πορεία της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνες. Γνωρίζουμε τις εμφανίσεις της θεότητας από την αρχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα και το πώς αυτή δρά σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την αυγή της δημιουργίας μέχρι τη γέννηση του Χριστού έχουμε έντονη την εμφάνιση του Θεού Πατέρα και την αχνή εμφάνιση των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Από τη γέννηση του Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή έχουμε έντονη την εμφάνιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού Υιού, Ιησού Χριστού. Από δε την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα έχουμε έντονη την εμφάνιση του τρίτου προσώπου του Θεού, Αγίου Πνεύματος, που πλέον μας καθοδηγεί στην πνευματική μας πορεία και μας αποκαλύπτει στον βαθμό που μπορούμε τα άλλα δύο πρόσωπα και μας δείχνει τον ορθόδοξο δρόμο. Για να φτάσουμε όμως μέχρι το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας προσεκτικά μας καθοδηγεί, αρχίζοντας από την κάθαρση της καρδιάς μας, από την ρήπανση των αμαρτημάτων, και η κάθαρση αυτή είναι το βασικό στοιχείο για την υποδοχή του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και μέσω του κορυφαίου γεγονότος της Αναστάσεως μας οδηγεί στην τελική αποδοχή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Για να κάνουμε μια αναδρομή από το Τριώδιο μέχρι την Ανάσταση και από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή, αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή έχοντας προσκεκλημένο τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο, πατέρα Ιωάννη Τσιμούνη, Ιωάννη Κατσούνη, συγγνώμη.
2: Και δεν είμαι πρωτοπρεσβύτερο.
1: Όχι. Τον πατέρα λοιπόν Ιωάννη Κατσούνη, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως των Κουκαριών, για να μιλήσουμε για τα γεγονότα από το Τριώδιο που τον είχαμε ξανακαλέσει σε εκπομπή μας και μιλήσαμε μαζί, μέχρι την Ανάσταση και από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή. Καλώς ορίσατε, πατέρα Ιωάννη. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω μας ενδιαφέρει όλους και εμάς και τους ακροατές, τηλεθεατές μας, και είχατε την καλοσύνη να αποδεχτείτε την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε στη φιλόξενη εκπομπή σας. Ευχαριστώ και εγώ εκ βάθους καρδιάς που και πάλι την ταπεινότητά μου καλέσατε έτσι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάποια θέματα που αφορούν όλους μας και θέλω να πιστεύω και το πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Πρωτίστως όμως να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την δεύτερη ευκαιρία μέσα σε αυτή την ευλογημένη χαρμόσυνη περίοδο που διανύουμε του Πεντηκοσταρίου να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την πνευματική μας ωφέλεια και να τον ευχαριστήσουμε που μας αξιώνει και πάλι εν πνεύματι αγάπης, υγιής, να μπορέσουμε έτσι να συναντηθούμε στην όμορφη φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Μάλιστα. Σε προηγούμενη εκπομπή λοιπόν είχαμε κάνει μια αρχή έτσι. Θυμάμαι ότι αναλύσαμε διεξοδικά το στάδιο των αρετών όταν είχε ανοίξει το Τριώδιο και μιλήσαμε για τις αρετές που πρέπει να έχει ο χριστιανός για να φτάσει νικητής στον πνευματικό αγώνα που διήνυσε τότε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει, μάλλον είχαμε κλείσει έτσι αυτή την όμορφη ανάλυση μας στην περίοδο του Τριωδίου, λέγοντας ότι, αν θυμάμαι και εγώ καλά, το στάδιο των αρετών είναι ένα πέλαγος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στο οποίο πέλαγος μας οδηγεί, αν θέλουμε να κοπηλατήσουμε σε αυτό το στάδιο των αρετών, σε αυτό το πέλαγος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας οδηγεί στην Μεγάλη Εβδομάδα, στο λιμάνι, στο οποίο λιμάνι θα έχουμε μία συνάντηση, που είναι και το ζητούμενο σε κάθε εορτή μας, τη συνάντηση με τον Αναστάντα Χριστό. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, μας αξίωσε αγωνιστές, κοπηλάτες σε αυτό το ταξίδι του πελάγους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να φτάσουμε, και θέλω να πιστεύω ότι ο κάθενας από μας, κληρικός ή λαϊκός, έκανε την απολογία του κατά πόσο πραγματικά το βράδυ της Αναστάσεως συναντήθηκε με τον Αναστημένο Χριστό μας, ούτως ώστε με τη χάρη Του, με το φως Του, να μας οδηγήσει και στο επόμενο στάδιο αρετών, θα έλεγα, μέσα σε χαρμόσυνη περίοδο, μέχρι και την μέρα της Πεντηκοστής, την οποία εορτάζουμε στο Διενεκές. Διότι, όπως θα πούμε και παρακάτω, η εορτή της Πεντηκοστής για μας τους Ορθοδόξους δεν ήταν ένα ιστορικό γεγονός, είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και παίρνει σάρκα, θα λέγαμε, και οστά καθημερινά μέσα στην Εκκλησία μας. Η Πεντηκοστή ως ιστορικό γεγονός έγινε τότε, αλλά για μας, βάσει της πίστεώς μας, συνεχίζεται για κάθε μέρα της ζωής μας μέχρι...
1: Μάλιστα. Πράγματι, θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι το Τριώδιο αποτελεί, έτσι οριοθετεί, θα έλεγα, την περίοδο κάθαρσης της ψυχής, αλλά και του σώματος ίσως.
2: Οπωσδήποτε. Είναι μια εκκλησιαστική περίοδος που καλούμαστε να αποβάλουμε τα πάθη μας, να πολεμήσουμε. Αν δεν μπορέσουμε παντελώς να τα αποβάλουμε, καλούμαστε να πολεμήσουμε αυτά τα πάθη, και πολεμώ αυτά τα πάθη σημαίνει να προσπαθώ να τα μειώνω, να τα εξαλείφω με τη βοήθεια βέβαια του Θεού, και σιγά σιγά να επέρχεται και η κάθαρση τόσο του πνεύματος, τόσο και του σώματος, ούτως ώστε και καθαρμένη ψυχή και διανοία να πλησιάσουμε.
1: Επιβεβαιώνεται άραγε αυτό που λέγεται ότι η Εκκλησία αποτελεί ένα νοσοκομείο ψυχών αλλά και σωμάτων.
2: Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να τη θεωρούμε την Εκκλησία μας ως ένα πνευματικό θεραπευτήριο που με την χάρη του Θεού πρωτίστως, με την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, των στυλοβατών της πίστεως μας και με την διάθεση τη δική μας, να εισερχόμαστε μέσα, είτε αυτό λέγεται λειτουργική ζωή ως εκκλησιαζόμενοι σε κάποια ακολουθία της Εκκλησίας μας, αλλά είτε και εισερχόμενοι σε ένα πνευματικό στάδιο στην κατοίκον Εκκλησία, γιατί και αυτό είναι στάδιο και χώρος καθάρισης, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εννοείται καθαρά τον οίκο του Θεού, τον ναό του Θεού. Εκεί λοιπόν είναι πνευματικό θεραπευτήριο, και αλίμον αν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι υγιής πνευματικά ο κάθε ένας από εμάς, ανεξαρτήτου επίπεδου, όλοι είμαστε νοσούντες πνευματικά, έτσι. Οπότε πρέπει να μπαίνουμε με αυτή τη λογική στην Εκκλησία και να ρουφάμε τα φάρμακα εκείνα τα οποία
1: ακριβώς
2: μας χαρίζει
1: ακριβώς
2: ο Χριστός μας δια του σώματος του, της Εκκλησίας του, και να θεραπευόμαστε.
1: Και είχαμε μιλήσει για αυτά τα φάρμακα, για την νηστεία, έτσι.
2: Νηστεία,
1: την μετάνοια,
2: προσευχή,
1: την προσευχή,
2: μετάνοια, εγκράτεια,
1: ελεημοσύνη,
2: τα πάντα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Για όλα
1: και έτσι λοιπόν ο πιστός, καθαρμένος από την βρωμιά, θα έλεγα, των αμαρτημάτων του, προχώρησε προς την εβδομάδα του Θείου Πάθους, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και πολύ σύντομα έτσι να αναφερθούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα.
2: Εκεί λοιπόν μας εισαγάγει στην πραγματική στάση μας, πώς θα βιώσουμε τα γεγονότα τα μεγάλα και θαυμαστά της Μεγάλης Εβδομάδας, μας το δίνει από τον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας που τον ακούμε την Κυριακή τον Βάιο το βράδυ, με δύο πράγματα θα έτσι να επισημάνουμε. Δεύτε λέει, ελάτε, λέει ο Ιμνοδός, να συμπορευθούμε και να συσταυρωθούμε με τον Χριστό.
1: Μάλιστα.
2: Συμπορευθόμεν έτσι και συσταυρωθόμεν. Αυτά πιστεύω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι, θα έλεγα, το μυστικό. Τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας πρέπει να τα ζήσουμε, όχι επιδερμικά, επιφανειακά, λατρευτικά ως φολκλωρικά γεγονότα μέσα στο ναό, αλλά μαζί με τα βήματα του Χριστού, σταδιακά, μέρα με τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να συμπορευθούμε, καταθέτοντας και εμείς τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας και να φτάσουμε την Μεγάλη Παρασκευή να σταυρώσουμε τον παλιό κακό μας εαυτό, τον πεπτοκότα μας εαυτό και αφού τον σταυρώσουμε, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να δούμε τον εσταυρωμένο και να λυπηθούμε, να κλάψουμε, να τρέξει έτσι ένα δάκρυ από τα μάτια μας, που αυτό είναι τι, μια συμπάθεια. Δεν είναι αυτό. Πρέπει στο πρόσωπο του Χριστού, και εφόσον ο Χριστός για μας εσταυρώθηκε, για τα δικά μου λάθη, για τις δικές μου αμαρτίες, για τις δικές μου πτώσεις, για τον δικό μου κακό παλιό εαυτό, αυτό τον εαυτό μου να δω επάνω στο σταυρό και μέσα από την χάρη που έτρεξε από πάνω από τον σταυρό, να φτάσω και καθαρμένος, καθαρισμένος από το αίμα του Σωτήρα μου, να φτάσω κι εγώ λοιπόν στην προσωπική μου Ανάσταση μαζί με τον Αναστάντα Θεό μου.
1: Και να αναφωνήσω σαν τον άσωτο της παραβολής, Αναστάς πορεύσαμε προς τον Πατέρα μου.
2: Αυτή είναι η σημασία των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας. Δεν είναι όλος ο κατανυκτικός διάκοσμος των εκκλησιών, το οποίο πολλές φορές για μας τους ανθρώπους είναι ζητούμενο και πολλές φορές δυστυχώς και για μας τους κληρικούς είναι ζητούμενο. Να έχουμε έναν όμορφο διάκοσμο, πένθυμο ή χαρμόσυνο το βράδυ της Αναστάσεως, αλλά που δεν περνάμε και εμείς μέσα από τη συσταύρωση και τη συμπόρευση στο Γολγοθά και κατ' επέκταση μετά και στην Ανάσταση.
1: Μάλιστα.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέ τον οπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο εδεσιμολογιότατος πατέρας Ιωάννης Κατσούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καριών. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ανάσταση στην Πεντηκοστή».
1: Επειδή αναφερθήκατε στη Μεγάλη Παρασκευή, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια έτσι για το μήνυμα του Σταυρού.
2: Το μήνυμα του Σταυρού.
1: Τη σταυρώσεως του Σωτήρος Χριστού.
2: Πιστεύω, νομίζω ότι εκείνο που συντελέστηκε πάνω στον Σταυρό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και συντελέστηκε η σωτηρία του ανθρώπου γιατί επάνω στον Σταυρό, με τον Σταυρό του Θεού μας, με τον Σταυρό του Χριστού μας και κατ' επέκταση μετά και με την Ανάστασή του, αλλά κυρίως με το μυστήριο του Σταυρού, συντελέστηκε η νίκη κατά των δύο μεγάλων εχθρών της ανθρωπότητος, ναι, η οποία σφραγίστηκε, θα μπορούμε να πούμε, και με την Ανάσταση μετά του Χριστού. Στην δόξα του Θεού, που η δόξα του Θεού έγινε, πήρε σάρκα θα λέγαμε και οστά, επάνω στον Τίμιο Σταυρό, επιτελέστηκε η δική μας σωτηρία και ετελείωσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.
1: Μάλιστα. Ήταν και ένα μήνυμα, αποτελεί τέλος πάντων ένα μήνυμα, ότι δεν είμαι ποτέ μόνος. Έχω ένα σύντροφο και αυτός ο σύντροφος δεν είναι ένας άνθρωπος, ένας αληθινός άνθρωπος όπως εγώ, αλλά είναι ένας Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε για μένα και σήκωσε και εκείνος το σταυρό του, άρα και εγώ πρέπει να υπομένω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι ο ημνοδός λέει συμπόρευση, σημαίνει όταν η λέξη και από μόνη της ετυμολογικά σημαίνει ότι είμαι μαζί με καμεσί, εγώ και κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν σε αυτή την πορεία προς τον προσωπικό μου Γολγοθά, ποιον έχω μαζί μου? Έχω τον Θεό μου, έχω τον πλάστη μου, έχω τον δημιουργό μου, έχω αυτόν τον οποίον όταν εγώ δεν μπορώ ως άλλος Κυρηναίος και αν δεν το έχω καταλάβει, σηκώνει το σταυρό μου. Γι' αυτό και είναι πολλές φορές, νομίζω και αμάρτημα, να απελπιζόμαστε και να λέμε δεν έχω άνθρωπο να μου βοηθήσει. Έχουμε τον τέλειο άνθρωπο, τον τέλειο Θεό, τον Θεάνθρωπο Κύριε ημών Ιησού Χριστό. Δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και φτάνουμε στην Ανάσταση, έτσι, που ο ίδιος ο Θεός πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι δεν υπάρχει πια θάνατος, έτσι. Ακόμη και ο θάνατος γέμισε από το Θεό.
2: Ακριβώς, όπως προείπα, με την Ανάσταση του Χριστού, με την τριήμερο Ανάσταση του Θεού μας, νικήθηκαν δύο προαιώνιοι ή αιώνιοι, όχι προαιώνιοι, γιατί δεν υπήρχαν πρώτων αιώνων, υπήρχε μόνο ο Θεός μας. Αιώνιοι εχθροί του ανθρώπου. Ποιος? Ο θάνατος, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και η αμαρτία. Δύο αιώνιοι εχθροί, οι οποίοι πότε δημιουργήθηκαν. Και ποιος τους δημιούργησε, να το πούμε έτσι λίγο απλά, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Εμείς τους δημιουργήσαμε. Πώς και πότε? Με την πτώση του προπάτορός μας Αδάμ και της προμήτωρος Εύας μέσα στον Παράδεισο. Από τη στιγμή που επιλέξαμε την ανυπακοή, δημιουργήθηκαν δύο εχθροί με την ανυπακοή μας του ανθρώπου. Η αμαρτία. Γιατί το να παρακούσουμε το θέλημα του Θεού, να δείξουμε την ανυπακοή μας στον Θεό, δημιουργήσαμε την αμαρτία. Κάναμε το θέλημα το δικό μας, κάναμε το εγώ μας, οπότε γεννήθηκαν οι πτωτικές καταστάσεις όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και ολοκλήρου της φύσεως. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η αμαρτία, η οποία περνώντας μέρα με την μέρα επλήθυναν οι αμαρτίες, ήρθε η ντροπή, ήρθε ο φόβος, ήρθε η κακία, ήρθαν τα πάθη, το μίσος, ο εγωισμός.
1: Ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα,
2: από την Αδάμ και την Εύα, και εμείς κληρονόμοι, απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, τα κληρονομήσαμε λοιπόν όλα αυτά. Και ήρθε ως επιστέγασμα, θα λέγαμε, της δικής μας αμαρτίας, ήρθε και ο θάνατος. Αμαρτία λοιπόν και θάνατος, τους οποίους νίκησε ο Χριστός με την σταύρωσή του, σταυρώνοντας τον Θεό επάνω στον σταυρό. Οι άνθρωποι στην ουσία εσταύρωσαν αυτούς τους δύο αιώνιους εχθρούς. Βέβαια το θέλησε ο Θεός να αναλάβει αυτό το έργο. Σε αυτή την έσχατη απελπισία που έφτασε το ανθρώπινο γένος, δεν μπορούσε άνθρωπος να βοηθήσει, Δεν μπορούσε κατάσταση φυσική, παρόλο που την είχαν θεοποιήσει κάποια στιγμή άνθρωποι, τη φύση, δεν μπορούσαν να βρουν τη λύτρωση, και έτσι στο σχέδιο της σωτηρίας μας στην Αγία Τρίαδα μέσα έπρεπε να το αναλάβει ποιος. Κάποιος ο οποίος ήταν αναμάρτητος, δεν είχε γεύση αμαρτίας για να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, δεν είχε γεύση θανάτου, ήταν ο αθάνατος, ο ίδιος ο Θεός, και έτσι επάνω στο Σταυρό και με την Ανάστασή Του, σφραγίζοντάς το και με την Ανάστασή Του, κερδίθηκε ο θάνατος και η αμαρτία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια μπορεί να πεις κάποιος, μα πάτερ μου υπάρχει θάνατος, συνεχίζουμε να πεθαίνουμε. Ή πάτερ μου σήμερα έκανα μια αμαρτία. Εδώ πρέπει να πούμε όμως και εδώ τι γίνεται. Ο θάνατος πριν την Ανάσταση του Χριστού μας, κύριε Γιάννη, ήταν ο προορισμός μας. Εκεί ήταν το τέλος της ζωής μας. Ακόμα και οι επικούροι φιλόσοφοι τι έλεγαν, ό,τι φάμε, να το πω με απλά λόγια, ό,τι φάμε, ό,τι θα πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Ήτανε το τέλος της ζωής. Με την Ανάσταση όμως του Χριστού που νικήθηκε ο θάνατος, όποιος πιστεύει πραγματικά
1: σκοτάδι,
2: στον Χριστό, σκοτάδι, άβυσσος. Με την Ανάσταση όμως του Χριστού, με την κατάλυση του θανάτου, για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο θάνατος τι είναι? Είναι κίνηση και το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Από την ψεύτικη ζωή στην πραγματική ζωή, στην αιώνια ζωή, στην ατελεύθερη ζωή.
1: Και μήνυμα να μην φοβόμαστε το θάνατο. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μη δεις φοβείς το θάνατο, ηλευθέρωσε γάρι μας, ο του σωτήρου θάνατο.
2: Ακριβώς. Πρωτότοκος των νεκρών γένετων, άλλοι είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, άρα τι έχουμε να φοβόμαστε? Βέβαια να πιστεύουμε στον Χριστό, να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι το α, θα λέγαμε, και το ω, για να μπορέσουμε να πορευτούμε προς αυτό το συγκλονιστικό γεγονός του χωρισμού της ψυχής μας από το θανάτο. Αλλά είναι η κίνηση, το πέρασμα προς την αιώνια ζωή, άρα δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχουν δέσμα, γιατί με την Ανάσταση του Χριστού, όπως ψάλλουμε σε ένα αναστάσιμο δοξαστικό, εκκυλία σάδου ερίσατο ημάς, μας ελευθέρωσε από την κοιλιά του άδου. Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο. Λοιπόν, και βέβαια και η αμαρτία, και αυτή νικήθηκε. Πώς νικήθηκε? Απόρρια του Σταυρού. Εάν πιστεύουμε ότι μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού, ακριβώς, θυμίζω τι μας, τι μας φανερώνει ο ιερέας το σκοπό, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, τάδε, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνων. Εξαλείφθηκε και η αμαρτία. Και αν εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν νικήθηκε η αμαρτία, αλλά ότι εγώ δεν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, να μετανοώ, να πηγαίνω στην πνευματική εκεί κολυμβήθρα που λέγεται μετάνοια εξομολόγηση, να υπάρχει η άφεση των αμαρτιών μετά την μετάνοιά μου και να ξαναγίνομαι από λύκος πρόβατο, από κοράκι περιστέρι. Άρα λοιπόν λύθηκε, κατενικήθηκε ο εχθρός θάνατος και ο εχθρός αμαρτία με την Ανάσταση του Χριστού μας.
1: Και έτσι έχουμε το Πάσχα, που για μένα τους Εβραίους σημαίνει πέρασμα, έτσι, από την Ερυθρά, το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, και εμείς σαν χριστιανοί θεωρήσαμε το Πάσχα σαν πέρασμα από
2: τον θάνατο στην αμαρτία, από την αμαρτία στην αγιότητα, από τον θάνατο στην αιώνια ζωή. Και για μας πέρασμα είναι, αλλά ένα άλλο είδος πέρασματος, προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν και πάντοτε αυτό που λέει στο τροπάριο της 7ης οδής του Αναστάσιμου Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Γιορτάζουμε τον θάνατο του θανάτου. Άλλης βιωτής, σε μια άλλη βιωτή, σε μια άλλη ζωή μας καλεί ο Χριστός μας μετά την Ανάστασή του, την οποία μας προετοιμάζει και η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο του Πεντηκοσταρίου μέχρι την έλευση του Παρακλήτου και στο Διηνεκές εις αιώνα αιώνα.
1: Μάλιστα. Περνάμε λοιπόν από το Πάσχα τώρα να ξεκινήσουμε την πορεία μέχρι την Πεντηκοστή, με την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή του Θωμά. Μια σημαντική νομίζω μέρα για μας τους χριστιανούς. Είναι και αυτή μια απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε?
2: Βέβαια. Να θυμίσουμε έτσι στους τηλεθεατές μας ότι ο Θεός μας, που είναι Θεός ταπεινώσεως, Θεός συγκαταβάσεως, έκανε τα πάντα για να αποδείξει, θα λέγαμε, την Ανάστασή Του, όχι γιατί είχε ανάγκη εκείνος να αποδείξει το γεγονός ή να πείσει, αλλά θα έπρεπε να ικανοποιήσει το πλάσμα Του μέσα στην άκρατη συγκατάβασή Του, είτε την ολιγοπιστία, είτε την χλιαρή πίστη, είτε την απιστία των πλασμάτων Του, έκανε τα πάντα. Έτσι λοιπόν, την πρώτη Κυριακή, την Δευτέρα Κυριακή μετά το Πάσχα, εορτάζομαι το γεγονός της ταυτοποίησης, της πιστοποίησης σε ένα πλάσμα και για ένα πλάσμα και μόνο, γι' αυτό και το προβάλλει η Εκκλησία μας, έναν Απόστολό Του, ο οποίος αποδείχθηκε όχι άπιστος, αλλά όχι σταθερός στην πίστη. Ο οποίος βέβαια αποδείχθηκε μετά λιοντάρι της πίστεως. Και δεν ήταν άπιστος Θωμάς, όπως έτσι έχει, ή αναφέρεται στην υμνολογία ή έχει επικρατήσει. Και θα το δούμε πώς δηλαδή ο Απόστολος Θωμάς μετέβαλε αυτή του την ολιγοπιστία ή την μη σταθερή πίστη του σε ακράδαντη πίστη, που τον οδήγησε βέβαια και μέχρι το μαρτύριο στα βάθη της Ανατολής.
1: Μάλιστα. Τι έγινε εκείνη την ημέρα?
2: Νομίζω ότι είναι γνωστό έτσι από την Ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός μας την τέταρτη μέρα μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε στους μαθητές Του και κλεισμένον το θυρό. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, όπως πρέπει να τονίσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι και ο Χριστός μας και κλεισμένου του μνήματος αναστήθηκε. Γιατί εικονογραφείται σε κάποιες δυτικό επιρρεπείς, πώς να το πω, αγιογραφίες, ο Χριστός με αναστημένο το μνήμα. Δεν είναι σωστό αυτό. Και κλεισμένου του μνήματος, σφραγισμένου του μνήματος. Λοιπόν, σφραγισμένο των θυρών εισήλθε ο Χριστός μας, μπήκε μέσα στη χωρία των μαθητών που ήταν δια τον φόβο των Ιουδαίων κλεισμένοι, τους ειρήνευσε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τους χάρισε την ειρήνη Του, την προσωπική Του, θα λέγαμε, ειρήνη, και εμένα μυστηριακό, μυστικό τρόπο τους μετέδωσε την παρουσία Του. Τους εδραίωσε στο γεγονός της Αναστάσεως. Εκεί λοιπόν ο Θεός μας τους δίνει μία εξουσία, τους δίνει, θα λέγαμε, να το πω με πιο απλά λόγια, μία, όχι δόση, ένα κομμάτι χάριτος του Αγίου Πνεύματος, διότι φυσάει στο πρόσωπο των μαθητών, τους λέει λάβετε Πνεύμα Άγιον, άρα το παρόν Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή σκεπάζει έστω και χαμηλά τους μαθητές και τους δίνει μια εξουσία, η οποία εξουσία μας δείχνει και την θεμελίωση ενός μυστηρίου της Εκκλησίας μας, του μυστηρίου της μετανοίας, παύλα εξομολογήσεως, της αφέσεως των αμαρτιών. Αυτό είναι και μια απόδειξη σε αυτούς που λένε ότι πού το βρήκαμε ιερείς, οι αρχιερείς ιερείς να εξομολογούν. Να που το βρήκαμε από το θεοσύστατο μυστήριο της εξομολογήσεως από τον ίδιο τον Χριστό την τέταρτη μέρα της Αναστάσεως Του. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται, τους δίνει κάποιες οδηγίες, να μην αναφερθούμε σε αυτό επειδή μιλάμε για τον Απόστολο Θωμά, και ο Χριστός πάλι φεύγει από ανάμεσά τους με έναν τρόπο που εκείνος γνωρίζει και που μας πληροφορεί η περικοπή. Προφανώς οι μαθητές συναντήθηκαν με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος δεν ήταν εκεί, και στην αγγελία ότι είδαμε ωράκα με τον Κύριον, ο Απόστολος Θωμάς εκφράζει δυσπιστία, όχι απιστία, δυσπιστία. Φανερώνει δηλαδή την μη σταθερή του πίστη και ζήτησε να ικανοποιηθεί από τι, από τις αίσθησεις του, από την όρασή του και από την αφή του.
1: Μια ανθρώπινη έτσι αδυναμία.
2: Ανθρώπινη. Ήταν. Γι' αυτό και είπα ότι προηγουμένως ότι ο Θεός
1: ταπεινώθηκε κατά κάποιο
2: τρόπο. Ταπείνωσε ακριβώς και πιανού του δοξασμένου. Αφού έχει δοξαστεί και ο Θεός Ιησούς Χριστός και ο τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός δοξασμένος, αναστημένος, και πάλι ταπεινώνεται για χάρη ενός και μόνο ανθρώπου, ενός μαθητή Του. Μάλιστα. Και κατεβαίνει μετά από 8 ημέρες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παρουσιάζεται και πάλι και κλεισμένο των θυρών, γι' αυτό είπα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, πάλι μέσα στην χωρία των 11 τώρα πια μαθητών. Προηγουμένως ήταν 10.
1: Να πούμε γιατί σε 8 μέρες και όχι αμέσως.
2: Εδώ είναι ένα εύλογο ερώτημα, ίσως κάποιου ανθρώπου που μελετάει, δεν απλά κάνει ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός μας, να επιλέξει να αργήσει,
1: να πείσει να περάσει,
2: να περάσει ένα διάστημα, 8 ημερών. Γιατί? Ερμηνεύουν λοιπόν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας Και εδώ θα πρέπει να αναφερθώ, διότι όχι η συνείδηση, αλλά αυτό διατάσσει η Εκκλησία να μνημονεύσουμε τον Άγιο Νικόλαο τον Ντελιμίροβιτς, τον νέο Χρυσόστομο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Σερβικής Εκκλησίας, της Καθολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας. Διάβασα και εγώ το πόνημά του, είχα αυτή την απορία και έψαξα και βρήκα. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ο Ντελιμίροβιτς ότι πρώτον λέει, επέλεξε ακριβώς μετά από 8 μέρες, για να αναφέρουμε 5-6 σημαντικούς λόγους. Πρώτον, παράδειγμα, για να είναι ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες. Να ήταν ακριβώς οι ίδιες οι μέρες. Γι' αυτό και μπήκε πάλι και κλεισμένο των θυρών κτλ. Δεύτερον, λέει, για να αυξήσει την απιστία του Θωμά. Σίγουρα θα του το είχα πει τις προηγούμενες μέρες και θα έλεγε ο Απόστολος Θωμάς, μα ακόμα να μου παρουσιαστεί και εμένα να πιστέψω, να το πω έτσι με απλά λόγια.
1: Ακόμα.
2: Ένας άλλος λόγος για να αυξήσει την καρτερία και την προσευχή των μαθητών που τον είχαν ήδη δει, για να φανερωθεί, για να φανερωθεί η αλήθεια των λεγόμενων τους.
1: Να κάνουν υπομονή και να περιμένουν,
2: να περιμένουν την ώρα που ο Θεός θέλει να φανερωθεί. Αυτό είναι και για μας καμιά φορά που περιμένουμε κάτι στην προσευχή. Μα Θεέ μου, γιατί,
1: και αδειμονούμε
2: γιατί δεν μου κάνεις το χατήρι. Και σου λέει ο Θεός, περίμενε, ξέρω εγώ πότε θα σου κάνω το χατήρι να το πέσω. Ύστερα, για να αποδείξει στους μαθητές ότι η επιβεβαίωση της Αναστάσεως δεν θα ήταν έργο δικό τους, αλλά θα ήταν έργο του Χριστού. Όταν Εκείνος τους δώσει τη δύναμη, θα μπορέσει να πιστοποιηθεί η Ανάσταση στον οποιοδήποτε. Και ερμηνεύει και ο Άγιος μας έναν άλλο λόγο, ο οποίος οφείλω να πω ότι με συντάραξε. Λέει ότι ίσως, δεν είναι και τόσο βέβαιος ο Άγιος Νικόλαος, ότι ο αριθμός 8 συμβολίζει και την 8η ημέρα της δημιουργίας, η μέρα κατά την οποία ζούμε εμείς, να το πω έτσι λίγο να το καταλάβουμε όλοι, τις ημέρες της απιστίας, τις ημέρες της ολιγοπιστίας, τις ημέρες που ο Θεός θέλουμε να μας φανερωθεί με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, να επαληθεύσουν την Ανάστασή Του οι δικές μας αισθήσεις. Πολλοί λένε, αν δεν δω δεν πιστεύω, αν δεν ακουμπήσω δεν μυρίζω. Πάμε για παράδειγμα στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου και χτυπάμε για να δούμε τι θα ακούσουμε. Μα ο Θεός δεν θέλει να τον προσεγγίσουμε έτσι. Ίσως λοιπόν ο Θεός θέλει να συμβολήσει μέσα αυτή την ημέρα της 8ης ημέρας παρουσιάσεώς του ότι hey, για δείτε μήπως και εσείς ζείτε κάτω από την ολιγοπιστία. Μήπως ζείτε και εσείς με ασθενή πίστη, και να συνταραχθούμε, να συνέλθουμε, και φυσικά όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη να τον αναγνωρίσουμε πραγματικά.
1: Εμφανίζεται λοιπόν.
2: Και εμφανίζεται. Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Βλέπει ο Απόστολος Θωμάς και αναφωνεί τι. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αν προσέξουμε, κύριε Γιάννη, το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι ακούμπησε τον Χριστό. Και μόνον η παρουσία του Χριστού ήταν ικανή να του μεταδώσει τι. Μάλλον να του αυξήσει την πίστη του. Να του εδραιώσει την πίστη του. Να του δώσει ό,τι είχε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, να το πω έτσι, στους υπόλοιπους μαθητές. Γιατί αν διαβάσουμε το βίο του Αγίου Θωμά, λέει ότι και θαυματουργούσε, δεν τον ακούσαμε τον Χριστό στην Ευαγγελική περικοπή να λέει ότι του είπε λάβε πνεύμα Άγιον, τίποτα. Η παρουσία του ήταν ικανή να του μεταδώσει όλες τις χάρες εκείνες οι οποίες είχε δώσει. Και τον έκανε λιοντάρι στην πίστη του, και τον οδήγησε στα βάθη της Περσίας και μαρτύρησε για την Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα. Για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονόσοι, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η δημοτική κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν το μέτρο αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λυκό. Αύριο Σάββατο, 9 το πρωί, στα Ματία Μαυρίκου, μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή Κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέος σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδο εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής με το εξής πρόγραμμα. 9. Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11. Στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα Χιώτικες Φωνές και Χιώτικες Εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις

0: Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο εδεσιμολογιότατος πατέρας Ιωάννης Κατσούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καριών. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ανάσταση στην Πεντηκοστή».
1: Η επόμενη Κυριακή είναι μια Κυριακή με πάρα πολλά μηνύματα και με μια μεγάλη ευαγγελική περικοπή. Της Κυριακής της Αμαρίπνος.
2: Η πέμπτη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, της Αμαρίπνος. Εδώ μπορούμε να μιλάμε εκπομπές και εκπομπές. Τι να πρωτοπεί κανείς για τα μηνύματα, τα θεολογικά μηνύματα που φανερώνονται μέσα από έναν διάλογο μίας ψυχής και που αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς αυτή την ψυχή της Σαμαρίτιδος ίσως την κουβαλάμε όλοι μας και πρώτος εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα αμαρτωλό άνθρωπο, μία αμαρτωλή γυναίκα να μας συζητάει με τον Θεό που δεν το γνωρίζει. Και από αυτήν την αμαρτωλή γυναίκα ο Χριστός μας ζητάει κάτι. Ζητάει να πιει νερό. «Δώσ' μη πιήν», λέει. Θα πει εύκολα κάποιος. Ο Χριστός ήταν, όπως μας λέει και ο Ευαγγελιστής, μεσημέρι, κουρασμένος από την πεζοπορία, ζήτησε να πιει νερό. Δεκτό. Και αυτό είναι μία από τις ερμηνείες. Αλλά είναι η πρώτη. Είναι του πρώτου δημοτικού, θα λέγαμε. Εμείς είμαστε προορισμένοι για τα πανεπιστήμια της πνευματικής αναβάσεως. Εκεί λοιπόν ο Χριστός ζητάει νερό. Και σαν υλικό, να το πούμε, ζητάει ποιος? Αυτός που εξουσιάζει τα πάντα, τον ουρανό εν εφέλες, ζητάει από το πλάσμα του να του δώσει ένα ποτήρι νερό. Καλώς και το ζητάει. Αλλά τι ζητάει στην ουσία? Από την Σαμαρίτιδα και από μας. Την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας. Το να παραδώσουμε όλοι μας την ύπαρξη στον Θεό. Αυτό είναι το νερό που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Που ζητάει από τη Σαμαρίτιδα και από τις, δια τη Σαμαρίτιδα σε εμάς. Να του δώσουμε τον εαυτό μας. Και όταν του δώσουμε τον εαυτό μας, θα μας δώσει και εκείνος, όπως της είπε παρακάτω, το ίδρο των ζών. Αυτό το νερό που θα σου δώσω εγώ, αφού μου δώσες εμένα να ξεδιψάσω, μου δώσες να ξεδιψάσω από την δίψα σου για μένα, αυτό είναι σαν της λέει, εγώ θα σου δώσω το είδωρ το ζών, εκείνο το είδωρ, εκείνο το νερό θα σου δίνει συνέχεια ζωή. Πόσο και να το πίνεις, δεν θα διψάσεις ξανά.
1: Μια άλλη φράση έτσι που είναι σημαντική και πρέπει να την υπογραμμίσουμε, στο διάλογο αυτόν του Χριστού μας με τη Σαμαρίτιδα, πέντε γαράνδρα

0: έσχες και νυν ον έχεις ουκέστης ο ανήρα.
1: Τη στιγμή που ο Χριστός είδε ότι η Σαμαρίτιδα είχε αγαθή τη διάθεση, παρόλο που αμαρτωλή γυναίκα, ήθελε λοιπόν να αρχίσει, πώς να το πω, να οδηγήσει προς τα άνω την διάνοιά της. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήθελε να την κάνει, να το πω έτσι, αν μπορώ να ερμηνεύσω, να συνειδητοποιήσει, να ομολογήσει, να εξομολογηθεί. Και της λέει, αφού έκανε κάποιες πνευματικές ερωτήσεις η Σαμαρίτιδα, λέει, πήγαινε φώναξε, λέει, τον άντρα σου, mm-hmm. να συνεχίσουμε. Και λέει η Σαμαρίτης, λέει, άντρα, ούκ mm-hmm. έχω. Είχε καταλάβει. Και εδώ λοιπόν είναι η στιγμή της μετάνοιάς της. Δεν έχω άνδρα. Ήξερε ότι αυτός ο οποίος συζεί, να χρησιμοποιήσω και ένα σύγχρονο όρο, που συζεί τώρα μαζί της, δεν είναι ο νόμιμος κατά Θεό. Γιατί μπορεί κατά την mm-hmm. πολιτεία να έχουμε πιστοποιητικά. Αλλά κατά Θεό νόμιμο σύζυγο δεν είχε. Yeah. Και της λέει ο Χριστός μας, αλήθεια μου λες. Πέντε άντρες είχες, άρα υπήρχε η αμαρτωλή σου ζωή και αυτός με τον οποίο συζείς τώρα δεν είναι ο πραγματικός ο άντρας. Αυτό λοιπόν τι έγινε. Έκανε να συνειδητοποιήσει η Σαμαρίτιδα ότι αυτός που είναι απέναντί της δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, mm-hmm. δεν είναι ένας τυχαίος Ιουδαίος, ο οποίος έχει αντιπαλότητα μαζί του, αλλά θεωρώ ότι είναι ο Μεσσίας, όπως θα ομολογήσει αργότερα και στους συντοπίτες της. Εδώ λοιπόν μήπως πρέπει να σκεφτούμε να το πάρουμε σαν μήνυμα στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος που μας το προσβάλλει η Εκκλησία μας για να δεχθούμε, όπως είπατε, τον Παράκλητο στην αρχή. Να δούμε μήπως και η δική μας η αμαρτωλή ψυχή, τη Σαμαρίτιδος η ψυχή που έχουμε κλεισμένη μέσα μας, μήπως ο νυμφίος, ο σύζυγος που έχουμε, η ψυχή μας ο σύζυγο, η ψυχή μας ως σύζυγο δεν είναι ο Χριστός. Γιατί το ζητούμενο σε κάθε χριστιανό είναι στην ψυχή του μέσα, η ψυχή μας να έχει νυμφίο της, να έχει αραβωνιαστικό της, να το πω με πιο απλά λόγια, ένα, το Χριστό. Μήπως έχουμε λοιπόν και εμείς πολλούς νυμφίους μέσα μας, οι οποίοι δεν είναι οι νόμιμοι σύζυγοί μας.
0: Έτσι.
1: Και πού θα μας οδηγήσει αυτό? Σίγουρα εκτός Θεού, εκτός Εκκλησίας, εκτός Παραδείσου, εκτός από το να δεχθούμε τον Παράκλητο, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε την κάθοδό του.
0: Μια άλλη φράση έτσι, που και αυτή νομίζω χρήζει έτσι, περαιτέρω ανάλυσης ίσως και σκέψης. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν επνεύματι και αληθεία την προσκυνήνη. Δίνει μήπως το αληθινό μήνυμα,
1: ακριβώς.
0: Το πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός.
1: Στην ερώτηση της Σαμαρίτιδος, εσείς οι Ιουδαίοι λέτε στην Ιερουσαλήμ, εμείς οι Σαμαρίτες λέμε στο όρος εδώ, πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός? Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο Χριστός ήταν, πίστεψε εμένα, το πούμε έτσι με απλά και σύντομα λόγια, ότι θα έρθει η στιγμή που ο Θεός δεν θα προσκυνείται ούτε εδώ ούτε εκεί, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα και ο Θεός θέλει την προσκύνησή του να είναι εν πνεύματι, ο Θεός είναι πνεύμα, άρα εν πνεύματι, να προσκυνείται ο Θεός και να προσκυνείται εν αληθεία, αληθινά να προσκυνείται ο Θεός. Τι ήθελε να πει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα? Ότι η παλιά λατρεία του Θεού, η πριν Χριστού εποχή λατρεία, ήθελε αίματα τράγων, ήθελε αίμα κρυαριών, θυσίες τράγων κρυαριών, ήθελε να τηρείται η αργία του Σαββάτου, να τηρείται ο νόμος, αλλά να μην τηρείται τι? Το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό και ήταν τηρητές οι οποίοι κοσκίνιζαν τα πάντα, τον άνηθο, το κείμενο και το δυόσμο, αλλά άφηναν στην άκρη το πνεύμα του νόμου που ήταν το έλεος. Έτσι λοιπόν, δεν θέλει ο Θεός, σαν να μας φανερώνει εδώ μέσα από την Σαμαρίτιδα, από αυτό το λόγο, το πώς πρέπει να προσκυνούμε το Θεό. Παντού προσκυνείται ο Θεός εν πνεύματι, αλλά εν αληθεία. Θέλει αληθινούς προσκυνητές ο Θεός. Θέλει προσκύνηση ελέους, αγάπης, θυσίας. Δεν θέλει στήρα εφαρμογή του νόμου όπως ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε στην επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Τυφλού, και εδώ νομίζω κάποια σχόλια πρέπει να κάνουμε.
1: Και σε αυτή την περικοπή, και σε αυτή την Κυριακή, πάλι ο Θεός ενεργεί, επενεργεί επάνω σε έναν άνθρωπο που ήταν εκγενετής τυφλού, δηλαδή τυφλός. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, δεν είχε αντικρίσει ποτέ το φως. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν μας λέγεται ηλικία, αλλά από την απάντηση των γονέων του σε σχέση τη στιγμή που τους ανακρίνουν εντός αγωγικών οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αν είναι αυτό το παιδί τους και πώς έγινε καλά, το μόνο που είπαν, εμείς ηλικία έχει, ρωτήστε τον, αλλά ήταν κάποιος ενήλικος άντρας, αν ήταν 20, 25, 30 δεν γνωρίζουμε, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο τον εκγενετή τυφλό έρχεται πάλι ο Θεός να ενεργήσει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και στην ερώτηση των μαθητών, αν θυμάστε κύριε Χονδρέλη, ποιος φταίει, οι γονείς του ή εκείνος που αμάρτησε και γι' αυτό γεννήθηκε τυφλός, ο Χριστός μας λέει ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, αλλά αυτό που βλέπετε μπροστά σας έγινε για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Δηλαδή πάνω σε μια προβληματική, να την πω έτσι, κατάσταση ενός ανθρώπου, επενέργησε ο Θεός, γιατί, για να δοξαστεί ο Θεός. Και πώς δοξάστηκε, μπορεί κάποιος να πει. Εγώ θα πω με μία και μόνο φράση. Δοξάστηκε ο Θεός. Με το ότι να διδάξει ο ίδιος ο τυφλός τους ανακριτές του, γραμματείς και φαρισαίους, ότι αμαρτωλόν άνθρωπο ουκ ακούει ο Θεός. Εδήλωσε την θεότητα ή την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, του οποίου τον έκανε καλά, επειδή ξέρει από τον νόμο ότι ενός αμαρτωλού ανθρώπου ο Θεός δεν το ακούει. Άρα λοιπόν εδοξάστηκε ο Θεός, εφανερώθηκε η δόξα του Θεού, τα έργα του Θεού, το πώς εργάζεται ο Θεός, το πώς ικανοποιεί, πώς να το πω, τις αιτήσεις μας ο Θεός, μέσα από τον λόγο ομολογίας ενός ανθρώπου τυφλού. Ότι δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός αυτός που με έκανε καλά, αλλά ξέρω ότι ο νόμος λέει ότι αμαρτωλού ανθρώπου δεν ακούει ο Θεός.
0: Έτσι.
1: Άρα μην περιμένουμε κι εμείς, αν βρισκόμαστε κάτω από το καθεστώς της αμαρτίας, να μας δώσει και ο Θεός την απάντηση.
0: Μάλιστα. Πριν να περάσουμε στην Κυριακή της Πεντηκοστής, δύο λόγια και την Κυριακή των Αγίων Πατέρων.
1: Η αγαπημένη μου Κυριακή, εδώ να εξομολογηθώ, είναι τους Άγιους Πατέρες, τους, να το πω, λατρεύουμε μόνο τον Θεό, τους προσκυνώ βαθιά, όχι για να φανερώσω κάτι, αλλά έχω μελετήσει λίγο μέσα στις αδυναμίες μου και έχω συνειδητοποιήσει ότι αν δεν ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εγώ δεν θα ήμουν χριστιανός σήμερα. Όχι κληρικός, χριστιανός δεν θα ήμουν. Ή θα ήμουν σε μία λάθος, όχι εκκλησία, συναγωγή. Σε καμία εκκλησία εκτός Ορθόδοξης δεν υπάρχει. Άρα μπορεί να ήμουν Προτεστάντης, μπορεί να ήμουν οτιδήποτε, δεν ξέρω αν ο Θεός το επέτρεπε, αλλά ίσως δεν ήμουν Ορθόδοξος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως μας φανερώνει η συγκεκριμένη περικοπή που αναλύουμε, εργάστηκαν πάνω στην ορθή πίστη, ορθοτόμησαν την ορθή πίστη, αποδεχόμενοι, αν μπορώ να το πω έτσι ως όρο, την αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας. Αποκάλυψε, όπως λέει ο Χριστός μας σε αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε από την αρχιερατική του προσευχή, το όνομα του Θεού στους ανθρώπους, είναι ο Πατέρας μας. Από εκεί λοιπόν και από την προσευχή του Χριστού μας να είναι ένα η ομάδα των Αποστόλων και μετά των διαδόχων των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας, και φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας και μέχρι τη συντελεία του αιώνος, να είναι αποδεχόμενη την αληθινή πίστη που παρέλαβαν από τον Χριστό και από τους Αποστόλους, να είναι ένα σε μία ομάδα, σε μία οντότητα, σε ένωση μεταξύ τους, όπως είναι ένας ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Χριστός, και να ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας του Χριστού μας. Εκεί λοιπόν, αποδεχόμενοι όλη την χάρη του Χριστού, όλη την χάρη της Τριαδικής Θεότητος και δια του Παρακλήτου, όπως θα δούμε αργότερα, ορθοτόμησαν και μας κρατούνε ενωμένους και μας μέσα στην Ορθόδοξη πίστη μας.
0: Μάλιστα.
1: Και χωρίς την ενότητα δεν υπάρχει και εκκλησία.
0: Ωραία. Να καταλήξουμε στην τελευταία Κυριακή που κάνουμε αναφορά στη σημερινή μας εκπομπή, που είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής.
1: Μία Κυριακή ιδιαίτερη, θα λέγαμε, για την πίστη μας. Μία Κυριακή κατά την οποία, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, και ορθώς λέγεται, είναι γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Γιατί όμως? Γιατί εκείνη την ημέρα συντελέστηκε το εξής. Η ομάδα των μαθητών ως μία οντότητα, όπως είπαμε αργότερα βέβαια για τους Άγιους Πατέρες, εδέχθηκαν την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και ως ομάδα, ως εκκλησία, ως η πρώτη εκκλησία, άρχισε, έβαλε τον θεμέλιο λίθο της, που είναι βέβαια ο Χριστός μας, έβαλε τον θεμέλιο λίθο και από εκεί πέρα σιγά σιγά απλώθηκε και απλώνεται σε όλη την οικουμένη. Βέβαια, είχε μιλήσει για αυτό το γεγονός ο Χριστός μας. Είχε μιλήσει.
0: Εκπλήρωσε μια υπόσχεσή του.
1: Ακριβώς. Είχε πει ότι συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω εγώ από αυτόν τον κόσμο, αν δεν ανέβω προς τον Πατέρα μου, δεν θα έρθει ο Παράκλητος, και όταν φύγω εγώ θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ο οποίος θα μαρτυρήσει για μένα, περί θα πει εμού. Για μένα, μαρτυρήσει περί εμού. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική, να το πω, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά ίσως για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, με την εξωτερική εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, εκπληρώθηκε η υπόσχεση, γιατί εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Γιάννη, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν σε όλη την δημιουργία του κόσμου, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, σε όλη την Καινή Διαθήκη και από την ημέρα βέβαια και μέχρι της Πεντηκοστής και μέχρι του συντελείας του αιώνα είναι και θα είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν παρόν. Κάνατε μία έτσι επισήμαση στην αρχή, ναι. Απλά στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερη έμφαση μας φανερώνεται ο Θεός Πατέρας, στην Καινή Διαθήκη με έμφαση, περισσότερη έμφαση το Άγιο Χριστός μας, το δεύτερο πρόσωπο, και στην, μετά της Πεντηκοστής, την Πεντηκοστή περίοδο, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ήταν πάντοτε παρόν. Ήταν πάντοτε παρόν. Όταν ενεργούσε ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός, ενεργούσε
0: σαν
1: και το Πνεύμα. Ένα. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση, όχι ταύτιση, σωστό, ενέργεια. Απλά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν τόσο εμφανής όπως είναι τώρα, από την Πεντηκοστή και μετά. Αλλά πάντοτε ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Το φανερώνει και ο Χριστός μας. Όπως λέει, να το μην το διαβάσω λάθος, όπως όταν πήγε στη Ναζαρέτ και άρχισε να διαβάζει την προφητεία από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, είπε ο Χριστός μας ότι «Πνεύμα Κυρίου επεμέ ου είναι και νέχρισέ με». Το Πνεύμα του Θεού, ποιο, το Άγιο Πνεύμα είναι επάνω μου, με έχει χρήσει, έχω δεθεί το χρήσμα από το Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε και στα Ευαγγέλια της Υπαπαντής, πλήρης Πνεύματος Αγίου ήταν ο Χριστός μας. Άρα ενεργούσε και το Άγιο Πνεύμα, δεν φαινόταν. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής τι είδαμε, με την κάθοδο εν είδη πυρήνων γλωσσών, το εξωτερικό κομμάτι της παρουσίας του Άγιου Πνεύματος.
0: Προηγουμένως είχε φανεί και στο Ιορδάνη, έτσι, υπήρχε εμφάνιση του Πνεύματος με άλλη μορφή.
1: Εδώ να επισημάνουμε ότι δεν ήταν περιστέρι και τώρα δεν ήταν γλώσσες, εν είδη περιστεράς, εν είδη πυρήνων γλωσσών. Μπράβο. Είχε πάρει μία μορφή σαν περιστέρι, έτσι. Σαν πυρήνες γλωσσών, σαν φωτιά, σαν γλώσσες φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα, ανάλογα με την κατάσταση που θα εξυπηρετήσει, να το πω έτσι, τον λόγο της παρουσίας του, παίρνει και τη μορφή για να μπορέσει να διδάξει, δηλαδή στον Ιορδάνη, εν είδη περιστεράς, για να μας καταδείξει την αγιότητα. Την παρθενία που είχε ως άνθρωπος επί της γης ο Χριστός μας, παρθενία στο πνεύμα και στο σώμα. Ενώ τώρα, γιατί κατέβηκε ο Παράκλητος και πήρε τη μορφή της φωτιάς? Γιατί τώρα καίει την αμαρτία. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος καίει την αμαρτία. Φανερώνεται σαν φωτιά, ως φως, για να φωτίσει το νου μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, την διάνοιά μας. Ως θερμότητα, για να ζεστάνει η ψυχή μας, να δεχθεί το φως του, να δεχθεί την ενέργειά του. Να ζεστάνουμε την προσωπική μας, θα λέγαμε, φωλιά, την προσωπική μας κοιτίδα, ούτως ώστε να έρθει ο Παράκλητος να κατοικήσει μέσα. Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
3: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
10: Τη ζωή του για ένα... δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
20: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο εδεσιμολογιότατος πατέρας Ιωάννης Κατσούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καριών. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ανάσταση στην Πεντηκοστή».
20: Και ποια ήταν τα χαρίσματα εκείνα που έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, στους Διαδόχους, στους Αγίους Εκκλησίας κατόπιν μέχρι σήμερα?
21: Την πρώτη στιγμή, τι είδαμε, τι διαβάζουμε από το βιβλίο των πράξεων? Διαβάζουμε ότι αμέσως όταν διαμερίστηκαν οι φλόγες και κάθισαν πάνω στα κεφάλια του καθενός από mm-hmm. των μαθητών, άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες. Άρα εκείνη την ημέρα τι έδωσε? Τις γνώσεις των ξένων γλωσσών. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγμή, να μπορούν οι Απόστολοι να διδάξουν στο ακροατήριο, γιατί ήταν Πέρσες, Μύδοι, Έλληνες, Κρήτες, Άραβες. Έπρεπε ο καθένας να ακούσει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως και της Σωτηρίας, στη γλώσσα του. Άρα εξυπηρέτησε αυτό το,
20: θα λέγαμε, να μην είχαν την ίδια γλώσσα, αλλά είχαν το ίδιο πνεύμα.
21: Ακριβώς. Και εδώ φανερώνεται το ότι η Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο, η σωτηρία είναι για όλο τον κόσμο. Δεν θα είμαστε ίδιοι, θα είμαι Έλληνας, θα είσαι Ισπανός, θα είμαι Γερμανός, θα είσαι Άραβας, διαφορετική εθνικότητα, αλλά τι, ένα πνεύμα. Αυτό εξυπηρετούσε. Αργότερα, ανάλογα με τις συνθήκες, έδωσε την πίστη, την υπομονή, την καρτερία στα μαρτύρια. Πώς άντεξαν οι πατέρες που είπαμε για την εορτή των Αγίων Πατέρων, πώς άντεξαν αυτά τα μαρτύρια, όλοι αυτοί οι επίσκοποι,
20: και οι άγιοι μετά τις εκκλησίες,
21: οι άγιοι μας. Ναι. Εδώ, ο επίσκοπός μας πριν 200 χρόνια, πώς άντεξε την κρεμάλα, με την καρτερία, την υπομονή, την αγάπη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια που χάρισε το Άγιο Πνεύμα σε κάθε μορφή και σε κάθε στιγμή κατά την οποία ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
20: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να τελειώσουμε, λόγω χρόνου της εκπομπής μας. Ένα τελευταίο μήνυμα, έτσι, όλη αυτή την πορεία που ολοκληρώνουμε πια, τον κύκλο αυτών, έτσι, των εορτών αυτών μέχρι την Πεντηκοστή και την εορτή του Αγίου Πνεύματος.
21: Να πούμε, να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας, γιατί ίσως από όλα αυτά δεν ξέρω, αλλά λέω, ή μία σκέψη μου είναι στο μυαλό μου, ότι μπορεί από αυτά που είπαμε πολλά να φανούν ίσως και ακατόρθωτα. Πώς μπορούμε να τα κατορθώσουμε όλα αυτά, ούτως ώστε ο παράκλητος, το πνεύμα του Θεού, να έρθει και να μείνει, να σκηνώσει μέσα μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα πάντοτε είναι μαζί μας. Πάντοτε. Ειδικά από τη μέρα που βαπτιστήκαμε και χρηστήκαμε. Πήραμε το χρίσμα και γίναμε στρατιώτες του Χριστού, πήραμε τις δωρεές του Άγιου Πνεύματος. Πάντοτε το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας. Απλά η δική μας πνευματική κατάσταση δεν του δίνει τη δυνατότητα να ενεργήσει πλήρως επάνω μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, να μπαίνουμε σε εκείνο το πνευματικό πλυντήριο, στην πνευματική σκάφη, και να καθαρίζουμε την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, το νου μας, τη ζωή μας, τα λόγια μας, τις πράξεις μας, ούτως ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα με όλες του τις δυνάμεις, γιατί το θέλει, εκείνο το θέλει, εμείς δεν του το επιτρέπουμε, να μπορεί λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί με όλη του τη δύναμη, με όλη του τη θέληση, να μας εξαγιάζει, να μας χαριτώνει, για να έχουμε όλες εκείνες τις χάρες του Άγιου Πνεύματος, ούτως ώστε μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, του ενιαυτού ολόκληρου, με όλες τις περιόδους, Χριστουγέννων, 15 Αυγούστου, εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας και να έρχεται το Άγιο Πνεύμα να μας χαριτώνει και να μας αξιώνει σιγά σιγά να γινόμαστε μέτοχοι κατά χάρη της Θεότητος.
20: Αμήν.
21: Αμήν.
20: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Ιωάννη, που είσαστε σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι φωτίσαμε έτσι στο σύντομο χρόνο της εκπομπής μας, φωτίσαμε αυτή την περίοδο από το Τριώδιο ξεκινώντας μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής. Να ευχηθούμε να έχουμε την ευχή σας και ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο να επιτελείτε τα καθήκοντά σας και να διακονείτε την Εκκλησία του Χριστού μας. Και χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας και να συζητάμε. Νομίζω ότι βοηθάμε και τους τηλεθεατές μας και ακροατές να καταλάβουν ορισμένα πράγματα έτσι απλά και σωστά όπως το κάνουμε.
21: Να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας που μας αξιώνει, να ευχαριστήσουμε τον Επίσκοπό μας που μας δίνει αυτό το όμορφο διακόνημα να εργαζόμαστε. Θεού το Γεώργιον, εργάτες του Ευαγγελίου είμαστε, αυτό προσδοκούμε και ζητούμε το έλεος του. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι εσάς για την όμορφη φιλοξενία σας και να, έτσι, να επενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι αυτό το μήνυμα του Χριστός Ανέστη, όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, να βρίσκεται στα χείλη μας όλο τον χρόνο. Διότι από την βεβαιότητα της Αναστάσεως του Χριστού πιστεύουν, πηγάζουν τα πάντα, πηγάζει η σωτηρία μας, γιατί ο Θεός νίκησε τους εχθρούς μας, όπως είπαμε, και με το Χριστός Ανέστη να αξιωθούμε και πάλι να έχουμε, αν ο Θεός το ευδοκίσει, την επόμενη συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο Θεός μαζί.
20: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί θεατές που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε. Ο Θεός μαζί σας. Καλό βράδυ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φεταδοδόνι 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και Super TV. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
9: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
8: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
9: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η δημοτική κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν το μέτρο αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέος σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Μεγαλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής με το εξής πρόγραμμα. 9. Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11. Στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα Χιώτικες Φωνές και Χιώτικες Εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Εκπαινοφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα, Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο, να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησες.

0: σας μέρα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Ξέρω εγώ. Η αποφράση μέρα.
1: 29 Μαΐου 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης εάλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Βέβαια δεν έχουμε 1453, έχουμε 2026.
0: Είναι η μόνη πόλη η οποία γράφεται με κεφαλαίο το πι.
1: Αλλά λέω, επειδή είμαστε γενικώς μορφωμένοι, τις γράφουμε όλες τις πόλεις.
0: Καλημέρα συμπατριώτες. Ίσως αυτό που δεν ξέρουμε, γιατί πολλά τα ξέρουμε από την ιστορία, τα διαβάζαμε, μας τα κάνουν σχολείο. Πόσο χρόνο είσαστε εσείς που ακούτε? Ο καθένας θα τα σκεφτεί, τι, τόσο χρόνο είμαι, ωραία. Ο Μουάμεθ, ο πολιορκητής, όταν κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη ήταν 21 ετών. Το λέω για να συνειδητοποιήσουμε ακόμα και τις ηλικίες και τα γεγονότα και πώς γίνανε. 21 ετών ήταν ο Μουάμεθ ο πολιορκητής. Έτσι. Είχε γεννηθεί το 1432 στην Ανδριανούπολη. Ο πατέρας ήταν ο Σουλτάνος Μουράτ και η μάνα του ήταν μια σκλάβα του Χαραμνιού, η οποία πέθανε νέα. Τον μεγάλωσε μια Ελληνίδα σύζυγος του Μουράτ. Πέθανε 49 χρονών από δηλητηρίαση. Τον πήγε κόψιμο. 49 ετών.
1: Καλά, τότε και να φτάνει στα 50 ήσουν ηλικιωμένος.
0: Όχι, λέω έτσι γιατί καμιά φορά ακούμε και 20 χρονό παιδί ήταν ο Μουάμεθ ο πολιορκητής. Μας παίρνει τηλέφωνο τώρα, ας πούμε, 21 ήμουνα. Τον ακούτε, είναι ξέρω.
1: Το Δάκι ακούμε που πέθανε σαν σήμερα το 2022 σε ηλικία 78 ετών. Δάκι τον ξέρουμε, αλλά το κανονικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.
0: Βρασιδάκης Δάκης. Είναι σήμερα της Αγίας Θεοδοσίας. Και γιορτάζει και η Αγία Υπομονή.
1: Τι γιορτάζει κάθε μέρα.

0: Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων.
1: Έχει ένα εκκλησάκι στην Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου απέναντι.
0: Είναι υπομονής.
1: Όχι. Α. Είναι ο Άγιος Ανδρέας. Είναι στην μνήμη του 27χρονου Χιώτη Ανδρέα Αργέντη,
0: που απαγχωνίστηκε,
1: ο οποίος ακριβώς σαν σήμερα στην πόλη το 1465 είχε ανακηρύξει εκκλησία νεομάρτυρα. Είναι η μοναδική του εκκλησία που είναι εκεί και νομίζω ότι είναι και η μοναδική εικόνα που υπάρχει εκεί. Την ακολουθία της λειτουργίας του Αγίου τη συνέταξε ο Χίος Ιεροδιδάσκαλος Μάρκος αγαπητού Βασιλάκης. Ο παππούς του Δεσπότη.
0: Και ακούστε τώρα πως ο κόσμος είναι λίγο μεγάλος αλλά και μικρός. Οι μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός είναι συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Μωαμεθανισμό που κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Ανάληψη, ε!
1: Σαν σήμερα το 1689, σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο Ζολώτας, ο μέγας ιστορικός της Χίου, είχαμε μεγάλη επιδημία πανόλης.
0: Ω, Παναγία μου.
2: Άλλο!
1: Άλλο, τώρα τελευταία, κοντά μας εδώ, έγινε κάτι άλλο.
0: 1956, πέφτει τη νύχτα στα Σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευόμενος ανθιποσμιναγός Τουράν Παμουτζάκης, Παμουτζάκης ή Παμουτζάκ, κάτι τέτοιο, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθιποσμιναγός, που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντελήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάλειψης του αεροσκάφους. Ο ανθιποσμιναγός πνίγηκε στη θάλασσα, ο πιλότος έπεσε σε περιβόλη στα Σπηλάδια, διασώθηκε. Το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή, στη θέση Λάκα.
1: Αν θέλει να διαβάσει πιο πολλά, θα αγοράσει το κίνδυνο βιβλίο που θα βγει πρώτα ο Θεός.
0: 1956.
1: Το 56-66 ήταν το δεκαετία, θα διαβάσει πολλά από αυτό το... Έγιναν πολλά μετά.
0: Και πάλι καλά που πέφτοντας στη θέση Λάκα δεν σκότωσε κι άλλους, ε.

0: τραυματίας, έγινε καλά, του πήγαμε στο Τζεσμέ, έγινε ταφή του πιλότου, έγινε ολόκληρη ιστορία, σε κρατάω σε αγωνία.
1: Δείγμα βέβαια ότι γι' αυτό με τις πτήσεις και τα αεροπλάνα είναι παλιά ιστορία.
0: Αυτοί τα χάσανε, ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν παραβίαση. Κόπηκε ο ασύρματος η επαφή τους με τη Σμύρνη και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Αλλά βρεθήκαν ένα πραγματοιχείο.
0: Ναι, άρα είπαμε ότι ο άντρας έπαθε με λιποθύμηση, ο πιλότος, ο άλλος δεν ξέρει τίποτα δίπλα. Άνοιξε η μύτη του. Λοιπόν, καλά. Αυτά είναι μια ιστορία που θέλει κουβέντα.
1: Ναι. Εκτός από την άλωση της πόλης, σήμερα έχουμε και την άλωση των παιδιών.
0: Γιατί?
1: Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες έχουμε κάνει. Το Α και το Ω της εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Λοιπόν, ποιο μάθημα θα...
1: Πάντα με το ίδιο μάθημα ξεκινάνε. Κάθε χρόνο όλες οι εξετάσεις ξεκινούν με το ίδιο μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
0: Γράψε μου, παιδί μου, ερμηνεύσατε την φράση, τη λέξη «πας».
1: Τι πας?
0: Πας.
1: Πού πας?
0: Μα, σε δίνω θέμα των εξετάσεων. Ερμηνεύσατε τη λέξη «πας».
1: Μα δεν δίνουν αγγλικά, ελληνικά δίνουν.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Επειδή δίνουν την ελληνική γλώσσα, εμείς διδάσκουμε τα παιδιά, και ειδικά αυτοί που κυβερνούν, τα διδάσκουν να μιλάνε ελληνικά. Και το κάθε παιδί θα ερμηνεύει τι σημαίνει η λέξη «πας».
1: Μπορώ να ερμηνεύσω και το «πού πας». Πάω, πας.
0: Ο καθένας θα πει το δικό του.
1: Πάω, πας, πάει. Πάμε, πάτε, πάνε.
0: Βλέπεις. Σου δώσα θέμα. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα σε όλους σας. Έχουμε πολλά στην επικαιρότητα.
1: Όπως?
0: Και τι θες τώρα, τι θες?
1: Είναι νομίζω 100.000 οι υποψήφοι.
0: Α, εκεί είμαστε ακόμα.
1: Που διαγωνίζονται για μία από τις 68.788 θέσεις. Άρα οι 7 περίπου στους 10 περνάνε.
0: Εγώ μια φορά είχα δει ότι πέρναγα, άμα ήμουν τώρα, πέρναγα μαθηματικό. Γιατί γελάς, με το 9 περνάς. Μαθηματικό, σαν.
1: Ναι,
0: θα ήμουν και δίπλα.
1: Σκέφτονται

0: 22 71 0 8 19 19.
1: Αναμένομαι όσο νούπο, α, σήμερα, αύριο, όπως είπε και ο Βουρλής, το δημόσιο κτέο εννοώ, όπως είπε και ο Βουρλής, μια υπογραφή του Δεσπότη δεν χρειάζεται για να το για να τελειώσουμε. Δηλαδή ο Δεσπότης φταίει. Άμα σας τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Να με ακούτε εμένα, να πηγαίνετε στον παπά της ενορίας να σας λύνει τα προβλήματα.
0: Το συγκεκριμένο χώρο που είναι το Δημόσιο 8 ανήκει στη Μητρόπολη.
1: Και λοιπόν, τον
0: άρα
1: εμπόδιζε,
0: μπορεί να χρειάζεται.
1: Τον εμπόδιζε κανείς, ο Δεσπότης δεν έβαζε την υπογραφή του για να γίνει?
0: Όχι, δεν συμφωνούσαν σε διάφορα άλλα πράγματα. Α. Τελικά συμφώνησαν. Δεν κατάλαβα γιατί δεν συμφωνούσε, όχι ο Δεσπότης, αλλά η περιφέρεια, η οποία έψαχνε να δει αν μπορεί να κάνει καινούριο και κάτι τέτοιες μπούρδες.
1: Όχι να κάνει καινούριο, να βρει χώρο,
0: ναι, ναι,
1: να τον αγοράσει.
0: Ναι, είχε λέει, ναι, κάπου, ναι, είχε δει, δεν ξέρω.
1: Α, είχε δει, ναι. Αυτές οι δουλειές γίνονται γρήγορα στο δημόσιο.
0: Ειδικά στο δημόσιο.
1: Α, πα, πα, πα, πα.
0: Σαν τον κήπο ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, καλημέρα και στους Τούρκους που ήρθαν και τώρα. Τι υπομονετικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, τι υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, και ο λίγο μαζοχιστές θα τους έλεγε κανείς, αλλά εντάξει.
1: Μες στον ήλιο, μες στο λιοπύρι, ώρες των ωρών περιμένουν. Σκέφτω τι φούρκα την έχουν απέναντι που περιμένουν σαν τα γουλάρια μες στον ήλιο. Διότι κάναμε τεντά, αλλά ήταν κοντή. Δεν τους χωράει μέσα. Δεν φταίμε εμείς, αυτοί φταίνε που έρχονται.
0: Το λοιπόν, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Ελέτρα σουέτ, εσά κουζίν, ελετίβιν, με σον κουζίν.
11: Αν θα πάτε παντοπολείο σήμερα, τουλίπα.
8: Χαρτιά, τουλίπα. Χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα.
11: Αν έχετε στο μυαλό σας να κάνετε ασφάλιση, να πάτε πριν τη βιβλιοθήκη Κοραή αριστερά.
8: Ανεβαίνοντας.
11: Κοραή 4. Δέσποινα Γεωργούλη.
8: Κάνει ασφάλειας οχημάτων, ασφάλειας κατοικίας, ασφάλειας επιχειρήσεων, ασφάλειας υγείας, ασφάλειας ζωής. Από τα ταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα. Ταξιδιωτική ασφάλιση, νομική προστασία, ασφάλιση σκαφών, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επιχειρήσεων. Τι άλλο θέλετε?
11: Ποια ασφάλεια σου λέει άλλος πουλάει? Όλες.
8: Όλες. Γιατί κάθε εταιρεία μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικό target group, να το πω ελληνικά.
11: Τι λοιπόν να προσαρμοστείς εσύ πάντως στην εταιρεία? Βρεις μια εταιρεία να προσαρμοστεί αυτή πάνω σε σένα. Αυτό κάνει η Δέσποινα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την γενικότερη συμπεριφορά καθαριότητας στην οποία διαθέτουμε την ίσο. Δημοσιεύουμε σήμερα μια επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου του Παντοκιούς, Σύλλογος Φίλων Παντοκιούς, πως λέγεται, ναι, νομίζω, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει καλαθάκια στον Παντοκιούς, οι ίδιοι. Δεν υπάρχει δήμος, ξέρετε ότι ο δήμος είναι στην πλατεία Πλαστήρα γύρω γύρω. Λοιπόν, έχουν βάλει καλαθάκια μόνοι τους, πάνε, τα μαζεύουν, τα καθαρίζουν κλπ. Και οι άνθρωποι έχουν κάνει μια επιστολή.
8: Επιστολή. Ο Σύλλογος Φίλων Παντοκιούς λοιπόν λέει: απαράδεκτο να υπάρχουν καλαθάκια και να πετάνε τα σκουπίδια στο δρόμο και στην παραλία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μαζεύουμε τα σκουπίδια του καθενός. Δεν φτάνει που αδειάζουμε τα καλαθάκια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αλλά να σκουπίζουμε και το δρόμο και να καθαρίζουμε και την παραλία. Ας προσέχουμε λίγο. Να υπάρχει σεβασμός.
11: Τι να υπάρχει? Σεβασμός.
8: Αυτό είναι το Παντοκιούς, Θέλεις να σου δείξω τα δημόσια ορειτήρια?
11: Ανοίξτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ και δείτε την εικόνα των δημοσίων ορειτήριων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Γιατί εκεί δεν είναι η ευθύνη μόνο του Δήμου. αν τα καθαρίζει, δεν τα καθαρίζει κτλ. Είναι και εμάς. Ποιοι προκαλούν φθορές, ας πούμε, ποιος πάει να σπάσει το μεντεσέ της πόρτας.
11: Ποιος θα πάει να γράψει πάνω στους καθρέπτες. Να γεμίσει κατά τα πλακάκια. Ρε παιδιά, δεν γίνονται να τα λέμε διαφορετικά. Δεν πάει έτσι πουθενά αυτή η κοινωνία. Θερμή παράκληση στο Δημοχείο να τα κλείσει τα ορειτήρια που είναι στην Πληχρονόπουλου. Ή να τα δουλέψει, ή αφού δεν μπορεί ή δεν έχει να κάνει με ανθρώπους, να τα κλείσει. Δεν είναι δυνατόν.
8: Και δεν είναι εικόνα αυτή. Εν τω μεταξύ εννοείται ότι αυτά εκεί τα κτίσματα είναι ανακαινισμένα, έτσι, πριν λίγα χρόνια, δεν είναι και παλιά.
11: Και οι τουαλέτες.
8: Για τις τουαλέτες λέω, ναι. Ανακαινίστηκαν και τις κάναμε έτσι.
11: Δεν χρειάζομαστε ερωτήρια. Δεν χρειάζομαστε. Όσοι μας επισκέπτονται, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι που ήταν μαζί μένει χθες και έλεγα Παναγία μου, τι ντροπή να ανοίξει κανένα την πόρτα να μπει μέσα. Λοιπόν, οι Τούρκοι να έχετε έρθει κύριοι στον τρίτο κόσμο. Έχετε έρθει σε μια κοινωνία απολύτιστη. Κατουράτε στον δρόμο, ξέρω εγώ. Άμα ξαναπάτε στην Τουρκία, ξανακατουρίστε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να κλείσουν.

0: Του λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο χρειάζεται ο κύριος Παπαχρήστου.
1: Ποιο ακριβώς είναι αυτό? Γιατί ο Παπαχρήστου χρειάζεται για πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, εγώ επιλέγω αυτό. Το θέμα λειτουργίας των καταστημάτων που δεν είναι καφετέριες και δεν είναι και καταστήματα εστίασης.
1: Εγώ χθες άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο τον παρακαλώ θερμά αν ακούει να επικοινωνήσει μαζί μας για να καταλάβω κι εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τι θέλει?
1: Δεν
0: να...
1: κατάλαβα.
0: Να πούμε καταρχάς προλογικά το εξής. Ηχείος δεν έχει κάποια περιοχή χαρακτηρισμένη πουθενά σε όλο το νησί ως τουριστική.
1: Μη σας φαίνεται παράξενο, δεν το έχουμε κάνει. Το ξεχάσαμε.
0: Δεν το έχει ζητήσει κανείς και δεν έχει γίνει. Ούτε ο Καρφάς, ας πούμε.
1: Δεν είναι ούτε αυτός.
0: Τουριστική περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα καταστήματα που δεν είναι εστίασης ή δεν είναι παντοπολία έχουν συγκεκριμένες μέρες και ώρες λειτουργίας που διέπονται από την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί. Η οποία νομοθεσία που έχει ψηφιστεί δίνει το δικαίωμα στα καταστήματα που είπαμε και δεν είναι εστίασης και παντοπολία να λειτουργούν εκτός ωραρίου 8 Κυριακές το χρόνο με συγκεκριμένο μάλιστα ωράριο. Στοιχείο δε, αυτές τις 8 Κυριακές εμείς τις έχουμε κάνει 3. Τις άλλες 5 δεν θέλουμε. Και είναι δικαίωμά μας.
1: Έτσι είναι. Εγώ απορώ και γιατί θέλουμε και τις 3.
0: Εντάξει, τις 3 τις έχουν επιλέξει.
1: Δεν θέλουμε ζωριά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος βουλευτής και μας λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα. Ζήτησε εμπορικός λόγος να ανοίγουν τα μαγαζιά.
0: Ρώτησε, νομίζω. Ρώτησε, ναι, ας πούμε, καταστήματα που πουλούν τουριστικά είδη στην Προκυμαία. Δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν. Δεν μπορούν να λειτουργούν εκτός ωραρίου. Δεν μπορούν να λειτουργούν Κυριακή.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: ακόμη και να μην απασχολούν προσωπικό.
1: Επειδή.
0: Ξέρεις πόσο είναι το πρόστιμο?
1: 20.000.
0: Είναι 2% επί του τζίρου, αλλά με κατώτερο όριο τις 20.000 ευρώ.
1: Είδες εγώ τι είπα, 20.000. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει ο κ. Βουλής, δεν κατάλαβα. Αλλά πριν καταλάβω το Βουλή, λέω για να γκουγκλάρω που λένε. Τι νοσο αρμοδιότητα είναι αυτό?
0: Εγώ ρώτησα και υπηρεσιακό.
1: Και εγώ διάβασα.
0: Στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
1: Και μου είπε είναι του Δήμου δουλειά.
0: Όχι, πρόσεξε. Μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους. Για παράδειγμα, έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο και θέλουμε να ανοίξουμε τα μαγαζιά την τάδε μέρα που έρχεται το κρουαζιερόπλοιο 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες. Αν είναι Κυριακή, μόνο μετά τις 11. Πριν τις 11 δεν γίνεται.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ πρωί.
0: Όχι, έτσι λέει η νομοθεσία. Και όταν λειτουργούν τα καταστήματα Κυριακές, πάλι μετά τις 11 ανοίγουν.
1: Βέβαια, τι. Κυρίως η Εκκλησία.
0: Τότε μπορεί να πάρθει μια απόφαση για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Διαφορετικά, αν πούμε, ας πούμε ότι στην Προκυμαία, εκτός των καταστημάτων εστίασης και των παντοπολίων, που ένα παντοπολίο υπάρχει στην Προκυμαία, ένα παντοπολίο, ξέρετε ποιο είναι?
1: Το μαστιγάσο.
0: Ακριβώς, αυτό έχει άδεια παντοπολίου. Εκτός λοιπόν αυτών εστίασης και παντοπολίου, τα υπόλοιπα μαγαζιά μπορεί ο Δήμος να πάρει απόφαση ότι τους τάδε μήνες θα λειτουργούν. Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Παντελής καταλαβαίνει πως δεν είναι το Δήμο, που είναι η περιφερειακή. Τι είναι?
0: Εντάξει, εγώ απλά το λέω.
1: Όχι, το, και εγώ το ξέρει ότι έχει φύγει από Δήμαρχος. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη ερμηνεία. Αδυνατούμε, κύριε. Το μόνο που να σας πούμε είναι ποια μέρα διανύουμε σήμερα χωρίς λεωφορεία. Από αυτούς τους ανθρώπους γυρεύει ο Πιταράκης να αναλάβουν την συγκοινωνία. Να πάρει η περιφέρεια και ο Δήμος την ευθύνη των συγκοινωνιών.
0: 291 μέρες.
1: 291 μέρες χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
0: Και
1: τίποτα.
0: Δεν στάζει η ουρά του Γαϊδάρου.
1: Πα, πα, πα, πα.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πριν ο αρχαιός 8 και 35 ποδελεπτά.
1: Το εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του και διαθέτει μια επαιτειακή συλλογή σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Σήμερα και αύριο προλαβαίνετε. Πάτε τουλάχιστον να τα κλείσετε. Ακόμη και μονόστρωμα, αν θέλετε, υπάρχει. Το Magical μονό ανατομικό με 5 ζώνες στήριξης, δροσερό ύπνο όλο το χρόνο, από 359 μόνο 179 ευρώ, αν έχετε μόνο κρεβάτι. Δεν συζητάμε για διπλά, έχει πάρα πολλά, έτσι.
0: Ίσα-σα προλαβαίνετε.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο είναι το εντός της Χίου, 2271-043-500 το τηλέφωνο.
0: Γιώργος Μαστοράκης, ένα από τα χρησιμότερα τηλέφωνα, 69-73-96-71-73, το γραφείο τηλετών του Γιώργη.
1: Τελικά δεν περάσαμε τους 30.
0: Με αφιλοποιία και με εξυπηρέτηση, τι πράγμα.
1: Βαθμούς. Α. Και δεν προβλέπεται μέχρι και τη Δευτέρα, η οποία Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος και είναι αργία, μπορεί και να βρέξει. Για λίγο, μην φανταστείτε, έτσι. Εντάξει, εμείς φτάνουμε μέχρι τους 29 βαθμούς εδώ, αλλά στην Βόρεια Ευρώπη έχουν, λέει, καεί. Με απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ άλλοτε. Και ειδικά τέτοια εποχή.
0: Έλα μωρέ, μην ακούς, η κλιματική αλλαγή είναι μπουρδες.
1: Το είπε και ο πρόεδρος.
0: Όπως και ότι γίνεται στο κυλί.
1: Ναι,
0: τι είναι. Ίσια τη βλέπω, ίσια.
1: Ναι, και εγώ ίσια τη βλέπω.
0: Έτσι.
1: Αλλά όταν βλέπεις το φεγγάρι που μετά την Πανσέλινο, όταν χάνεται ή όταν γεμίζει, γιατί δεν γεμίζει σε τετράγωνο αλλά γεμίζει σε στρογγυλό, έτσι. Η σκιά της γης δεν είναι που...
0: Για το φεγγάρι λέμε τώρα. Το φεγγάρι είναι στρογγυλό, αφού το βλέπω. Η γη είναι ίσια, αφού και αφού τη βλέπω. Αφού λένεται καλά καραβιά. Οπότε δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μην ακούς μπουρδες.
1: Εντάξει λοιπόν. Πάντως μέχρι και 21 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, οι μέρες συνεχίζουν να μεγαλώνουν. 14 ώρες και 34 λεπτά μέχρι τώρα διαρκούν οι μέρες.
0: Άσχετο, έβλεπα την αγωνία χθες των κατοίκων εκεί του Αγίου Γιάννη του Λιλικά στο βουνό, να λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στην επόμενη κακοκαιρία το εκκλησάκι, λέει,
1: θα φύγει.
0: Θα φύγει, θα πα στη θάλασσα.
1: Εντάξει.
0: Ένα σιλό κλεισάκι έχουμε, ρε παιδιά. Να μα φύγει και
1: ένα λιγότερο, τι πειράζει. Και στα γρίδια δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Πότε.
0: Πότε να γίνει, πότε να προλάβουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ακόμα είμαστε στη διαμόρφωση των παραλίων.
1: Ναι.
0: Που θα κάνουμε μπάνιο.
1: Ναι.
0: Έβλεπα εκεί στη Λευκονιά χθες τον κόσμο να πάνω κάτω αρχίζουν να πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Γιατί πάνε στη θάλασσα?
0: Έλατε.
1: Δεν έχουμε πιάσει τους 30.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είπαμε ότι μετά τους 30.
0: Αλλά να ο κόσμος πάει, κατάλαβες. Και βλέπει
1: κακό.
0: Ένα μπουρλιλάκι, χαντάκια αυτά. Ένα πράγμα, ένα. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουν τώρα. Άμα δεν σας αρέσει, πάτε στο λιμάνι μέσα να κουρεύσετε. Στο λιμάνι.
1: Ισιά. Είμαστε κεφάλι.
0: Ισιάδα.
1: Γιατί ο κεφάλος λένε πάει στο...
0: Ξέρω. Δεν έχει στο λιμάνι τέτοια πια.
1: Πια. Κάτι λίγα. Έχουμε κόψει πολλά.
0: Ο βιολογικός, γιατί μυρίζεις κατήλα?
1: Γιατί τον κάνουμε τριτοβάθμιο.
0: Α, μου έρχονται οι ερωτήσεις, μου έρχονται, ξέρετε, αυθόρμητα εμένα. Μέχρι να γίνει τριτοβάθμιο θα μας να σκάσουμε.
1: Εμένα μου έχουν εξηγήσει, μου έχουν δείξει και από κοντά πώς γίνεται. Είναι θέμα διαχείρισης κάποιων πραγμάτων εκεί. Α. Δεν είναι επειδή είναι ελαττωματικός.
0: Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Με ενδιαφέρει να μην μυρίζει.
1: Εντάξει, πόσο μυρίζει. Πότε μυρίζει.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Μερικές φορές.
0: Πηγαίνετε από το μέσα δρόμο.
1: Ποιο μέσα?
0: Από την Ιωάννου Χρήστου.
1: Α.
0: Έχει φτιάξει αυτός ο δρόμος να πει.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Να έχει όριο πόσο?
0: Με τα πόδια λέω.
1: 40.
0: Με τα πόδια, εγώ με ενδιαφέρουν τα πόδια.
1: Ποιος χρησιμοποιεί τα πόδια?
0: Πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν περίπατο στην παραλιακό δρόμο.
1: Να σκοπούσα να βλέπεις τη θάλασσα. Αν είναι να βλέπω τι να βλέπω.
0: Οι άνθρωποι δεν λένε για το βλέμμα, δεν λένε για τη θέα.
1: Ε, ναι.
0: Για τη σκατήλα.
1: Και πώς θα βάζουν μια μάσκα?
0: Είναι μια λύση. Έτω. Να ξέρω τι να λέω. Να ξέρω τι να
1: λέω. Ναι.
0: Έχει και μάσκες με διάφορα αρώματα. Έχει ασεμία, έχει.
1: Μπορείς να βάλεις να την ποτίσεις με αιθέριο έλαιο και έτσι θα αναπνέεις αυτό.
0: Έτσι. Ένα και. Για όλα υπάρχουν λύσεις.
1: Έτσι.
0: Η Μεντιτέρα λέει επεκτείνει τα μαστίχα σοπ. Μπράβο.
1: Ειδικά στα αεροδρόμια και σε τέτοιους χώρους ταξιδιού δηλαδή, έχει γωνίες μαστίχα σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο, Ρόδου και στους κήπους του Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Αθηνών έχει παρουσία τόσο στη ζώνη Σέγγεν αλλά και στην εκτός Σέγγεν. Και έχει επίσης παρουσία στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω shop in shop. Δηλαδή είναι μαγαζί μέσα στο μαγαζί.
0: Και συνέχεια επεκτείνεται.
1: Και καλά κάνει. Εξάλλου είναι τι πιο ωραίο να περάσει τον έλεγχο του αεροδρομίου και να πας να αγοράσεις προϊόντα μαστίχας. Είναι υγιεινά, είναι οικολογικά, είναι μοναδικά.
0: Λουκούμια έχει.
1: Τα πάντα έχει, τα πάντα όλα. Πάρα πολύ κωδική. Τώρα βέβαια στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών υπάρχει μία αναμπουμπούλα αυτή την περίοδο.
0: Μα να τη διαλύσουμε και την Ένωση.
1: Αλλά εγώ όσο και αν προσπάθησα, δεν θέλησαν να μιλήσουν ούτε από την πλευρά της Ένωσης ούτε από την πλευρά των συνεταιρισμών.
0: Ακούτε που σας λέω εγώ? Δεν τα έχουμε γυαλιμένα όλα. Α, γυαλίσουμε και την Ένωση. Μη συνόχομαι σας την παιδιά.
1: Το θέμα από ό,τι έχω καταλάβει είναι η κατάργηση των συνεταιρισμών μαστιχοπαραγωγών, των κατατόπους και της μετατροπής της Ένωσης σε συνεταιρισμό. Δηλαδή η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών θα είναι ένας μεγάλος συνεταιρισμός, αγροτικός συνεταιρισμός. Σύμφωνα με τα όσα μπόρεσα να συλλέξω, είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μόνο αγροτικοί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε αφήσει ακόμη δευτεροβάθμιους. Αυτό θα βοηθήσει, λέει, την Ένωση στο να πάρει, στο να μετέχει σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, γιατί τώρα όπου μετέχει και ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει επειδή σπέβδουν οι μαστιχοπαραγωγοί να εξαιρέσουν την Ένωση, να βάλουν μέσα στο νόμο ότι εξαιρείται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Από την άλλη πλευρά οι συνεταιρισμοί λένε, μα εμείς πώς θα έχουμε μετά λόγο, έχουμε περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι τόσο απλό κτλ. Η διοίκηση της Ένωσης λέει, μα σας έχουμε ενημερώσει, μα το συζητάμε ένα χρόνο, μα σας εξηγούμε. Δεν ξέρω, υπάρχουν απόψεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Εγώ έχω τα λαιμά μου και δεν μπορώ να...
1: Εντάξει.
0: Εγώ είπα μια και καλή. Είναι το μοναδικό πράγμα στοιχείο που δουλεύει. Να το κλείσουμε να πάει και αυτό.
1: Δεν είπε κανείς να το κλείσει.
0: Μα εκεί πάει η δουλειά.
1: Δεν πάει εκεί η δουλειά. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλά, είναι πολύ αυτός.
1: Για τον Γκαστόν λέει. Ρεπό.
0: Καλά, ακούσα εγώ.
1: Ο Βάκης είναι. Μιλούσε 6 γλώσσες.
0: Ρεπό, θα έχουμε τα γιου πνεύματος.
1: Όντως.
0: Σήμερα να πάρετε ψωμάκι, παιδιά, για 7 μέρες.
1: Όχι, καλέ.
0: Πώς μέσα.
1: Αύριο θα πάρω ένα ψωμάκι για 3. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Γιατί τη Δευτέρα αργούν τα αρτοπία.
1: Αργούν τα καταστήματα.
0: Όλοι, διότι το πνεύμα του Άγιον των Σοπιών.
1: Θα έχουν φύγει, λέει, και οι Τούρκοι για τελειώνει τον Μπαϊράμ. Δεν θα έχουμε κόσμο, οπότε γιατί να μην αργήσουμε. Να κάτσουμε.
0: Τα λέω, εμένα εδώ τα λέω, κατάλαβες. Ένα ωραίο πράγμα θα γίνει το Σαββάτο. Είναι στην πλατεία, από τη λέσχη φίλων παλαιών αυτοκινήτων και μοτοσυκλωτών.
1: Φίλπα.
0: Ναι. Από το πρωί στις 10 μέχρι το απόγευμα στις 5.
1: Θα υπάρχει έκθεση και θα εξηγούν κιόλας. Τα αμάξια αυτά.
0: Να θαυμάζουν παλιά αυτοκίνητα.
1: Ναι, τα οποία παλιά αυτοκίνητα, αν χαρακτηριστούν αντίκες, νομίζω δεν πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
0: Και για τα δίκυκλα ασχεί το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κοσμήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δίνουν μεγάλη μάχη για να κατευθυνθούν στη ζωή. Μιλάμε για τα μικρά βιβλιοπωλεία. Σε όλη την Ελλάδα κρατάνε ακόμα κάμποσα και κρατάνε γερά. Ένα από αυτά είναι της συναδέλφου της Αγγελικής Κωνσταντίνου,
1: στην Καλλιμασιά,
0: το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, το οποίο το διατηρεί μέσα στην μικρή κοινωνία της Καλλιμασιάς.
1: Των νοτιοχώρων θα έλεγα καλύτερα, γιατί εντάξει, έχει και κάποια γύρω χωριά.
0: Ακριβώς. Και όπως είναι μεγάλη δουλειά να έχει ένα χωριό, φαρμακείο, βενζινάδικο, ζαχαροπλαστείο, γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα καφενείο, ένα μπακάλικο, είναι ζωή αυτά. Το ίδιο ισχύει και για ένα βιβλιοπωλείο. Νομίζω το μοναδικό που υπάρχει στην Ήπεθρο της Χίου, αν κάνω λάθος γιορθώστε με, είναι αυτό.
1: Σε βιβλιοπωλείο, ναι, δεν ξέρω να υπάρχει άλλο.
0: Έχει λοιπόν μια σειρά εκδηλώσεις για Αγγελική, που γίνονται πανελλαδικά αυτές οι εκδηλώσεις και αφορούν τα μικρά βιβλιοπωλεία.
1: Σήμερα λοιπόν 8 το βράδυ θα έχει συναυλία με τίτλο Άρωμα, με τη Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο, θα μεταμορφώσει με τα πινέλα της τις παλιές πόρτες του χωριού. Σβάψει, δηλαδή ζωγραφίσει.
0: Χθες είχαν άλλη ζωγραφική, χθες είχαν πάρει την Εκέδες. Δεν είναι Εκέδες, κούριους. Τους δίνανε ζωή. Βάψιμο, χρώματα.
1: Οπότε πρέπει να σαφητεύεις.
0: Ακριβώς.
1: Και 7 το απόγευμα αύριο θα έχει λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καναβόζη. Καβανόζη, συγγνώμη.
0: Και όλα αυτά στο χώρο του βιβλιοπωλείου, επαναλαμβάνομαι, στην
1: Καλλιμασιά.

0: Και θεατρικά έχουμε.
1: Ο Δήμος Χιού και το Μύριο, επειδή ολοκληρώνεται η, να το πούμε τώρα, η εκπαιδευτική περίοδος 2025-26, έχουν μία παράσταση εφαρμογής του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο Peter Ann, όχι Peter Pan, Peter Ann, σε σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, αύριο και μεθαύριο με ελεύθερη είσοδο 8 το βράδυ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.

Κυριακή το μεσημέρι στις 12, εάν δεν έχετε κάτι να κάνετε άλλο, είναι μια ωραία πρόταση. Πάτε στο Δημοτικό Πάρκο Νεοχωρίου. Ένας πολύ ωραίος χώρος μετά τον Εχώρη και από το περιφερειακό δρόμο πέντες μέσα, που οργανώνει μια εκδήλωση, ένα ημερήσιο πανηγύρι, ας το πούμε έτσι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου, ο Άγιος Μινάς.

0: Είναι μια άλλη εκδήλωση, άλλο ενδιαφέρον, ο δικηγορικός σύλλογος.
1: Αύριο 6.30 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη. Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει όχι μόνο η βιβλιοθήκη αλλά και ο δικηγορικός σύλλογος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα. Ομιλήτρια θα είναι η κυρία Μαρία Βέργου που είναι πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η οποία έχει βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο.
0: Και εκεί είμαστε χωμένοι χιώτες.
1: Είναι χιώτισσα.
0: Να πω για τη βιβλιοθήκη ότι η βιβλιοθήκη έχει πάρα πολλά βιβλία μέσα. Ενώ έχει πολλά βιβλία τα οποία είναι δίπλα, τριπλά, θέλει να αδειάσει χώρους, θέλει να σάνει και πολύ καλά το κάνει. Έχει λοιπόν ένα ωραίο περιπτεράκι το οποίο είναι όπως πηγαίνει στη βιβλιοθήκη δεξιά, δεν έχει ένα παρκάκι, ένα ωραίο παρκάκι με παγκάκια μέσα, με σκίαση από τα δεντράκια, πάρα πολύ ωραίο για να διαβάσει κάποιος, να κάτσει εκεί να πάρει το καφεδάκι του, ξέρω εγώ, από ένα μαγαζί και να το πει εκεί. Έχει λοιπόν ένα περίπτερο στο οποίο έχει μέσα βιβλία που μπορεί κανείς να πάει να τα πάρει δωρεάν τα βιβλία, δεν πληρώνει τίποτα.
1: Να τα δανειστεί εννοείς?
0: Όχι, τα παίρνει, τα παίρνει.
1: Τα παίρνει δικά του?
0: Ναι, δεν τα δανείζεσαι μόνο. Άμα θες ξαναγίες το πίσω ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι δανειστικό, είναι παροχή, το δίνει. Λέω για όσοι είναι φίλοι του βιβλίου, θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μιλάμε για σαβούρες, προς Θεού, έτσι. Μιλάμε για βιβλία τα οποία, αν και κανένα βιβλίο δεν είναι σαβούρα, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι για ξεφόρτωμα, πώς το λένε. Είναι αξιόλογα βιβλία τα οποία μπορούν να δοθούν. Επίσης, αν πάτε μέσα στη βιβλιοθήκη, η απόγονη του Δηλμπόη, του Γιώργου, ο οποίος είχε βγάλει, νομίζω, ο Γιώργης, Θεός χωρίστον, αν δεν κάνω λάθος, 100 βιβλία. Λοιπόν, βρήκανε βιβλία με τη σέσουλα που λένε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, σκέφτηκαν να τα διαθέτουν δωρεάν. Μπαίνοντας λοιπόν στη βιβλιοθήκη αριστερά, βλέπει κανείς εκδόσεις του Δηλμπόη, πάρα πολύ αξιόλογες, τις οποίες κανένας μπορεί να την πάρει, να πάρει τα βιβλία αυτά και αυτά δωρεάν. Εντάξει. Τεχνικά βιβλία και ποίηματα του Δηλμπόη. Μια και είπα Δηλμπόη, να πούμε ότι σήμερα έτσι μου ήρθε τα Boys, Προσφυγιά, Βαρβάση, Μικρασία.
1: Σήμερα λοιπόν στο Βαρβάσι, στον Άγιο Χαράλαμπο του Βαρβασίου, τελείται θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος.
0: Δεν είναι τυχαία ημερομηνία, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Ελέτρα σουέτ, εσά κουζίν, ελεντίβιν. Τα λέμε
1: την Τρίτη το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Γιατί?
1: Γεια σας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Φέτα Δοδόνη, 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα, χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτων από ελληνικό, 6,99 το κιλό.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
1: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
10: Καλημέρα.
9: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
10: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο, Λούλη.
10: Μέχρι και τις 10.
11: 1, 2, 3.
12: House.
10: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
9: Βρε γύρω ψευτήλα.
10: Καλημέρα.
12: House.
10: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8.
13: Ένα θέλω σου, μια ανάσα σου.
14: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
13: Να με δίπλα σου.
14: Όμορφη, τι είναι σήμερα? Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι.
13: Όλη μου η ζωή.
14: Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό? Πώς φεύγει έτσι η εβδομάδα, ρε παιδί?
13: Θα είμαι ο άντρας σου.
14: Πώς φεύγει έτσι η εβδομάδα, δηλαδή είναι ένα πράγμα απίστευτο, έτσι
13: το καλό παιδί. Μια πρόταση.
14: Καλημέρα χάος, Μάνος Ζερβεράκης και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή.
13: Έλα.
14: Ραδιοφωνική, καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά. Τώρα αν είναι καλή ή κακή, παιδιά, εντάξει, ό,τι μπορούμε, έτσι. Ό,τι μπορούμε κι εμείς. Άμα θες έρχεσαι, άμα θες αυτό, κάνεις τη βόλτα σου, μπαίνεις, βλέπεις, δοκιμάζεις. Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχει έτσι τα... Λοιπόν, μας τελειώνει ο Μάιος. Μας τελειώνει ο Μάιος. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Αναστάσιος Μουντές. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Έχεις δίκιο ρε φίλε, έχεις δίκιο. Καλημέρα Μανώλη, γεια σου Ελένη. Τι θα γίνει με τον καιρό, τι να γίνει το... Μπαίνουμε σε θόλο. Μπαίνουμε σε θόλο. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα, Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί γιορτάζει το πνεύμα μας παιδιά. Μα ξέρω εγώ. Κουτσί στραβή του Αγίου Πνεύματος, λέει, δε, εμείς αργούμε, εμείς απευθώ, δεν είναι. Εμείς λέει είναι το πνεύμα μας και το μας. Ρε. Ρε κουραμπιέδες. Άμα γιορτάζει το δικό σας πνεύμα, λέει το δικό μας δεν είναι το. Δε. Λοιπόν, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εμείς θα απουσιάζουμε. Ναι, οπότε την Τρίτη θα ξανά είμαστε μαζί. Πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ κόβει λίγο το αεράκι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όσο πάμε δηλαδή. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία, έτσι, δεν είναι εκδήλωση, μια δράση στη Σχολή Μηχανικών. Από το πρωί, πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει. Εντάξει, ξεκινάει στις 10. Ξεκινάει στις 10 το. Είναι μια εθελοντική αιμοδοσία για ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ

0: Μια θελοντική αιμοδοσία για ένα ναυτικό.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
0: Που δυστυχώς έδειξε με έναν πολύ άσχημο τρόπο πόσο δύσκολη και πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η δουλειά. Δεν είναι δουλειά, έτσι. Εθελοντική αιμοδοσία σχολή μηχανικών μέχρι τη 1 το μεσημέρι σήμερα.
2: Εγώ ήρθα έξω από το σπίτι σου.
0: Μια αιμοδοσία που γίνεται με βαθιά συγκίνηση για τη μνήμη του ενός σπουδαστή, ενός ναυτικού, του Γιάννη του Μπουλαζέρη. Τι να πεις, παιδιά, στην οικογένεια, τι να πεις στους συναδέλφους, ότι είναι ένα. Οπότε όποιος θέλει σήμερα μπορεί μέχρι τη 1 να περάσει από τη σχολή μηχανικών.
1: Δεν δικαιολογείς.
0: Μόνο καλό θα κάνει, έτσι δεν.
1: Δεν κάνεις κάτι.

0: Λοιπόν, αυτά που λέτε, η ζέστη θα είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα γράψει, μη σου πω ότι θα γράψει το κουζάκι για ένα 4. 40 τόσο δηλαδή, ναι. Καλά, όχι, δεν νομίζω να πάει τόσο.
1: Αυτό δεν είσαι πουθενά.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αλλά έχουμε ζέστη, παιδιά, έτσι.
1: Δεν είσαι πουθενά. Δεν θέλω να σε δω. Για σένα όμως δεν σημαίνει τίποτα.
0: Κάτσε να δούμε τι άλλο. Γιατί γίνονται διάφορα ωραία, πρέπει να τα πάρουμε είδηση. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες στίβου στο... Α, την Τετάρτη είναι, οπότε έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ναι, στο σχολείο, στο στάδιο.

0: Κάτι έβλεπα ωραίο και για τα παιδάκια. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Αργύρη. Αργύρης για μας αντιδήμαρχος. Αντιπεριφερειάρχης πήγα να πω. Ρέσει Αργύρη, βλέπω μπροστά έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Τίτανο Μεγιστο, τεράστιο ποδοσφαιρικό γίγαντα, τον Αργύρη του Γκρεμίτσα. Από τη βροχερή Αθήνα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. Βρέχει στην Αθήνα. Ρε φίλε, δηλαδή. Δεν το είχα δηλαδή ότι το. Βρέχει και στην Αθήνα. Τρομακτικό πράγμα, έτσι. Και χθες έβλεπα, παιδιά, σήμερα ξεκινάνε και οι εξετάσεις, έτσι, σήμερα ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλήνιες, πανελλαδικές.
1: Με έχεις ξεπεράσει, τόσα σ' αγαπώ.
0: Τίποτα. Φεγγαριά. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σπάσει.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν σημαίνει κάτι το έτσι το.
1: Βρήκεσα.
0: Μακάρι να μπορέσουμε να τους το περάσουμε αυτό. Μακάρι να μπορούσαν να μας το περάσουν και εμάς τότε. Τέλος πάντων.
1: Είσαι κι εσύ.
0: Λοιπόν, και πολλά όμορφα γίνονται σήμερα. Πολλά εγγένεια. Εμείς θα είμαστε εκεί πάνω στην.
1: Εκλές, δεύτερη θα καίωμένο.
0: Στη Στεφάνου Τσουρή. Πάνω εκεί είναι ένα. Εγγενιάζεται ένα καινούριο κατάστημα έτσι, με ωραία πραγματάκια για γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια. Επίσης για τα παιδιά έβλεπα μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει το άλλο Σάββατο. Σάββατο 6-6 το απόγευμα στην Κλειδού. Ο βρεφονηπιακός σταθμός της Ομηρούπολης το κάνει μαζί με το πρώτο σύστημα των αυτοπροσκόπων. Amusement Park. Θα έχει παγωτά, popcorn, αλμυρά, αναψυκτικά, χυμούς, λαχιοφόρους, DJs, μουσικές, χορούς, ηλεκτρονικά αυτοκινητάκια, μπαλόνια, φούσκες,
1: σου,
0: πίστα Survivor,
1: πράγματα, στάχτη στο καιρό.
0: Όποιος ενδιαφέρεται, μπορείτε να απευθυνθείτε στο βρεφονηπιακό σταθμό της Ομηρούπολης.
1: Λία, τα κορμιά για να τα αλλάζεις. Είσαι κι εσύ.
0: Ή στον Κωνσταντίνο τον Μπαχά. Να, βλέπω εδώ πέρα μάλιστα.
1: Πρώτη νύχτα θα μένα.
0: Πολύ ωραία δράση, έτσι.
1: Δεύτερη θα καίωμένο.
0: Τι να κάνουμε για τη ζέστη. Πώς δεν υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει και υπάρχει και είναι και χιώτικο και είναι και ωραίο. Είναι το μαστιχό. Είναι το ποτό αυτό το ανθρακούχο με το μαστιχό νερό, φυσικά μαστιχό, έτσι. Μηδέν ζάχαρη, 100% απόλαυση. Και έχει και την καταπληκτική τη μαστιχολεμονάδα μαστιχό, έτσι. Δροσιστική, με διαφορά η ωραιότερη. Το πιο νόστιμο detox της μέρας σου ξεκινάει εδώ. Η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Παιδιά, και είναι και δικά μας, έτσι. Είναι εδώ τοπικά, χιώτικα. Γιατί όλοι λέτε ναι, τα προϊόντα μας και τα τοπικά μας και τα χιώτικά μας και τα.
1: Και ο πόνος έτσι ξαφνικά θα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή σήμερα. Θεοδοσία.
1: Και θα μετάξει.
0: Έτσι λέει, Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος. Η Ολιβία, η Όλιβ, η γυναίκα του Ποπάη. Όλιβ δεν ήταν η γυναίκα του Ποπάη. Νομίζω ότι ήταν η. Ναι, νομίζω ότι ήταν η γυναίκα του Ποπάη η συγκεκριμένη. Αυτά με τις ονομαστικές. Ούτε Σαββατοκύριακο βλέπω έτσι καμία έτσι πολύ δυνατή.
1: Μιλά σοβαρά.
0: Καμία δυνατή ονομαστική εορτή.
1: Τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.
0: Παιδιά, 29 Μαΐου σήμερα, δεν ξέρω αν.
1: Στη δική μου αγκαλιά.
0: Διαβάζω εδώ από το σημείωμα του Δημήτρη του Φρεζούλη.
1: Μάλλον κάτι.
0: 29 Μαΐου 1453.
1: Να γυρίσεις.
0: Σαν σήμερα έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης στα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Β'. Καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών. Δίνοντα τέλος ουσιαστικά, δίνοντας τέλος στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Σου συμβαίνει συχνά.
0: 6 Απριλίου είχε ξεκινήσει η πολιορκία. Και μια μέρα σαν τη σημερινή το 1453
1: δεν γίνεται να γυρίσεις ξανά.
0: Είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης με όλα τα σύνε

0: αφιολήσεις, θα δούμε τις ανάγκες σας, όχι εμείς, τα παιδιά που ξέρουνε.
1: Να πεθαίνω εγώ.
0: Έχει κάνει φοβερή σύμβαση και με το μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, τη ΔΕΗ.
1: Να γυρίσεις που...
0: Κοίταξε τώρα, η ΔΕΗ, όπως και να το κάνεις, είτε το θέλεις είτε όχι, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πάροχος, έχει περισσότερους πελάτες, έτσι. Έχει τον Ήρων, έχει τη ΔΕΗ, έχει τη Ζενίθ, έχει τα...
1: Για να ζήσεις.
0: Και σε κατευθύνει ανάλογα... Σε κατευθύνει ανάλογα εκεί που θέλεις εσύ να, να πας. Όχι μάλλον εκεί που θες, εκεί που πρέπει να πας. Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά, Ήρων στην αρχή της οδού... Στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Πολύ δυνατός, παιδιά, στο ξεκίνημα είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου...

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα στον Νίκο το Μυριστή από τη Βενιζέλου. Καλημέρα στο Λευτέρη από τα πέρα του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα Μανώλη μου, λέει εδώ πέρα η Θεοδώρα. Σήμερα έχουμε ονομαστική γιορτή της Αγίας Υπομονής. Η δυνατότερη θα έλεγα. Καλή υπομονή στους γονείς, στα παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που αγωνίζονται να πετύχουν το στόχο τους. Καλό θα είναι αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι το άπαν. Έτσι, οι Πανελλήνιες είναι μία ακόμη εξέταση. Έτσι, είναι μία ακόμη εξέταση. Δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, παιδιά. Τώρα δεν μ' ακούνε τα παιδιά. Μακάρι να μπορέσουν οι γονείς να τους το περάσουν. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Η Αργυρό μου έστειλε τα νέα από την ΚΟΕ, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία. Α, μάλιστα, είχαμε κλήσεις αθλητών K14, είναι μέχρι 14 χρονών τα αγόρια, για αξιολογήσεις στην αντίστοιχη εθνική ομάδα στον Άγιο Κοσμά. Εδώ παιδιά έχουμε σίγουρα εκπροσώπηση, έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μαστοράκης και ο Αποστόλης ο Μησετζής είναι δύο από τα παιδιά μας εδώ, τα δικά μας, που θα πάνε να δοκιμαστούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Μόνο τα μάτια σου. Αύριο, έτσι. Αύριο θα είναι τα δύο παιδιά αυτά. Μαστοράκης Παναγιώτης, Μησετζής Αποστόλης. Την ερχόμενη μέρα, την Κυριακή 31 Μαΐου. Λοιπόν, έχουμε κλείσει και για άλλους τρεις αθλητές μας, K14. Είναι ο Μιχάλης ο Μπιλιράκης, του Λεωνίδα του Μπιλιράκη, γνωστός πολίστας και ο Λεωνίδας. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μπερλής είναι του καπετάνιου που μας στέλνει τα νέα συνέχεια. Και βέβαια άλλη μια εξαιρετική περίπτωση, έτσι, σαν K14, ο Παναγιώτης ο Ντόσκας. Όνομα και πράγμα, έτσι. Το παιδάκι είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Όλα τα παιδιά είναι καλά, έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σκέψου παιδιά ότι αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο, αυτά τα πέντε παιδιά από την K14 θα στελεχώσουν Θα στελεχώσουν την επίσημη αγαπημένη την εθνική πόλο ανδρών. Ήδη τώρα παιδιά έχουμε έτσι έχουμε τον Κώστα τον Κιουβέτσι, έχουμε τον Νίκο τον Γκίλα, τον Γιάννη τον Φουντούλη. Και Παρασκευή θα... μεγάλη δουλειά τώρα. Έχουμε DNA κολυμβητικό, έτσι. Με έχεις δει εμένα να παίζω πόλο. Με έχεις δει εμένα να παίζω πόλο.

0: Λοιπόν, το πήκε φύ, παιδιά, είναι μαζί μας. Με φοβερές προσφορές. Φοβερές προσφορές στις επιδιορθώσεις των παπουτσιών. Στις επιδιορθώσεις των παπουτσιών, βέβαια. Ναι, σας το λέω αυτό για να ξέρετε τι θα πάτε και τι θα ζητήσετε και το. Είναι στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Πολύ δυνατό, παιδιά, τι να λέμε τώρα, έτσι. Έρχεται ένα μηχάνημα την Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει τέτοιο μηχάνημα, δεν έχει πολλά μέρη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι μου λέγει ο τέτοιος, ρε φίλε. Γιατί να τον αφισβητήσω.
1: Θυμήσου την αρχή, πόσο σε ήθελα, πόσο με ήθελες.
0: Λοιπόν, 9 και 21.
1: Μπορούμε.
0: Ναι, Αργυρό, τα είδα τα ονόματα, τα είδα.
1: Δούμε.
0: Τα είδα, τα ανέγνωσα.

0: Όπως λέει και ο καπτά Δημήτρης ο Μπυρλής, ο μπαμπάς του Παναγιώτη, όλα τα παιδιά μας να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία, υγεία.
1: Την ξεχάσαμε.
0: Λοιπόν, σας σήμερα είπαμε έγινε η άλλος Κωνσταντινούπολης. Τέλος πάντων, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Βέβαια και να την πάρουμε, τι να την κάνουμε, έτσι είναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι, τα... είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Την ίδια ώρα οι αποβάσεις των Τούρκων, οι ειρηνικές αποβάσεις των Τούρκων συνεχίζονται κανονικά. Έχουν το τουρμπάν Bayram. Παιδιά, πολλοί κόσμος έτσι. Αρχικά τους έχουμε ένα τρίωρο να ψήνονται κάτω από τον ήλιο. Έτσι, μέρα που είναι. Σήμερα είναι η επέτειο της άλλης Κωνσταντινούπολης. Ρε, θα το πληρώσετε, βρε.
1: Στα αστέρια κάναμε μια.
0: Τους έχουμε τρεις ώρες κάτω από τον ήλιο. Έρχονται και, αλαλιάζουν πια. Μετά τους βάζουμε μέσα. Ναι, μπράβο παιδιά. Μετά έρχονται από τον ήλιο και από το... πώς το λένε,
1: στα αστέρια κάνω...
0: Από τον ήλιο, από την κούραση, από το... Θέλουν να πάνε τουαλέτα. Πού θα πάνε τουαλέτα? Θα πάνε στις δημόσιες τουαλέτες. Εκεί στην Πολυχρονοπούλου που ήταν το ράδιο Αλήθεια. Εκεί άμα δεν είσαι συνεχομένος, άμα δεν σου έχουν αφαιρέσει τα ρουθούνια, να είσαι χωρίς μύτη, να είσαι άμυτος, λιποθυμάς, δεν υπάρχει θέμα το αυτό, λιποθυμάς κανονικά. Βρώμα, τι βρώμα? Το βρώμα είναι... Το βρώμα δεν υπάρχει, το βρώμα δεν είναι το... Δεν περιγράφει το αυτό, το... Όταν λες βρώμα δεν περιγράφει το... Το τι γίνεται στις τουαλέτες, σπασμένες πόρτες, βαμμένα τζάμια, τείχη, καθρέφτες.
2: Αγόρι μου, στολίδι μου.
0: Σου λέει, φίλες, είχαμε τρεις ώρες στον ήλιο. Θες και τουαλέτα, πήγαινε στις δημόσιες τουαλέτες, στα ουρητήρια που λέμε, εκεί στην Πολυχρονοπούλου. Ρε παιδιά,
2: πιο
0: εικόνα μας είναι αυτό. Αυτή είναι η εικόνα μας. Εκτός αν είμαστε βρωμιάριδες και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.

0: Λοιπόν, εντάξει, μετά βγαίνουν παρά έξω, πάνε στα χωριά μας. Ποιον είδα χθες, μου λέει Fish Village. Fish Village, καταράχτ. Καταράχτης, του λέω. Fish Village, very good food. Ωραίο φαγητό, μου λέει. Πού πήγες, του λέω. Τους κάνω και τα χέρια μου, αυτό το, που κάνει το χέρι. Πού πήγες και τους δείχνεις. Αγγλικά δεν, ο Τσίπρας μπροστά τους είναι καθηγητής αγγλικής φιλολογίας. Τα ίδια και ο δήμαρχος μας.
1: Μάτια, μάτια, τα μάτια.
0: Του λέω πού πήγε, μόλος καλαμάρ. Όλα μαζί τα μπλέκουνε. Μόλος καλαμάρ, χταπούδ, πατάτε. Μια χωριάτικη, τυροπιτάκια, ένα κρασάκι, τίποτα άλλο να φέρω. Μόλος ορφανός εφέντ. Τους κάνει εντύπωση ο Γιώργης. Ο Γιώργης με το ζόρι τα μιλάει τα ελληνικά. Λίγο αγγλικά, λίγο τουρκικά, λίγο γαλλικά, ό,τι αυτό τέτοιο. Αλλά συνεννοείται καταπληκτικά έτσι. Είναι, παιδιά, μία από τις πολύ καλές επιλογές στα νοτιόχωρα. Και τώρα που ξεκινάνε και τα μπάνια, ο Μόλος τον Καταράχτη από Τετάρτη μέχρι Κυριακή ανοιχτά. Θέλει κράτηση για να βρείτε. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας.

0: Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 9. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία από Βλήχα. Βλυχάδα, δεν έβαλε. Ήταν ενωμένο. Λοιπόν, καλημέρα από τη Βλυχάδα, από την παραλία. 8 άτομα. Α, εσείς που καθαρίζετε. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Μαρία, έχετε πάει για να καθαρίσετε. Κάπου εδώ πρέπει να έχει ένα καθαρισμό της Βλυχάδας, είχα δει. Την Κυριακή, πότε είναι. 8 άτομα λέει είμαστε στην παραλία, λίγοι και καλοί. Πού να πήγε. Τόση αγάπη να χάθηκε
1: σαν το όνειρο μιας νύχτα.
0: Αυτά λοιπόν που λέτε παιδιά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τότε που είχαμε πάει για τη φόρμουλα, είχαμε πάει δύο φορές. Δύο φορές πήγαμε νομίζω. Άρε λέω Μύρο, θα την πάρω πάλι με χρόνια με καιρούς ρε πάλι. Παιδιά, τότε που είχαμε πάει ήταν 19 εκατομμύρια. Τώρα είναι 20, πόσα εκατομμύρια είναι. Και ρωτάς εύλογα. Και να την πάρω με την Κωνσταντινούπολη και να την πάρω με. Τι να την κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε τάξη να. Δεν είμαστε τάξη να κάνουμε καλά εδώ τα δικά μας. Εν τω μεταξύ βγήκε σήμερα μια εφημερίδα. Τζουν Χουριέτ, ποια είναι η.
2: Του σε ζητάω.
0: Τσογλάν Τουρκιέ. Α, Τουρκιέ! Αφιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιέ. Φετίχ Κοσκιουσού. Καζίνι Γιολάρ.
2: Έλεγχο χάρ.
0: Κάσαντεσέ Τεουζακλίκ. Νταχτυρλίμ. Νταχτιντή. Άντασί. Δεν μπορώ να βγάλει άκρη, παιδιά.
2: Τα τρέχει και για μένα.
0: Άμα του ακού και μιλάνε, λε και κουντρουβαλούν τα βράχια του Μαρσινιδίου.
2: Δική σου η ευθύνη.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τουρκιέ, ανήμερα της άλωσης επετείου, λέει «Οι Έλληνες ξύνονται». Για πιθανότητα επιστροφής της ένταση στα ελληνοτουρκικά, κάνει λόγο το CNN Turk, οι Έλληνες λέει κάνουν προβοκάτσιες στο Καστελόριζο. Οι Έλληνες ξύνονται γύρω από το Καστελόριζο, αγοράζουν πυράβλους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας. Το The CNN Turk είναι πολύ χολοσκασμένο. Αυξάνονται λέει οι ανησυχίες για επιστροφή της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Βρε Άισιχτήρ, να σου το πω και τουρκικά να το καταλάβεις. Γιατί δεν μιλάτε και τίποτα άλλο. Δηλαδή παιδιά για να συνεννοηθώ. Όσοι βλέπετε το χάος
2: πιο πέρα.
0: Όσοι βλέπετε το χάος και το.
2: Και γιατί να την πω.
0: Με το που του εύρω και πά να μιλήσουμε.
2: Και για μένα δεν έχει.
0: Δεν λένε γρή.
2: Φταίς, δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει γίνει.
0: Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ που κάνει η Τουρκία λέει ότι η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κόσια, η Πάλαια, η Νήσυρος είναι 25 από τα νησιά που είναι υπό ελληνική κατοχή και ή στρατικοποιήθηκαν. Στρατιωτικοποιήθηκαν. 25 είναι ρε παιδιά, να σας το αφήσω με στα 20 μήπως και την κάνουμε τη. Ρε κουραμπιέ τα ραμά. Κουραμπιέδες τα ραμάδες. Ελάτε ρε, welcome. Η καλύτερα μολόν λαβέ.
2: Φτες, δική σου η ευθύνη.
0: Τι θα βγάλετε, το ναυτικό θα βγάλετε, που αν είναι έχει 4 μποφόρι μισή μέσα στα καράβια τα πολεμικά, είναι με τις δραμαμίνες. Ξερνοβολάνε σαν τα γατάκια της Περσίας. Τα μισά αεροπλάνα τα πετάνε Πακιστανοί πιλότοι. Είχε έρθει την άλλη φορά στην αερομαχία, είχε έρθει το ένα αεροπλάνο, το δικό μας, είχε έρθει το ελληνικό αεροπλάνο, είχε έρθει, έκανε τούμπα και έφτασε στο κόκπιτ του τουρκικού. Ο ένας πιλότος έβλεπε τον άλλον. Και γυρνάει ο πιλότος του Πακιστανού, λέει: καταρρίστη τζάμι, καταρρίστη τζάμι αεροπλάνο, ένα ευρώ παλικάρι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
3: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Το βαρύναμε απότομα. Καλά, δεν πειράζει, θα ξαναεπανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Καλημέρα, χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, φωτογραφία και άλλη φωτογραφία, μάλιστα. Είναι κάποιες φωτογραφίες, παιδιά μας, που εντάξει, το να μου τις στέλνετε δεν βγαίνει κάτι, θέλω να πω. Λοιπόν, ένα μόνιμο φαινόμενο στην πλατεία, στον Πλάτανο. Μα στον Πλάτανο, εκεί που είναι η πιάτσα, έτσι. Λοιπόν, σου στέλνω μία φωτογραφία με 8 αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τα οποία δεν είναι ταξί. Δεν είναι ταξί, υπάρχει χώρος με κίτρινη διαγράμμιση, τα οποία είναι όλα πολιτικά αυτοκίνητα. Πολιτικά, ωραίο το γράψες φίλε μου. Πολιτικά αυτοκίνητα. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Η τροχέα, νομίζω, και τα παιδιά εκεί πέρα που γυρνάνε είναι συνέχεια εκεί πέρα απέναντι. Δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις κάποιον το τι γίνεται και πώς γίνεται και το έτσι. Την αλήθεια και εγώ καμία έχω απορία. Λέω, τι αυτοκίνητα είναι αυτά που παρκάρουν τέλος πάντων εδώ πέρα. Δεν είναι ούτε ελεγχόμενη στάθμευση, είναι κίτρινο νομίζω κάτω, έτσι. Α, μου πεις τώρα κίτρινα, πράσινα, δεν είδες και ο Αργύρης, λέω. Δεν είδες και ο... και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα, τα... με τα χρώματα λίγο το... Λοιπόν, παιδιά, έχω ευχάριστα εδώ, η βενζίνη κατέβηκε κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι τζάμπα πράγμα, πάλα βάλω.
4: Δεν θα ξαναγαπήσω.
0: Λοιπόν, έχω το χαμηλότερο πρατήριο 1969. Σημαδιακή ημερομηνία 1970, έχουμε πιάσει τώρα συμμαθητές και τέτοια. Το 1995-98 έχει 4 πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ. Λοιπόν, θα βρεις βενζίνη από 1,96 τη χαμηλότερη, 9,69 για την ακρίβεια. Έτοιμες, Lidl είναι αυτές. Με 2,199. Έχει μια διακύμανση.
1: Ήρθα σαν ξέ.
0: 19 λεπτά. 22 λεπτά διακύμανση. Περίπου, αν την κάνω σωστά την πράξη. Έχει εκεί στο Βαρβάσι ένα πρατήριο, 1,969. Στο αεροδρόμιο 1,970. Στον Άγιο Γιάννη τον Αμέρι, 1,995. Στον περιφερειακό του Βροντάδου 1,998. Και μετά αρχίζουν τα 2 πλάς. Αλλά θέλω να πω, με το να πας να βάλεις βενζίνη, παιδιά, με κάτω από 2 ευρώ, έχεις και μια τέτοια. Έπεσε το brand. Έπεσε το brand. Καλέ, έπεσε το brand.
1: Άρθω για να ζήσω.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο, παιδιά, έτσι, αν και έχει. Το Σάββατο, αν και έχει μια. Έχει πολλές εκδηλώσεις γύρω-γύρω. Θα μείνουμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση το Σάββατο 6 του μήνα. Μια φιλανθρωπική βραδιά από το Destil. Το Destil το οργανώνει ουσιαστικά στα Καρδάμιλα. Μαζί με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων. Μια φιλανθρωπική βραδιά. Ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου. Κοίτα να δεις. Πέρα από το τι θα είναι μια πολύ ωραία λαϊκή βραδιά. Είναι ο Γιάννης ο Μπουσέκας, ο Γιώργος ο Τσιβής, ο Θόδωρος ο Μωραΐτης, ο Δημήτρης ο Λεβίδης. 10 το βράδυ στο Destil. Όλα τα έσοδα, όλα τα έσοδα, γιατί οι περισσότεροι θα είναι αφιλοκερδός σε αυτή την εκδήλωση, έτσι. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών θα αποδοθούν απευθείας σε δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Τώρα, το αν το έχουν ή όχι. Αν το έχουν ή όχι ανάγκη, αυτό. Παιδιά, εμείς θα σας το πούμε, έτσι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε. Να πάτε να πιείτε μια μπύρα, να πιείτε ένα καφέ, να πείτε ένα τραγούδι. Αν είστε μια μεγάλη εταιρεία, μπορείτε να βοηθήσετε. Να πάτε και να δώσετε κάτι. Μια δωροεπιταγή. Αν είστε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, να δώσετε τα εισιτήρια να πάει μια από τις οικογένειες να πάει και να έρθει στην Αθήνα. Για να κάνει χημειοθεραπεία. Δεν θα κάνει διακοπές. Θα κάνει χημειοθεραπεία.
1: Μαζί μου παίζεις θέατρο αράδα.
0: Αράδα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος ο Μπαχάς είναι το παιδί που θα απευθυνθείτε αν θέλετε για τα. Για το άλλο Σάββατο στην Κλειδού. Γεια σου Πιτ. Good morning Πιτ. Πέντε ακουμίες, he's listening to us from Las Vegas. Στο Las Vegas είσαι ρε φίλε τώρα, μπράβο, μπράβο. Μην τα χαλάσεις όλα τα φράγκα.
1: Αν κάποιοι...
0: Μην τα παίξεις όλα.

Έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Αναμένεται το OK Τραμπ και Τεχεράν. Μια έθραυστη ισορροπία. Βέβαια. Κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι γίνεται. Έχει λίγο ένα κατεβασμετάκι. Έφυγε το 2 από μπροστά σε αρκετά από τα πρατήρια. Εντάξει, όχι σε όλα τα πρατήρια. Σε αρκετά από τα πρατήρια. Χτες εντωμεταξύ βλέπω ένα ωραίο, λέω να ρε φίλε, κάτι ευχάριστο. Το διαβάσω αύριο το πρωί. Κείμενο λέει συμφωνία. Τι δίνει και τι κερδίζει κάθε πλευρά. Ώσπου να πάω το βράδυ να βάλω ειδήσεις, είχαν πλακωθεί πάλι στα χαστούκια. Ρε εσύ, σαν τα παιδάκια ρε κάνετε. Σαν τα παιδάκια κάνετε. Σαν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για άλλα κι άλλα, η περιφέρεια δεν το... Ετέθηκε ένα θέμα, λέει, από τον Εμπορικό Σύλλογο προς την περιφέρεια. Να λειτουργούν τα καταστήματα, λέει, σε ημέρες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Να ανοίγουν και Κυριακές, να ανοίγουν και απογεύματα, να ανοίγουν και πρωινά και μεσημέρι, να ανοίγουν και βράδια. Να, ναι, ναι. Μήπως ο κύριος Μουτζούρης θα μπορούσε τότε να δώσει και κάνα φράγκο στον κόσμο να το χαλάει αυτές τις μέρες. Να το χαλάει, να το δίνει, να το ξοδεύει αυτές τις μέρες το... Δεν έχετε καταλάβει προφανώς, παιδιά, έτσι. Η αγορά δεν έχει έλλειμμα ημερών με ανοιχτά μαγαζιά. Η αγορά έχει έλλειμμα τσεπών με ευρώ μέσα. Αν με γυρίσεις ανάποδα δεν θα πέσει ούτε το νόμισμα των Χριστουγέννων. Ναι, ναι, εγώ το είχα κερδίσει. Τον εγωισμό. Περιμένεις μια Knockout Friday. Να πας στον Κοκολιά να ψωνίσεις λάστιχο ποτίσματος. Έχει βγάλει ένα φοβερό, παιδιά, 31 ευρώ το... Ένα επαγγελματικό, έτσι, το... Αυτό το NTS Grey της Fit. Λάστιχο ποτίσματος, μισή ίντσα, 25 μέτρα, 31,5, αλλά είναι duper duper, έτσι. Και έρχεται και σήμερα Παρασκευή. Τρομερές προσφορές σε εργαλεία. Δεν ξέρω, boss είναι αυτά, τι... BDSD. Όχι, αυτό είναι το μοντέλο. Τέλος πάντων, έχει τριβίαιο επαναφορτιζόμενο 75 ευρώ. Δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι 130 ευρώ. 18 βόλτα με τις μπαταρίες, με όλα τα. Πνευματικό πιστολέτο. Απνευματικό είναι αυτά που γιορτάζουν το Αγίου Πνεύματος. Μαζί με βαλίτσα στα 99 ευρώ. Πολύ δυνατό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτά μην τα ψάχνετε άλλες μέρες. Μόνο σήμερα. Knockout Friday.

0: Α, έβγαλε και ο Δήμαρχος, έβγαλε ένα ανακοινοθέν. Έβγαλε ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, έκανε ο Γιάννης ο Μαλαφής για τις εξετάσεις. Αγαπημένα μου παιδιά, ξεκινάει για πολλούς μια απαιτητική δοκιμασία. Ξέρω καλά πόσο κόπο, ξενύχτη, αγωνία και όνειρα κρύβει αυτή η διαδρομή. Να θυμάστε όμως κάτι σημαντικό: οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός. Δεν είναι ο προορισμός. Η αξία σας δεν μετρείται από λίγες ώρες εξετάσεων ούτε από ένα βαθμό. Πιστέψτε στις δυνάμεις σας, μείνετε ψύχρεμοι, δώσε τη μάχη με καθαρό μυαλό και αισιοδοξία. Καλή δύναμη και ολόψυχη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Παιδιά, είμαστε στο 2026 και είναι σαν να έχουμε στα δικαστήρια. Σαν να έχουμε στα δικαστήρια την ιερά εξέταση. Έχετε δει καμιά ταινία πως ήταν τότε με την ιερά εξέταση? Έστριβε την ώρα του και σου κόβανε το κεφάλι. Σου απαγγέλανε την κατηγορία, έλεγες μα εγώ είμαι, και ήσουν στην αγώνια, σου είχαν βάλει την κρεμάλα. Κάτι αντίστοιχο με το νομικό κομμάτι, δηλαδή σαν να έχουμε τώρα στα δικαστήρια την ιερά εξέταση τότε που καίγανε τις μάγισσες και τα αυτά. Στο θέμα της εκπαίδευσης έχουμε αυτό το παλαιολιθικό, το παλαιολιθικό σύστημα των, των εξετάσεων.
1: Τι αγώνα κάνεις να μοιάζεις θησαυρό
0: των πανελλήνιων ή των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς μέσα σε 4-2 ώρα, σε 4-2 ώρα με 40 βαθμούς Κελσίου να κρίνονται 6 χρόνια γυμνάσιο, λύκειο, εκατομμύρια, χιλιάδες ευρώ στα φροντιστήρια.
1: Είσαι λάθος που φοβάμαι κι όμως.
0: Άλλο ελληνικό, πώς το λένε, αποκλειστικό. Δεν έχουν άλλα μέρη, παιδιά, φροντιστήρια. Έβλεπα στο TINS, το πρότυπο αυτό το ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκου, γίνεται ενισχυτική διδασκαλία τις απογευματινές ώρες. Τώρα μην τα βάλουμε, βιάσουμε και τα βάζουμε τους εκπαιδευτικούς. Με γεια τους, με χαρά τους οι άνθρωποι. Αυτό που λέγαμε μικρή, εγώ θα γίνω δάσκαλος, φίλε. Τρεις μήνες το καλοκαίρι, ένα μήνα το χειμώνα, το αυτό, το Πάσχα, το... Σαφώς και δεν είναι, έτσι. Σαφώς και δεν είναι δουλειά, σαφώς και δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν τρελαθούμε τώρα. Εδώ δύο παιδάκια έχεις μες στο σπίτι, ένα παιδάκι έχεις μες στο σπίτι.
1: Η καρδιά με πάει.
0: Και τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι. Όχι τώρα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν 25 αρκουδόμαγκες και τους έχουν κάνει το... Σου λέει κάτι καθηγητές, πιο καλά πήγαινε στο Survivor παρά να μπω το πρωί μες στην τάξη. Από την άλλη βέβαια μου είχε πει και κάποιος χθες ένας φίλος, ο Πάκης, μου λέει έχει άλλα μέρη, λέει, στην Ευρώπη, νομίζω τα περισσότερα μέρη, που κατά την κλίση των σχολείων, κατά το κλείσιμο των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε άλλες θέσεις, μιας και είναι και μορφωμένοι, μιας και είναι και το Γεια σου Λευτέρη Μάριε. Λοιπόν, για το χρόνο που μας μένει, να δώσω τα 3 εισιτήρια για το φιλικό αγώνα που θα κάνει ο Ολυμπιακός με τους New York Knicks. Έχω 3 εισιτήρια για το φιλικό αγώνα μπάσκετ που θα γίνει στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους New York Knicks και τον Ολυμπιακό. Μεταφορά PNL, το PNL, που θα μείνετε, τι θα φάτε, που θα φάτε και τα εισιτήρια βέβαια του αγώνα. Απλά βέβαια θα έχει και κάποιες ερωτήσεις, έτσι. Δεν τα δίνω έτσι τα εισιτήρια. Θυμάστε και χθες μας πήρε τηλέφωνο ο Λευτέρης, ο Μάριος, ο Μπαράκος, προσπάθησε. Εντάξει, παιδιά, οι ερωτήσεις. Μα είναι και το δώρο huge, έτσι. Δεν δίνω κανένα δωράκι να. Α, σας πω, θα σας κάνω διακοπές να πάτε μέχρι. Μέχρι τον Κουφινάκι, μέχρι τον Άγιο Δημήτρη, τον Τζακαράδο να πάτε εκδρομή. Εδώ σας έχω 3 full διακοπές για τη Νέα Υόρκη. Τώρα μην τρελαθούμε. Για τους άλλους τους υπόλοιπους, πίτσα λύκος. Αμέ. Πίτσα λύκος, παιδιά. Έχω ένα δώρο για όλους. Για όλους έχουμε ένα δώρο. Εσείς που είστε ακροατές της εκπομπής, ακούτε την εκπομπή μας, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Πεινάς, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όχι Δευτέρα Τρίτη, Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστά, έτσι. Η πίτσα λίγους είναι κλειστά. Λοιπόν, είναι Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Πείνασες. Να φάω, τι να φάω, τι να φάω. Φάει έναν γκοκ, του λέει ο άλλος. Ρε εσύ, φάμε πίτσα λίγους. Τι είναι, το τηλέφωνο με τα εφτάρια. 22, 27, 27, 7. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θα ήθελα. Λέει, πείτε μου παρακαλώ, λέει η κοπέλα στην άλλη γραμμή. Ξεκινάς καπάκι. Καλημέρα, χάος. Τακ, σημειώνει η κοπέλα. Ένα τυροπιτάκι, μία μερίδα τυροπιτάκια λύκος, κέρασμα. Κάθε φορά που λέτε καλημέρα χάος, έτσι σας έρχονται τυροπιτάκια λύκος, κέρασμα. Και ισχύει η γνωστή παλιά κινέζικη παροιμία, τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι. Τζάμπα πράμα γλυκό σαμέλι. Και εδώ το μέλι είναι πίτσα λύκος, παιδιά, δεν είναι 50 χρόνια πίτσα λύκος. 50 years, almost 50 years, του χρόνου θα είναι 50 χρόνια. Με τις εκλογές, δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, ακούω διάφορα, ακούω διάφορα σενάρια. Και εγώ το πιθανότερο, παιδιά, λέω ότι είναι το φθινόπωρο του τονό, του του ή, του το δα, του το νεν, του το να. Ναι.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά.
0: Καλημέρα, Μανώλη, σ' ακούω που λες για το γραφείο λύσης των ήρων, τις άλλους όλους πάροχους. Μπορεί οι νεότεροι να μην το θυμούνται, αλλά τα λεφτά που πληρώνουμε τώρα στη ΔΕΗ για ένα μήνα ρεύμα,
2: κόψα για να στα δέσω.
0: Εμείς όταν, που είμαστε πιο μικροί, πέσω. Κάποτε τα λεφτά τα ίδια τα δίναμε για 2 μήνες ρεύμα.
2: Ούτε στιγμή δεν θέλω το κακό σου.
0: Έχεις δίκιο, φίλε μου. Κυριάκο, δεν ήθελες.
2: Προπός.
0: Όχι ότι φταίει ο Κυριάκος, τώρα είναι δυνατόν, έτσι. Όχι, όχι, δεν φταίει ο Κυριάκος.
2: Δεν ελπίζω. Πάει καιρός που πια δεν νιώθω κάτι. Δεν μου χρωστάει η ζωή, αγάπη.
0: Εγώ περιμένω να βγει το 250 δόλαρο. Το 250 δόλαρο. Η κυβέρνηση Τράμπα πιέζει, λέει, για χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Προέδρου σε μια πάντα. Ο καλλιτέχνης σχεδίασε τη μακέτα του νέου χαρτονομίσματος, ανέφερε στην εφημερίδα The Post ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με αυτό. Η κυβέρνηση, λοιπόν, πιέζει το Γραφείο Χαρακτικής και Τυπογραφίας να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος απεικονιζόμενος πρόεδρος εν ζωή από το 1866. Είχε απαγορευτεί με νόμο τότε το...
2: Που πιο πολύ χτυπάς από όσο αντέχω. Που δεν κατάφερα να σε κρατήσω.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, να βγουν αυτά τα 250'ρια. Να πάρω 2 τέτοια, να τα βάλω κάτω, να τον πατήσω τον πρόεδρο με όλα αυτά που κάνει στον πλανήτη.
2: Φτάσεις.
0: Έχει ανεβάσει το πετρέλαιο στα ύψιν. Μα ξέρω εγώ.
2: Αλήθεια, αν στην αρχή μπορούσα να γυρίσω, μαζί σου θα ήθελα να συνεχίσω.
0: Να τον βάλω κάτω εδώ. Λοιπόν, γεια σου, μάνα, καλημέρα.
2: Πάω,
0: όλα καλά, έτσι.
2: Σένα,
0: all good.
2: Δεν ανήκει τίποτα σε μένα. Αν εσύ δεν με θες.
0: Όλα καλά, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Και μόνο που σηκώνεσαι το πρωί και ανοίγεις και βλέπεις τον ήλιο και λες, έλα Χριστέ μου, ξημέρωσε, δόξα εσύ ο Θεός. Έχει ανθρώπους που πέφτουν το βράδυ για ύπνο και δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο υπογεγραμμένο. Έτσι. Όταν ξυπνάς το πρωί λες, δόξα εσύ ο Θεός, ξημέρωσε, καλημέρα, γεια σας. Γιατί κάνετε, γεια, καλημέρα, γιατί... κατάλαβες. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά, τον Κώστα και τη Μαρία. Ο Κώστας και η Μαρία είναι οι λίτες, οι ενεργειακοί λίτες στο προβλήματά μας. Ναι, είναι τα παιδιά με το γραφείο λύσης. Καλημέρα, Μανώλη, διάβασε αυτό το καινούριο. Απίστευτη πρόκληση Τούρκου αναλυτή. Για να δω ποιος είναι πάλι αυτός ο Τούρκος εδώ. Ο λόγος είναι ο Ράι Τσουτσέλ, Γιουζέλ, Τσουτσέκ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα βγάλω. Έφεδρος, λέει, συνταγματάρχης τουρκικής χωροφυλακής. Αστυνόμοι είναι αναλυτές. Τέλος πάντων. Είναι ένας τακτικός θαμώνας των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων. Μίλησε στην εκπομπή και ο Νουσμάγκλα Τζιμ Τσογλάν του δικτύου TVNET δίπλα στον παρουσιαστή Γκιουνέτος Ντεμίρ Τσογλάν. Εξαπέλυσε, λέει, μια απίστευτη ύβρη, δηλώνοντας με ειρωνικό ύφος: το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι πλέον μόνο για να πηγαίνει για ψάρεμα. Και γελάσανε μαζί, και οι, πώς το λένε, γελάσανε μαζί και οι δύο, και ο παρουσιαστής και ο, αστυνόμος, ναι. Γελάσανε και καλά, είπα αστείο, δεν είμαι αστείος. Βρε καραγκιός μπερντέ, βρε τσογλάν μπιφτέκ. Με τέσσερα μποφόρ είχε βγει την άλλη φορά έξω ένα πολεμικό σας και ξερνοβολάγανε σαν τους ποντικούς. Με τέσσερα μποφόρ είχαν βγει για μία άσκηση που πέρναγε εδώ από τα διεθνή μας. Κι ήταν στα ρέλια από έξω τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα τουρκαλάκια. Είχε ένα τεσσαράκι. Μέσα εδώ είναι λίγο πιο ανεβασμένο, μέσα εδώ στο μπουγάζι. Είχανε βγάλει και τη βασιλόπιτα που είχαν φάει πέρσι τα Χριστούγεννα. Και θα πεις, ρε καραγκιόζι, για το ναυτικό το δικό μας. Μπαγλάμα. Βρε μπακλαβά, ούτε και μπακλαβά, και τον μπακλαβά που λέγατε, τελείω, ο μπακλαβάς εδώ, δικός μας. Μπακλαβατζίογλου και μπακλαβά εφέν. Έλα μια μέρα εσύ ο αστυνόμος αυτός που έκανε τις δηλώσεις στα κανάλια. Έλα μια μέρα στοιχείο να σε πάω στη Βενιζέλου. Βενιζέλου 84. Το 80 δεν ξέρω πως είναι το τέτοιο. Να σε πάω μια βόλτα. Λοιπόν, να δεις τι σημαίνει μπακλαβά. Να σε πάω σε ένα Αυγουστάκι να φας μπακλαβά, να κλάψεις.
3: Εκεί θα μείνει.
0: Τι μπακλαβά, Τζίουλου, ο άνθρωπος είναι μάστορας, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Το φύλλο, το λεπτό, το άρωμα, το καρύδι, το χρατσά. Κι άσε, αν είναι και σοκολάτα από πάνω, βάζει αυτή την σοκολάτα υγείας, την Ιον. Ναι, πάντα υγείας, παιδιά, πάντα υγείας. Πάντα υγείας. Στα πλαίσια της υγιεινής διαβίωσης που κάνω τους τελευταίους 5 μήνες, σοκολάτα μόνο υγείας. Γράφτηκα και πριν 5 μήνες σε ένα γυμναστήριο. Δεν θα σας πω ποιο είναι. Γράφτηκα σε ένα γυμναστήριο. Δεν θα πω ποιο είναι, γιατί είναι διαφήμιση. Διαφήμιση δεν είναι, ναι. Δεν θα αναφέρομαι σε ποιο είναι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, βέβαια, 5 μήνες είναι που γράφτηκα. Δεν έχω δει καμία βελτίωση. Δεν ξέρω, λες να πρέπει να πηγαίνω κιόλας. Είχα πάει πριν 5 μήνες που γράφτηκα. Δεν είδα καμία διαφορά και λέω να δεις ότι... Λες να χρειάζεται να πάω κιόλας, να πηγαίνω κιόλας.
3: Και ορκίζω σου ότι μ' αγαπά.
0: Λοιπόν, αυτά και με την περιφέρεια, παιδιά, έτσι. Περιφέρεια να ανοίξουν τα μαγαζιά, να ανοίξουν τις Κυριακές, να ανοίξουν τα βράδια, να ανοίξουν τα...
3: Θα υπάρχεις για μας.
0: Λοιπόν, είπε.
3: Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Κάτσε, και έχουμε μήνυμα από τον καπτά Βαγγέλη. Ο καπτά Βαγγέλης μου λέει: ρε Μανώλη, καλημέρα. Ρε, μην τους νευριάζεις, ρε. Μην τους νευριάζεις και είναι καλοκαίρι.
3: Όσο θα γυρίσεις,
0: το χειμώνα άρχισε πάλι.
3: Είπες, να είμαστε για πάντα μαζί.
0: Αρέσει, Βαγγέλη.
3: Ψάχνω τελικά για
0: να... Σέχα για ποιο καταδρόμι να πούμε. Σέχα για ποιο κομμάτι να πούμε. Μη φοβάσαι, ρε. Μη φοβάσαι.
3: Όλα...
0: Τέλος, μη φοβάσαι καθόλου. Να, ορίστε.
3: Αύριο...
0: Το τέλος, που είδα κάτι για τέτοιο. Τέλος του 26, τέλος το λειτουργικό. Τέλος το δικαστικό μέγαρο. Διακυβερνητικών, εκκυβερνητικών χιλίων. Τα χίλια δηλαδή. Τα ακούσαμε από κυβερνητικά χείλη, διαβάζω εδώ στην αλήθεια. Η εικόνα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, βέβαια, για τους ίδιους. Είναι για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Έκανε ερώτηση στη Βουλή ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Αυτός ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, παιδιά, έχει πολλές απορίες και τις λέει κιόλας, όχι. Εμένα μου αρέσει, γιατί είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος, κάνει ερωτήσεις. Βέβαια. Ρώτα. Ρώτησε λοιπόν για το δικαστικό Μέγαρο.
3: Για να μου δείξεις τα...
0: Τον πρωθυπουργό ρώτησε, αλλά παρά τον πρωθυπουργό βγήκε ο Θανάσης Κοντογιώργης. Είναι αυτός, είναι και ο τίτλος του. Παρά τον πρωθυπουργό. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή παρά να πάει, το παρά τον πρωθυπουργό είναι παρά να πάει ο πρωθυπουργός. Τότε που είχε έρθει σε εμάς ο Κοντογιώργης είναι, σου λέει παρά να πάει ο πρωθυπουργός, δεν πάει ο Θανάσης. Κάτι σαν σωσίας δηλαδή, για να μην φάει την... Λοιπόν, ο παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης είπε ότι το δικαστικό Μέγαρο θα παραδοθεί Αύγουστο. Αύγουστο του του νου, του του ή. Μέχρι το τέλος λέει του 26 θα είναι λειτουργικό. Μέχρι το τέλος του 26. Τι να πω ρε φίλε, εντάξει. Και εγώ σου λέω ότι μέχρι τον Αύγουστο του 26 η βενζίνη θα είναι κάτω από το 1 ευρώ. Ο καθένας ό,τι τον φωτίσει η Παναγιά το λέει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά όλοι. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Την Τρίτη θα είμαστε πάλι μαζί. On Tuesday, ναι. On Tuesday θα είμαστε πάλι εδώ το... Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Σήμερα είπαμε έχουμε αιμοδοσία αυτή την ώρα στη Σχολή Μηχανικών. Για ένα σημαντικό σκοπό, για ένα ναυτικό που έφυγε. Και αύριο έκθεση αυτοκινήτων στην πλατεία. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αύριο Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλίο χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνται αρκετές ζωνώσει, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Σίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως για παράδειγμα ψίδα. Ο κ. Βρουλής σε δηλώσεις του στην αλήθεια ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός, συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε, είναι ότι έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό έχει υποβάλει αίτημα συζήτησης η Λαϊκής Εισπύρωση. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις χθες μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την ημέρα αυτή, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιούς, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής, δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του στο χειμώνα του 2025 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με στόχο την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η Μεντιτέρα Μαστίχα Σοπ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο travel trade, ενισχύοντας την παρουσία της σε κομβικά σημεία σε αεροδρόμια στην Ελλάδα. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα γωνιές Μαστίχα Σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο και Ρόδου, καθώς και στους κήπους Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών υπάρχει παρουσία τόσο στη ζώνη εκτός Σέγγεν όσο και στη ζώνη εντός Σέγγεν. Παρουσία Μαστίχα Σοπ υπάρχει επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω Shopping in Shop Concept. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το Δημόσιο Οκτώο Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το μέτρο αν θα αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή θα περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλοταριά. Όπως είπε, το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ.
Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου πραγματοποιεί σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης Τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι σήμερα Παρασκευή στο 22710-42507 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται σήμερα στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρί σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο μεταμορφώνει με τα πινέλα της παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθεί το αυτής της εβδομάδας» με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέος σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα «Η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας». Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα» στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την γενέθλιο αυτή ημέρα την Κυριακή της 50ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. Στις 9 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11 στην Πνευματική Εστία του Φόβου η Αρετή Παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο
και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα γάλματα πενθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το Χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χ. Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κερκινοπαθών και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Κατζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλιχού, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της

0: Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο Σεράφιο Κολυμητήριο με 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανα το 2-0 στις νίκες. Ο Χιώτης Πολίστας, Κώστας Γιουβέτσης, πέτυχε 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Φουντούλης 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο αγώνα για τον μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Εθνικός με τη Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 2 γκολ, νίκησε στον Πειραιά με 17 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά. Στον πρώτο αγώνα η Γλυφάδα είχε νικήσει με 9-5. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Οι νεαροί πολίστες του ναυτικού ομίλου Χίου Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισεντζής κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολόγησης σε εθνικής παιδών που θα γίνουν αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Την Κυριακή στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της Εθνικής θα λάβουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπριλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιόνων. Σήμερα με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου το Final Four του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων. Στις 5 το απόγευμα σήμερα ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7 σήμερα το απόγευμα ο ΦΟΒ θα παίξει με τον Πυρσό. Ο τελικός μεταξύ των δύο νικητών θα διεξαχθεί την Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα και την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο και η τελική φάση του τοπικού του πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων. Σήμερα σε 9 το βράδυ στον ημιτελικό ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πυρσού Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο νικητής του ημιτελικού θα παίξει με τον Αιγαία στον τελικό της διοργάνωσης. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου K16 αφού στον τελικό νίκησε τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό με 2-1. Την τρίτη θέση πήρε ο Πανιώνιος Βαρβασιακός που στον μικρό τελικό νίκησε με 4-1 την κοινή ομάδα Ηρακλή Ομήρου Άτλαντα. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14 Λέων Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1-09 και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1-1-5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ. Το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο, το 1465, μαρτυρεί στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια μετά την άλωση ο 27χρονος χιώτης Ανδρέας Αργέντης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε σε νεομόνιο.

0: Μάρτυρα. Ναός αφιερωμένος στο όνομά του υπάρχει στην ενορία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου. Ακολουθία του συνέταξε ο Χίος ιεροδιδάσκαλος Μάρκος Βασιλάκης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1689. Αναφορά στην ιστορία της Χίου του Γεωργίου Ζολώτα για μεγάλη επιδημία πανόλη σύμφωνα και με χειρόγραφο που βρέθηκε σε κελί στη Μονή Ρουχουνίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1956 πέφτει τη νύχτα στα σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών και ο εκπαιδευμένος υποσμηναγός Παμουτζάκης Τουράν, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντελήφθη εξάντλησης των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάληψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμηναγός πνίγηκε στη θάλασσα. Ο πιλότος σε περιβόλη στα σπηλάδια όπου και διεσώθη, ενώ το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή στη θέση Λάκα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριν 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: στην τετραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Η Μαρία Μαύρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο πανεπιστήμιο.
3: Σήμερα είναι καθηγήτρια ποσοτικών μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2: Έχει περάσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και της πολιτείας και φορέων, ενώ είναι μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών και ενώσεων.
3: Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει γράψει δύο βιβλία, το 3D Printing, μια νέα πραγματικότητα, και Οικονομικά Μαθηματικά, από τις εκδόσεις Προπομπός.
2: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επιχειρησιακή έρευνα, την προσθετική κατασκευή, δηλαδή το 3D Printing, καθώς και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
3: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί της για την τρισδιάστατη εκτύπωση.
2: Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Μαύρη για να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία της προσθετικής κατασκευής.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων. Πρακτικά πρόκειται για έναν εκτυπωτή σαν τους συμβατικούς που έχουμε γνωρίσει και χρησιμοποιούμε καθημερινά με τα χαρτιά. Απλά είναι ένας εκτυπωτής που αντί για χαρτί βάζουμε ένα πλαστικό, κυρίως πλαστικό, ένα καρούλι το οποίο είναι από πλαστικό. Πώς λειτουργεί? Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που έχει το σχέδιο του αντικειμένου που εμείς θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δίνεται εντολή μέσω του υπολογιστή στον εκτυπωτή να ξεκινήσει την εκτύπωση. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο εκτυπωτής διαβάζει το ηλεκτρονικό αντικείμενο που υπάρχει στο σχέδιο και αρχίζει και το διαμερίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα ζάρι. Πάει, βλέπει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο είναι περίπου σαν ένα κύβο και πάει και χωρίζει αυτόν τον κύβο σε πάρα πολλά επίπεδα. Στη συνέχεια αρχίζει και θερμαίνεται η επιφάνεια του εκτυπωτή, τον οποίο το ονομάζουμε κρεβάτι του εκτυπωτή, και θερμαίνεται αυτή η επιφάνεια όπως και το υλικό, αυτό το πλαστικό το οποίο είπαμε ότι είναι ένα καρούλι που έχει ένα σωλήνα και μπαίνει μέσα σε μια συγκεκριμένη μύτη του εκτυπωτή, όπως την ονομάζουμε. Θερμενόμενο το υλικό αυτό το πλαστικό, αρχίζει και εκτυπώνει επίπεδο-επίπεδο, το οποίο είναι τα επίπεδα που είπαμε ότι έχει χωρίσει ο υπολογιστής στο σχέδιο. Ο υπολογιστής μέσω ενός προγράμματος λέει ότι εγώ αυτόν τον κύβο για να μπορέσω να τον εκτυπώσω θα τον χωρίσω σε 200 οριζόντια επίπεδα. Και αρχίζει και μπαίνει υλικό επίπεδο-επίπεδο. Η προσθετική κατασκευή σημαίνει ότι εκτυπώνω κάτι παράγω κάτι βάζοντας λίγο πλαστικό κάθε φορά. Δημιουργείται έτσι η πρώτη επιφάνεια, η πρώτη στρώση, η δεύτερη στρώση από πάνω, η τρίτη στρώση. Σκεφτείτε σαν να θέλετε να φτιάξετε μία τούρτα, έχετε κάτω την πρώτη στρώση από το παντεσπάνι, μετά τη γέμιση, μετά επόμενη στρώση από το παντεσπάνι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παράγεται και το αντικείμενο. Ξεκινάει από το τίποτα, αρχίζει και βάζει υλικό με βάση τις συντεταγμένες που του έχει δώσει ο υπολογιστής και στη συνέχεια βάζει υλικό επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και φτιάχνεται κάτι το οποίο μεγαλώνει σε ύψος. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, έχουμε ξεκινήσει από κάτι που το οποίο το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή για να καταλήξουμε να έχουμε κάτι το οποίο το πιάνουμε στα χέρια μας. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε τη φαντασία μας. Όταν φτιάξεις το αντικείμενο, αυτό που έχεις στο μυαλό σου έχει γίνει πια πραγματικότητα. Άρα ουσιαστικά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής αποτελεί μια μετάβαση από τη φαντασία στην πραγματικότητα. Σκέφτομαι κάτι και στη συνέχεια το πιάνω στα χέρια μου. Και όλη η διαδικασία αφορά ένα ηλεκτρονικό αρχείο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που χωρίζει αυτό το αντικείμενο που βλέπει σχεδιασμένο ηλεκτρονικά σε πάρα πολλά επίπεδα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της θερμότητας λιώνει το υλικό, το πλαστικό που έχουμε πάνω στον εκτυπωτή και αρχίζει να ρίχνει μέσα σε εισαγωγικά υλικό σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες. Είναι μια επιφάνεια πάνω στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αντικείμενο.
2: Λιώνει και ψύχει ταυτόχρονα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε κάνει ένα κύκλο. Π.χ. σκεφτείτε ότι θέλει να διαγράψει έναν κύκλο, διαγράφει τον κύκλο. Από την αρχή που τον κάνει την περίμετρο του κύκλου μέχρι να τον ολοκληρώσει, το αρχικό σημείο έχει πλέον κρυώσει. Δεν το ακουμπάμε ποτέ γιατί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί. Έστω και αν το πρώτο επίπεδο έχει αρχίσει και γίνεται κρύο και το κρεβάτι του υπολογιστή, αλλά και από εκεί που βγαίνει το υλικό, έχουν πάντα πολύ ψηλή θερμοκρασία, αλλά με το που θα κάνεις τη μία επιφάνεια, μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη, αυτό έχει στερεοποιηθεί. Έχει στερεοποιηθεί για να μπορείς να βάλεις το από πάνω υλικό.
3: Είναι ομολογουμένως κάτι πολύ εντυπωσιακό, πως από τον ψηφιακό κόσμο ερχόμαστε στον πραγματικό, έτσι.
0: Ναι. Είναι αυτό, να εκτυπώσει τη φαντασία σου. Είναι το μότο που θα το δείτε σε πάρα πάρα πολλά βιβλία γραμμένο, Print Your Imagination.
2: Και μπορώ δηλαδή το οποιοδήποτε σχέδιο με κατάλληλο πρόγραμμα να το μετατρέψω σε κάτι που θα εκτυπωθεί.
0: Το βασικό είναι οτιδήποτε εσείς έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να κατασκευάσετε, μπορείτε να το φτιάξετε και να το εκτυπώσετε. Τώρα, η διαδικασία το φτιάχνω, το σχεδιάζω τρισδιάστατα, γιατί εδώ να κάνουμε μια παρένθεση μικρή, σχεδιάζω ένα αντικείμενο, σημαίνει το σχεδιάζω ως αντικείμενο, δεν το σχεδιάζετε πάνω στο επίπεδο. Τι εννοώ, ότι όταν θέλετε να φτιάξετε ένα ζάρι, που είναι πρακτικά ένας κύβος, ένα κύβο θα σχεδιάσετε. Δεν θα σχεδιάσετε ένα τετράγωνο και θα περιμένουμε να βγει ο κύβος. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής εκτυπώνει ακριβώς το σχέδιο που του έχουμε δώσει. Άρα η δεξιότητα που χρειάζεται να έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε είναι να ξέρουμε να σχεδιάζουμε τρισδιάστατα. Που τρισδιάστατα ξέρουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι πάνω στο χαρτί φτιάχνουμε αντικείμενα που φαίνεται να έχουν και τις τρεις διαστάσεις μέσα. Τώρα. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είμαστε υπερβολικοί. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Όταν ξεκινήσεις να σχεδιάζεις τρισδιάστατα, το κάνεις εύκολα. Στην αρχή είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία τα μαθαίνεις και μπορείς να σχεδιάσεις τρισδιάστατα. Όμως δεν εξαντλείται εκεί η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχουν ακόμα δύο δρόμοι για να μπορείς να εκτυπώσεις. Εκτυπώνεις είτε αρχεία τα οποία μπορείς να τα βρεις σε βιβλιοθήκες τρισδιάστατων αρχείων που είναι κατάλληλα φτιαγμένα για τους εκτυπωτές, τους 3D printers, να τα κατεβάσεις και να τα εκτυπώσεις, ή μπορείς να εκτυπώσεις μέσω της βοήθεια κάποιων μηχανημάτων που λέγονται δυσδιάστατοι σαρωτές, που βλέπουν ένα αντικείμενο, το φωτογραφίζουν και στη συνέχεια φτιάχνουν το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο, που έχει το τρισδιάστατο σχέδιο για να εκτυπωθεί. Να δώσω κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εγώ είμαι εξοικειωμένη με τα 3D σχέδια και μπορώ να σχεδιάσω στον υπολογιστή ένα αρχείο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά όποιος το ξέρει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι δύσκολο να το μάθει. Όποιος δεν το ξέρει το μαθαίνει. Απλά λέμε ότι για κάποιον που πρώτη φορά έχει στα χέρια του ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται αυτός που θα πρώτη φορά θα παίξει με τρισδιάστατο εκτυπωτή να ξέρει να σχεδιάζει. Χρειάζεται να ξέρει να ψάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι πλατφόρμες που πάρα πολλοί ερευνητές, άνθρωποι που το έχουν χόμπι, ανεβάζουν ψηφιακά αρχεία, τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία, τα οποία έχουν αντικείμενα όπου μπορείς είτε ελεύθερα, είτε πληρώνοντας κάτι λίγο ως τίμημα, να τα κατεβάσεις στον υπολογιστή σου και στη συνέχεια να τα εκτυπώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχεδιάσει ποτέ και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις βιβλιοθήκες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αρχεία που πάμε σε αυτές τις βιβλιοθήκες είναι σχεδιαστών που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν άπειρα αντικείμενα. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις από εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Μπορείς να βρεις από διάφορες μινιατούρες, από πολιτιστικά εκθέματα. Ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να το βρει. Οπότε, και το λέω τόσο πλουραλιστικά γιατί έτσι είναι, δεν είναι μόνο μία βιβλιοθήκη. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες βιβλιοθήκες, όπως είναι το Thinkiverse, όπως είναι το Mini Factory, όπως είναι το FES. Όλα αυτές είναι βιβλιοθήκες που έχουν μέσα ψηφιακά αρχεία. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα αρχεία να τα κατεβάσουμε και να τα πειράξουμε λίγο. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να σχεδιάζει, αλλά άμα ξέρει να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, ξέρει σίγουρα να πειράζει λίγο τα αρχεία. Μπορεί να έχει ένα σχέδιο και να θες εσύ να αλλάξει κάτι. Π.χ. Έστω σκεφτείτε ότι εγώ θέλω να εκτυπώσω μία κούπα για καφέ. Ωραία. Βρίσκω άπειρες κούπες, κατεβάζω τη μία. Σε αυτή την κούπα, εγώ δεν μ' αρέσει όπως είναι το χερούλι ημικύκλιο και θέλω να έρθω να το κάνω τετράγωνο. Εντάξει, λίγο να ξέρω να παίζω με τον υπολογιστή, μπορώ να το φτιάξω. Κάποιες φορές δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα το αρχείο το οποίο κατεβάζουμε να το φτιάχνουμε με βάση τα δικά μας γούστα. Οπότε θα δείτε πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με την εκτύπωση και δεν ξέρει να σχεδιάζει ή ξέρει να σχεδιάζει λίγο. Δεν χρειάζεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος. Ψάχνω στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ο δεύτερος τρόπος που είναι επίσης πολύ σημαντικός είναι τρισδιάστατη σάρωση. Όπως μπορούμε να σκανάρουμε έγγραφα, με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να σκανάρουμε τρισδιάστατα αντικείμενα. Υπάρχουν κάποια αντίστοιχα μηχανήματα, τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατοι σαρωτές και αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι φωτογραφίζουν περιμετρικά ένα αντικείμενο, μαζεύουν το σύνολο των φωτογραφιών και φτιάχνουν ένα σχέδιο το οποίο είναι περίπου κατά 90% ίδιο με το αντικείμενο το οποίο έχουν φωτογραφίσει. Υπάρχουν και πάρα πολλά σκαναρίσματα τα οποία αγγίζουν το 99%. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ακρίβεια και για πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο που έχει δημιουργηθεί από την ψηφιακή σάρωση το κατεβάζουμε στον υπολογιστή και με μία μικρή επεξεργασία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να εκτυπώσουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι σχεδιάζω. Άμα δεν ξέρεις δεν πειράζει, θα μάθεις κάποια στιγμή γιατί είναι εύκολο. Το πιο εύκολο, το entry level για να ξεκινήσει κάποιος είναι να μπει σε αυτές τις βιβλιοθήκες που σας είπα, να αναζητήσει αρχεία και να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του να σχεδιάσει. Αργότερα, αν θέλει να εκτυπώσει και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τρισδιάστατους σαρωτές, τρισδιάστατους εκτυπωτές.
2: Κάνατε λόγο όμως για πλαστικό. Μόνο με πλαστικό γίνεται η τρισδιάστατη εκτύπωση?
0: Όχι. Γενικώς η γκάμα των υλικών που χρησιμοποιούμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τεράστια. Και όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το πλαστικό είναι το πιο συνηθισμένο. Και για την ακρίβεια υπάρχουν και πολλών ειδών πλαστικά. Το πιο συνηθισμένο που χρησιμοποιούμε είναι το PLA, το οποίο είναι πλήρως υγιεινό για τα παιδιά. Δηλαδή δεν βγάζει ανακοινιάσεις, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε έχει στο σπίτι του έναν εκτυπωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα κίνδυνο, παρομοίως και αυτά που χρησιμοποιούμε σε σχολεία ή στα πανεπιστήμια, γιατί είναι εύκολο το να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν πλαστικά τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, πολύ πιο σκληρά, βγάζουν αντικείμενα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά, γιατί χρειάζονται για κάποιες κατασκευές τα οποία πρέπει να διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους. Άρα και στο πλαστικό, μην σκεφτείτε ότι έχουμε ένα είδος, έχουμε πολλά και διαφορετικά. Ή έχουμε πλαστικά τα οποία είναι από υλικά που είναι εύκαμπτα. Γιατί μπορεί να πρέπει να φτιάξεις κάτι το οποίο να μπορεί να αλλάζει σχέδιο, να μην είναι στατικό, να μπορεί να μετακινείται. Να σκεφτείτε κάτι σαν γόμα. Να είναι έτσι μαλακό. Τα πλαστικά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ξύλο, όπου πάλι το ξύλο, το εκτυπώνω ξύλο σημαίνει ότι παίρνω με κατάλληλη επεξεργασία το υλικό αυτό, πάλι το κάνω γύρω από ένα καρούλι σαν να είναι νήμα, αλλά είναι ξύλο, και μπορώ να το εκτυπώσω. Το επόμενο το οποίο μπορείς να εκτυπώσεις είναι μέταλλα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μπορείς να εκτυπώσεις και ατσάλι και χρυσό. Διασύμι, όλα αυτά απαιτούν διαφορετικό εκτυπωτή κάθε φορά, τρισδιάστατο εκτυπωτή, αλλά ο καθένας είναι φορμαρισμένος για ένα συγκεκριμένο υλικό. Αυτό που είναι και πολύ πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και οι ρητίνες. Οι ρητίνες, σκεφτείτε ότι είναι υγρά υλικά, τα οποία στη συνέχεια σταθεροποιούνται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία και παράγεται το αντικείμενο το οποίο θέλουμε. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό το οποίο είναι σε πούδρα, είναι σκόνη, και στη συνέχεια αυτό το μάρμαρο π.χ. για να μπορείς να βγάλεις, εκτυπώσεις κάτι το οποίο να είναι μαρμάρινο, είναι υπό τη μορφή πούδρας. Και το τελευταίο, το οποίο επίσης αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και τα βιοϊλικά, δηλαδή τα bio-ink, τα οποία είναι υδρογέλες, δηλαδή υλικό το οποίο έχει και νερό και άλλα συστατικά, τα οποία μέσα σε ένα κατάλληλο εκτυπωτή μπορούν να οδηγήσουν στην εκτύπωση ενός ζωτικού οργάνου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο επόμενο, απλά θέλω να πω για την τεράστια γκάμα των υλικών που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εκεί που δίνεται απίστευτη χρηματοδότηση σε επίπεδο έρευνας, είναι στα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούμε όσον αφορά τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Το ένα είναι πώς εκτυπώνω και το άλλο είναι τι υλικό χρησιμοποιώ για να εκτυπώσω. Αυτά και τα δύο προσπαθούν η ερευνητική κοινότητα να πηγαίνουν ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές οι τεχνικές εκτύπωσης πάνε πιο μπροστά, ακολουθούν τα υλικά και vice versa. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πολύ μεγάλη έκρηξη των υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε. Και οι τεχνικές αυτή τη στιγμή ακολουθούν λίγο και τα υλικά τα οποία παράγονται. Γενικώς με τα υλικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και καθορίζει και την ανθεκτικότητα του αντικειμένου, καθορίζει και την πολυπλοκότητά του και το πόσα αντικείμενα μπορούμε πλέον να εκτυπώσουμε. Σκεφτείτε ότι είναι ένα οικοσύστημα πραγμάτων, τα οποία είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, τα υλικά, οι τεχνικές και οι εφαρμογές που προκύπτουν από αυτή την εκτύπωση.
3: Πέρα από κάθε αμφιβολία, νομίζω μπορούμε να πούμε μετά από όσα μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ως προς το τι και ως προς το υλικό. Δηλαδή και σχέδια υπάρχουν και υλικά υπάρχουν. Αυτό πόσο έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας? Γιατί πραγματικά δημιουργείται πολύ έντονη αυτή η απορία. Φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Και να αλλάζει η οικονομία μας.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο... κοιτάξτε, είμαστε λίγο πιο πίσω από ό,τι έχει προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, παλιά η βασική ερώτηση, ξέρω πριν το 2020, η βασική ερώτηση είναι αν ξέρετε τι είναι τρισδιάστατη εκτύπωση. Και η γνώση ήταν ναι, το έχω ακούσει, Αλλά οκ. Okay. Ο COVID ήρθε και το άλλαξε όλο αυτό. Είναι η βασική αιτία για την οποία η ανθρωπότητα ολόκληρη ήρθε σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή, πολύ κοντά με αυτό που ονομάζουμε τρισδιάστατη εκτύπωση. Θυμάστε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, ειδικά στο πρώτο κύμα, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές για να μπορέσουν να εκτυπωθούν μάσκες που τις χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που εργάζονταν σε νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς σταθμούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τεράστια έκρηξη. Μας έφερε κοντά στο αντικείμενο και έκανε τους εκτυπωτές κάτι το οποίο μπορούσε να συζητήσει οποιοσδήποτε. Ήξερε τι σημαίνει τρισδιάστατος εκτυπωτής. Άρα, σε σχέση με το πώς ήμασταν, σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, 5 χρόνια μετά, είναι τεράστια η αλλαγή. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στον COVID, οφείλεται και στο γεγονός ότι το να αγοράσεις έναν εκτυπωτή πια είναι πολύ πιο οικονομικό από ό,τι ήταν παλιότερα. Το μειωμένο κόστος βοήθησε περισσότεροι να μπορούν να έχουν έναν οικιακό εκτυπωτή στο σπίτι, έναν οικιακό εκτυπωτή και να μπορούν να εκτυπώνουν κατά βούληση αυτό το οποίο θέλουν. Τώρα, αν το πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτά που συζητάμε, αυτό που κυρίως θα σημειώνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση είναι η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο έχει να κάνει με την βιομηχανία του φαγητού και συγκεκριμένα με την Barilla, η οποία χρησιμοποιεί εκτυπωτές για να εκτυπωτές φαγητού, τρισδιάστατους εκτυπωτές φαγητού, για να εκτυπώνει τα μακαρόνια τα οποία γνωρίζουμε όλοι και να μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και στο σχέδιο το οποίο θέλουμε και στο μέγεθος το οποίο θέλουμε. Δεν θα πω ότι έχουμε περάσει σε κάποιο στάδιο το οποίο ένα εργοστάσιο θα έχει όλα τα, αντί να έχει μηχανές αυτές να έχουν αντικατασταθεί από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι κάποια αντικείμενα τα οποία αποτελούν εξαρτήματα σε ένα μεγάλο αντικείμενο που θα παραχθεί, εκτυπώνονται πλέον με τη βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών. Αν κάτι μας έδειξε ο COVID και γυρνάω στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε και για ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Δηλαδή, ο COVID έδειξε ότι δεν χρειάζεται να έχω μια συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πώς παράχθηκαν όλες αυτές οι μάσκες που δόθηκαν στους ανθρώπους που δουλεύαν στα νοσοκομεία. Διάφοροι οι οποίοι είχαν είτε στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε στα σπίτια τους εκτυπωτές, κατέβασαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο μάσκας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Έλαβαν αυτό το ψηφιακό αρχείο, αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, το αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και στη συνέχεια αυτό το αρχείο πήγανε και το εκτυπώσανε στον οικιακό ή σε επαγγελματικούς εκτυπωτές που διέθετε ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτό τι μας έδειξε ότι δεν είναι ανάγκη η παραγωγή να είναι σε ένα σημείο. Μάσκες εκτυπώνονταν σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια οι διάφοροι πολίτες που εκτυπώνανε αυτά τα αρχεία, τα αντικείμενα πλέον που είχαν εκτυπωθεί, τα στέλνανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να κοιτάξει ότι είναι οκ οι προδιαγραφές πριν τα μοιράσει στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο του εργοστασίου, όπου υπάρχει διοίκηση, υπάρχει παραγωγή, υπάρχει κάποιος που κάνει με τον έλεγχο ποιότητας, κάποιος ο οποίος τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα στέλνει σε συγκεκριμένα σημεία, έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι. Μπορούν να υπάρχουν παραγωγικές μονάδες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Αυτές οι παραγωγικές μονάδες να στέλνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας και στη συνέχεια η διανομή στο retail. Κάνοντας εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο stop, και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι πέρα από το διαφορετικό μοντέλο ενός εργοστασίου, πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορετική αλυσίδα παραγωγής. Αν κάτι αλλάζει με την τρισδιάστατη εκτύπωση, είναι ο τρόπος ο οποίος παράγεται ένα αντικείμενο και ο τρόπος με τον οποίο αποκτά κάποιος ένα αντικείμενο. Προσέξτε, στην κλασική παραγωγή τι λέμε, ότι εγώ θα παράγω κάποια ζάρια. Θα τα παράγω και στη συνέχεια θα τα διοχετεύσω, θα τα αποθηκεύσω στις αποθήκες μου και με βάση τη ζήτηση θα αρχίσω να τα διοχετεύω στο retail, στην αγορά. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ αυτό που ισχύει είναι ότι κάποιος βλέπει ένα αντικείμενο, το βλέπει. Το βλέπει σε εικόνα. Τίποτα άλλο δεν βλέπει. Εικόνα. Αγοράζει, και το αγοράζει, το εννοώ συγκεκριμένα, κυριολεκτικά, αγοράζει την υπόσχεση. Αυτό που πληρώνει κάποιος που αγοράζει ένα εκτυπωμένο αρχείο, είναι, αγοράζει μια υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι εγώ αυτό το αρχείο θα στο στείλω σπίτι σου και θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτό, δηλαδή έχουν διάφορα εκτυπωμένα αντικείμενα, τα βλέπεις, το αγοράζεις και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής. Πέρα από τα επιχειρησιακά μοντέλα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία. Το τμήμα των πωλήσεων, η πώληση παλιά ήταν το τέλος της παραγωγής ενός αντικειμένου. Εδώ είναι το πρώτο. Πρώτα πωλείται το αντικείμενο και μετά παράγεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επανάσταση. Από εκεί που, που πρώτα θέλαμε να είναι όλα έτοιμα για να οδηγηθούμε στην πώληση, τώρα δεν θέλουμε να είναι τίποτα έτοιμο. Το αγοράζει κάποιος και εμείς ξεκινάμε. Μόλις το αγοράσει, προσπαθούμε να προμηθευτούμε τα υλικά και προσπαθούμε να είμαστε τέξεις ημερομηνίες που έχουμε δώσει. Αυτό δίνει και μια επιπλέον δυνατότητα. Στην κλασική παραγωγική αλυσίδα, όπου πάντα έχουμε ανάγκη από αποθήκες, οι αποθήκες έχουν πάψει να ισχύουν. Δεν χρειάζεται, δεν αποθηκεύεις αντικείμενα. Τα αντικείμενα με το που παράγονται μεταφέρονται για να παραδοθούν στον εκάστοτε αγοραστή. Δεν υπάρχει η έννοια της αποθήκευσης. Αυτό που υπάρχει είναι η αποθήκευση ψηφιακών αρχείων στον υπολογιστή. Αν αλλάζει κάτι τραγικά, επαναστατικά, θεμελιώδος, πώς να σου το πω, είναι φοβερή αυτή η αλλαγή που γίνεται, είναι ότι δεν χρειάζεται, καταργείται η έννοια της αποθήκευσης. Και η έννοια της πώλησης έρχεται πάρα πολύ μπροστά. Είναι το πρώτο πράγμα στην αλυσίδα αξίας ενός αντικειμένου. Τώρα για να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με την κοινωνία. Η παραγωγή, η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις κοινωνικές σχέσεις. Να το πάω λίγο φιλοσοφικά τώρα και να πάμε λίγο στον Κάρολο Μάρξ και να πούμε το εξής, ότι αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι οι κυρίαρχοι σχέσεις καθορίζονται από αυτούς οι οποίοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτό το οποίο κάνει, είναι ο εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής. Πλέον δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι κρατάνε κάποια μέσα παραγωγής. Έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία η οποία μέσω ενός οικιακού εκτυπωτή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Όσο πιο πολλής κόσμος κατέχει τα μέσα παραγωγής, τόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, και οικονομικές και κοινωνικές. Το σούπερ ένα χαρακτηριστικό στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάστατη εκτύπωση είναι ότι είναι εκείνη η τεχνολογία, εντάξει μια τεχνολογία είναι τίποτα παραπάνω, είναι μια τεχνολογία η οποία αυτό που θα καταφέρει είναι όχι απλά ο εκδημοκρατισμός της παραγωγής, είναι ο εκδημοκρατισμός όλων των παραγωγικών σχέσεων. Πλέον επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινωνική ζωή, επηρεάζει το μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχουμε συνηθίσει και έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της διαδικασίας. Κανένας μας δεν έχει την αίσθηση ότι επειδή έχουμε έναν εκτυπωτή συμβάλλουμε. Θα πιστέψω στον COVID και θα πω εκεί νιώσαμε ότι συμβάλλουμε, αλλά εκεί νιώσαμε πολλά, και ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια παραγωγή, ότι μπορούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Εκεί ήταν πολλά και διαφορετικά. Αν πάνε αυτά τα πολλά και διαφορετικά και τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα καταλάβουμε ότι έχοντας στα χέρια μας έναν εκτυπωτή, εντάξει, όσο καλύτερων προδιαγραφών, η αλήθεια είναι τόσο καλύτερα είναι και τα αντικείμενα τα οποία θα έχουμε. Η συμβολή μας σε αυτό που λέγεται παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστική. Σε μερικά χρόνια, και δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ μακριά από αυτό, μπορεί τα αντικείμενα τα οποία θέλουμε και είναι προσωπικά, τα γυαλιά μας, τα ακουστικά που ακούμε στο κινητό μας, θα είναι κάτι το οποίο θα το εκτυπώνουμε στο σπίτι μας. Καταλαβαίνετε αυτό, όσο επαναστατικό και αν φαίνεται, αυτό το οποίο θα καθορίσει είναι το διαφορετικό τρόπο που οικονομικά θα γίνονται οι συναλλαγές. Αυτό χέρι-χέρι με το FinTech θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα της κοινωνίας μας. Και δεν μιλάμε μόνο για ψηφιοποιημένη κοινωνία. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα έχει διαφορετικές ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί θα είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύομαι, παράγω, άρα και διαφορετικός τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με τους γύρω μου.
3: Νομίζω βγαίνουν πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα από την τοποθέτησή σας. Πριν απ' όλα θα έβγαζα την αλληλεγγύη εγώ μπροστά, γιατί είναι και λίγο συγκινητική σε αυτή την κατάσταση που περάσαμε, το ότι υπήρξε αυτή η συστράτευση για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά πρωτοφανής δυσκολία. Ομολογουμένως όμως πολύ δύσκολα, ακόμα και ο ίδιος ο Μάρξ θα μπορούσε να προβλέψει πώς ακριβώς θα αλλάξουν οι σχέσεις μέσα στην κοινωνία από όλα αυτά που είπατε, τα οποία ομολογουμένως είναι αποστομωτικά, δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάποιο σχόλιο να κάνω.
0: Είναι αντικείμενο διδακτορικού το πόσο θα αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω αν θα πέσει ποτέ στα χέρια σας, θα σας παρακαλούσα να μου το στείλετε.
2: Απ' την άλλη, όπως όλες οι τεχνολογίες έχουν και καλή και κακή χρήση. Θέλω να πω, όπως τυπώνουμε, όπως είπατε, ένα έπιπλο ή κάτι χρηστικό, ένα χρηστικό αντικείμενο, μπορούμε να εκτυπώσουμε και ένα όπλο.
0: Κοιτάξτε, δύο είναι τα πράγματα. Το πρώτο είναι... Μάλλον ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι τα πνευματικά δικαιώματα αυτών που εκτυπώνουμε. Και το δεύτερο είναι το τι εκτυπώνουμε. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει δυνατότητα να εκτυπώσει και ένα όπλο. Και εντάξει, το έχουμε ακούσει και στις ειδήσεις. Έχουν εκτυπωθεί όπλα τα οποία προφανώς είναι. Δεν ξέρω αν είναι μια κακή χρήση της τεχνολογίας, όσο ότι η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για κάτι το οποίο μπορεί να είναι και από ενάντια στην ίδια την κοινωνία. Ναι, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Το οποίο σίγουρα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις ως κοινωνία είναι τα όρια. Προφανώς και θα εκτυπωθούν όπλα. Προφανώς και θα μπορεί η βιομηχανία όπλων να βάλει μέσα στην παραγωγική της διαδικασία αυτό που λέγεται τρισδιάστατος εκτυπωτής. Τώρα, αν υπάρχουν σχέδια για να μπορέσει κάποιος να εκτυπώσει όπλο, εδώ έχει να κάνει με την νομική πλευρά του θέματος και όχι με την ίδια την τεχνολογία. Κάθε κοινωνία οφείλει να μπορεί να βάζει τα πλαίσια μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία. Το να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για αντικείμενα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ορίσει η ίδια κοινωνία μέσα από τους νόμους της. Εδώ γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η ιστορία με το νομικό πλαίσιο για το 3D printing είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Και το πρώτο είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεκτα. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει ανεξέλεκτο. Οτιδήποτε ξεφεύγει και θεωρούμε ότι κρατάμε στα χέρια μας την αλήθεια, δημιουργεί λάθος εντύπωση. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένα όρια. Και εδώ θα προσθέσω λίγο και την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί και ένα αντικείμενο που, όπως σας είπα πριν, μπορούμε να το σκανάρουμε και να το εκτυπώσουμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε. Το γεγονός ότι εγώ μπορώ να σκανάρω από μια κούπα και να την έχω σπίτι μου και να πίνω, δεν έγινε κάτι μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό είναι για προσωπική χρήση. Αν αρχίζω και εκτυπώνω πράγματα και τα πουλάω χωρίς να έχω άδεια για το αντικείμενο το οποίο έχω σκανάρει, σενάρι και το χρησιμοποιώ και το πουλάω. Αυτό είναι λάθος αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Προφανώς, αν από τότε που δημιουργήθηκε η κούπα που έχω σκανάρ, έχουν περάσει 20 χρόνια, εντάξει, είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις. Αλλά όταν εκτυπώνω κάτι το οποίο πρόσφατα έχει βγει στην αγορά, τότε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Στην Ελλάδα το 2021 έγινε αναθεώρηση του νόμου, γιατί προφανώς το 3D printing ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Ο νέος νόμος καλύπτει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και καθορίζει τα όρια βάση των οποίων μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί έναν εκτυπωτή και να εκτυπώνει. Όποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, καλείται μέσα σε εισαγωγικά να έχει διαβάσει και μέχρι που μπορεί να εκτυπώσει και τι μπορεί να εκτυπώσει. Όσον αφορά την ίδια τη διανοητική περιουσία, στα αγγλικά λέμε ότι υπάρχουν τα 5 I, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να, από τα οποία κινδυνεύει τη διάστατη εκτύπωση. Το πρώτο I αφορά το impossible, το αδύνατο, όπου όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας, τότε δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι ανήκει σε ποιον και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαραγωγή των προϊόντων. Το δεύτερο είναι το identification. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί μια κοινωνία να βλέπει ότι να ανοιχνεύει αντικείμενα τα οποία παράγονται χωρίς να έχουν το ok από το δημιουργό τους για να αναπαραχθούν. Η ανείχνευση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνεται η ανείχνευση. Το επόμενο είναι το infringement, η παραβίαση. Ότι ένα αντικείμενο όσο λειτουργικό και να είναι, σημαίνει ότι μπορώ εγώ να το εκτυπώνω και να το πουλάω αλόγιστα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένες συμβάσεις παροχής του ψηφιακού αντικειμένου για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη μη πρακτική εφαρμογή, ότι αν όλα αυτά γίνονται έξω από χρησιμοποιούν τεχνολογία, έξω από τα πλαίσια που έχει ορίσει ο νόμος, τότε αυτό θα είναι κακό και για την ίδια την τεχνολογία και για την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία θα σωματώσει κάτι και θα πάει στη συνέχεια να δημιουργήσει νέους κανόνες γύρω από αυτή την τεχνολογική δύναμη. Κοιτάξτε, όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου, είναι καλό και κακό. Πάντα πρέπει να τη χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και να μην κάνουμε τεχνολόγια. Ο σωστός τρόπος σημαίνει να υπάρχουν τα νομικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά.
3: Μάλιστα. Άρα, νομίζω το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει, είναι και καλό.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά, το να αποδίδουμε στην τεχνολογία ιδιότητες καλό-κακό είναι λάθος. Η χρήση είναι η ουσία, δεν μπορεί να βγάζουμε την ευθύνη από τον άνθρωπο και να την πηγαίνουμε στην τεχνολογία. Αυτό γίνεται σε πολλούς τομείς και είναι η αλήθεια κάτι που με ενοχλεί, γιατί νομίζω κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για δύο άλλους τομείς, οι οποίοι είναι και οι δύο ιδιαίτερα σημαντικοί. Πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση επηρεάζει την υγεία, αλλά και έναν τομέα που είναι πάρα πολύ κοντά σε εσάς. Την εκπαίδευση.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για την υγεία και μετά να δώσουμε λίγο χρόνο περισσότερο στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και το καπέλο του δασκάλου που έχω. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην υγεία έχει εισελιστεί πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τα πρόσθετα μέλη. Πλέον, αυτό είναι πραγματικότητα. Οποιοδήποτε. Το απέχομαι για όλους, αλλά επειδή υπάρχουν συνανθρωποί μας οι οποίοι για κάποιους λόγους μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, αυτά πλέον γίνονται τελείως σουηταμπλ πάνω στον άνθρωπο και εκτυπώνονται τα προσθετικά μέλη ακριβώς πάνω στο σώμα του. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία, ώστε χρειάζεται. Παλιά τι κάναμε, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα μέλος το οποίο να είναι πολύ κοντά σε κάποιον. Τώρα, με τη βοήθεια και των τρισδιάστατων σαρωτών, χρησιμοποιούμε, κάνουμε απεικόνηση του ποδιού. Στη συνέχεια μέσα στον υπολογιστή μπορούμε να φτιάξουμε τις διαστάσεις του αντίστοιχου μέλους το οποίο απουσιάζει και να είναι 100% suitable πάνω στον άνθρωπο και στη συνέχεια αυτό να εκτυπωθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της σύμφυσης για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εδώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στη Γερμανία γίνονται πολλές τέτοιες επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Τώρα, επίσης όσον αφορά και τους βιοεκτυπωτές, σας είπα και πριν, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια ερευνητικά η οποία αφορά σε όργανα τα οποία προφανώς είναι στη φάση που προσπαθούν να εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι ένας τομέας τεράστιος. Κάθε χρόνο χρειάζονται απίστευτα μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων τα οποία δεν υπάρχουν. Με τη βοήθεια της διάστασης της εκτύπωσης που εδώ έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που να μπορούσαμε να δώσουμε στοιχεία και να σας πω ότι τόσες μεταμοσχεύσεις καρδιάς μπορούν να γίνουν ή κάτι άλλο. Γίνονται, απλά

τεχνολογίας, και εδώ θα το σταματήσω γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μπαίνω στα φράφια άλλου. Σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία που έχει μπει πολύ μέσα στο θέμα της ιατρικής. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση, εντάξει, εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πώς μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση τους μαθητές η τριδιάστατη εκτύπωση. Και εδώ έχουμε παραδείγματα όπου χρησιμοποιήσαμε την λογική «Ελάτε παιδιά να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν τριδιάστατο εκτυπωτή προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε κάποιες έννοιες στα μαθηματικά». Στις φυσικές επιστήμες η τριδιάστατη εκτύπωση είναι κάτι, και στις θετικές επιστήμες είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Δηλαδή τα παιδιά ειδικά του δημοτικού θα μπορέσουν να παίξουν, να μάθουν βασικές έννοιες, νούμερα και τέτοια. Τα παιδιά τα οποία είναι οι μαθητές, οι οποίοι είναι σε γυμνάσιο, θα μπορέσουν να παίξουν και να μάθουν κάποια πράγματα με τις πιθανότητες. Δηλαδή, θα πω συγκεκριμένο το παράδειγμα, πώς μπορώ να χωρίζω διατάξεις και συνδυασμούς και μεταθέσεις, που σημαίνει ότι έχω διάφορα αντικείμενα και βρίσκω ένα κριτήριο και προσπαθώ να βρω το σύνολο των τρόπων που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα για να παράγω κάτι. Το πιο σημαντικό, και θα σας το πω για να σας είναι εύκολο παράδειγμα, με τα 10 ψηφία μάλλον, μαζί με τα 10 ψηφία που έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες να φτιάξουμε κλειδαρίθμους για το συναγερμό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο σε όλα τα παιδιά. Αν όμως μπει σε μια λογική και τους εκτυπώσεις νούμερα και τους πεις πάρε τα νούμερα και παίξε με διαφορετικό τρόπο για να καταλάβεις τι σημαίνει συνδυασμός και τι σημαίνει μετάθεση, και έχοντας αυτά τα νούμερα και να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, 10 φορές το καθένα, να δεις τελικά πόσους κλειδαρίθμους μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά δίνεις στο παιδί την έννοια της αλγοριθμικής προσέγγισης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο παραπάνω και στο πανεπιστήμιο, εκεί έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και με διάφορα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού, το θεώρημα του ρόλ. Να μην μπω στη λογική τι σημαίνει. Εντάξει, το θυμάσαι όλοι και από το σχολείο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν έχουμε μια εξίσωση και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα των χ, των οσχ, τότε μπορώ να δω ότι υπάρχει ρίζα. Εντάξει, με τη βοήθεια μιας τσούλιθρας, να χτυπώσει ένα παιδί μια τσούλιθρα, μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μια συνάρτηση. Και αυτό τώρα μπορεί να φαίνεται πολύ εξειδικευμένο παράδειγμα, αλλά επειδή με τις συναρτήσεις παίζουμε συνέχεια, ξεκινάμε από την πρώτη ηλικίου και τελειώνουμε μέχρι να τελειώσουμε τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό δύσκολη θέση στα μαθηματικά να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια, να τις καταλάβεις με τη βοήθεια της τριδιάστατης εκτύπωσης. Τώρα, ένα άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το θέμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Η ιστορία είναι ένα δύσκολο μάθημα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πρόσφατα κιόλας τα πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται. Λοιπόν, αν μπει σε μια λογική, εμείς αυτό κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να καταλάβουν την έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από διάφορες εκτυπώσεις που θα κάνουν σε πολιτισμικά μνημεία, τα οποία θα τους δώσουν τη χαρά να εκτυπώσουν κάτι, αλλά επειδή θα το εκτυπώσουν, εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι να τους πεις κάποια πράγματα και δεν αναγκάζεσαι, θες να τα πεις, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν την ιστορία, να βάλουν χρονολογικά το πλαίσιο γύρω από το οποίο παρήχθη ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό αντικείμενο. Είτε πρόκειται για ένα κτίριο, είτε πρόκειται για ένα άγαλμα, είτε πρόκειται για ένα αντικείμενο χρηστικό. Αυτό δίνει μια δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από τα όρια του μαθαίνω χωρίς να αντιλαμβάνομαι. Μαθαίνω, εκτυπώνω και προσπαθώ να φτιάξω ένα timeline στο οποίο να βάλω τα διάφορα αντικείμενα για να καταλάβω πού ξεκίνησε και πού κατέληξε μια ιστορική περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφύγει από τα όρια της μάθησης απ' έξω. Πάμε σε μια βιωματική μάθηση που στο τέλος όλοι κερδισμένοι θα βγουν.
τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν την ταυτότητά τους και προχωρούν, και οι καθηγητές, γιατί προφανώς επιτυχάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο. Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω και το οποίο είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε και πολύ περηφανοί, είναι τη χρονιά.

0: πέρασε, συνεργαστήκαμε με το ΕΚ της ΧΙΟΥ, το ειδικό σχολείο, όπου εκεί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζαν δυσκολία στο να πιάσουν το μολύβι, στο να πιάσουν το πιρούνι, στο να μπορέσουν να κουμπώσουν τα κουμπιά από μια ζακέτα. Εκεί λοιπόν η τριζιάστατη εκτύπωση βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να βρούμε αντικείμενα τα οποία θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες να πιάνουν πιο εύκολα το αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να γίνουν πιο αυτόνομα. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ πριν 2 χρόνια ότι είναι δύσκολο για κάποιον να βγάλει την οδοντόπαστα από το σωληνάριο. Αν αυτό όμως είναι δύσκολο και μπορούμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο να έχει μεγάλη επιφάνεια, να πατάει το σωληνάριο της οδοντόπαστας και να βγαίνει, αυτό σημαίνει ότι βελτιώνει στην καθημερινότητα του παιδιού. Όπως και να μπορώ να κουμπώνω από μόνος μου τον μπουφάν μου που δεν μπορούσα να το κάνω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Στο ΕΚ υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν πιο μεγάλη ηλικία από το, ξέρω εγώ, μέχρι τα 18, παιδιά τα οποία ήταν γύρω στα 24 και βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους. Και εδώ να πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βουλγαρή που είναι και διευθύντρια εκεί πέρα, η οποία ήταν απίστευτα δεκτική και το αγκάλιασε το πρόγραμμα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να όντως οι μαθητές να δουν μια πλευρά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία το μόνο που έκανε τους βοηθούσε στην αυτονομία της καθημερινότητάς τους.
1: Είναι λοιπόν μια τεχνολογία η οποία είναι πάρα πολύ επιδραστική και ομολογώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει το πόσο βαθιά επιδραστική είναι τελικά αυτή η τεχνολογία. Εκτός από εντυπωσιακή, νομίζω μέχρι τώρα βγήκε ότι είναι και επαναστατική, έτσι. Βοηθάει την εκπαίδευση με έναν τρόπο, δηλαδή εγώ αυτό με το θεώρημα του ρόλου δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και τα αγαπημένα μου θεώρηματα δεν περίμενα ποτέ ότι θα το ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να κλείσουμε με το μέλλον, πώς το βλέπετε, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι σε μια άνθηση τώρα.
0: Ναι, να κλείσουμε για το μέλλον. Να σας πω πρώτα για το αποκλειστικά κομμάτι της τρισδιάστατης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4D, την τετραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχω αναφέρει καθόλου και στην κουβέντα που κάναμε με τα υλικά είναι πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων. Το 4D printing είναι πολύ ναΐβ, ακόμα είμαστε στην πολύ πολύ αρχή του, αλλά είναι κάτι που έχει ξεκαθαρίσει την ταυτότητα του αύριο. Τώρα, όσον αφορά το AI, εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες κάτω από την επιγραφή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όχι απλά θα αναγκαστούν, νομοτελειακά θα προχωρήσουν παρέα. Τι εννοώ? Στο AI ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Και τι εννοώ? Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε διάφορες πληροφορίες, να μας φτιάχνει διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας, να μας δίνει έτσι μια πιο συγκεντρωμένη πληροφορία. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η ιστορία με τις smart συσκευές, η οποία προχώρησε σε smart οικοσυστήματα και cities και αυτά. Το AI όχι απλά το τροφοδοτεί, είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα το να παράγονται αντικείμενα τα οποία να είναι οικολογικά πολύ ουδέτερα, να χρησιμοποιούν την ενέργεια χωρίς να παράγουν, να έχουμε όλη αυτή την ιστορία με το διοξίδιο του άνθρακα. Και στη συνέχεια αυτά τα αντικείμενα να μπορούν να αλλάζουν μορφή κάτω από τις οδηγίες που θα δοθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα αύριο λίγο άγνωστο, αλλά και πάρα πολύ challenging για όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ όχι μόνο ενδιαφέρουσες, αλλά και ενθαρρυντικές οι προβλέψεις σας.
0: Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, έτσι είμαι αισιόδοξο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό με το 4D, νομίζω αν είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο 3D, Ειρήνη, εκεί στο 4D, έκλεισε το στόμα και έφυγε το βλέμμα, έτσι, στο κενό. Λέει, δηλαδή, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, σε μερικά χρόνια νομίζω ότι θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα ακόμα το βλέπουμε ως κάτι που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, το να αλλάζει ένα αντικείμενο μορφή το βλέπουμε. Αλλά για να δούμε το σύνολο των διαστάσεων όλων αυτού, θέλουμε λίγο καιρό ακόμα.
1: Νομίζω πρέπει από τώρα να το κλείσουμε αυτό το ραντεβού, Ειρήνη, να μας τα αναλύσει ξανά όλα αυτά με πρώτη ευκαιρία.
0: Εννοείται.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσετε να μιλήσουμε για αυτή την τεχνολογία που πραγματικά εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια τώρα πλέον με αυτό και την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να κρατήσουμε και αυτό που είπε η κυρία Μαυρή. Η ευθύνη είναι δική μας, όχι της τεχνολογίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: νωρίς και καλοκαίρι, πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό.
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό.
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό.
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E-Zero, 65 λεπτά.
5: Market In. Αξίζει να πας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται. Φέτα 12.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χιώτη κύριε Διοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο πρωί κι όλα όσα χαθήκαν, θα... Άκου να δεις τώρα την απόφαση Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν να μένει η Μέση Ανατολή. Τώρα πόσο θα αναμένει ο Θεός και η ψυχή της. Εγώ θυμάμαι που μου είχες πει. Μα από τότε έχω να σε δω. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Με μοναξιά, υπογεννητικότητα και διαγενειακή συνεργασία. Βατά λένε πως ήταν τα θέματα για τους υποψηφίους των, για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η βαθμολογία θα δείξει. Ψυχραιμία, παιδιά. Και καλή επιτυχία.

Κύμα φυγής, λέει, για συνταξιοδότηση. Νέο ρεκόρ αιτήσεων σημειώνεται φέτος σε σχέση με το 25. Γιατί να θέλουν άραγε οι άνθρωποι να βγουν στη σύνταξη, γιατί? Το πρώτο τετράμινο του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ και δείχνει την πίεση που ασκείται ξανά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

τα δικά μας αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους Σιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Θα ξεκινήσουμε όμως αισιόδοξα. Με την είδηση που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση της δομής για τα αυτιστικά παιδιά. Δεν μιλάμε μόνο για μία δομή, μιλάμε για μία δομή ημερήσιας φροντίδας και μέρημνας, αλλά παράλληλα μιλάμε και για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι οποίες θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου 3 έως 5 ετών, όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος του Λόγου Αυτιστικών Χίου, ο κ. Αντώνης Ζερβάκης, σε συνέντευξη που παρεχώρησε, αναφερόμενος και στα όσα προηγήθηκαν, αλλά και στα όσα έπονται για να γίνει πράξη το όνειρο. Γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο άγχος μιας οικογένειας που έχει αυτιστικό παιδί είναι όταν θα κλείσουν τα μάτια οι γονείς και δεν υπάρχει κανένας άλλος, πού θα πάει αυτό το άτομο. Και αυτές οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης δίνουν την απάντηση στο πού θα πάει αυτό το άτομο.

0: Πολλά θα σας πούμε σήμερα. Θα σας πούμε και για τις δηλώσεις του Παντελή Βρούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, που έγιναν χθες και αφορούν στο άνοιγμα των καταστημάτων κάποιες Κυριακές του χρόνου με την επίκληση τουριστικών αναγκών. Θα αναφερθούμε και στις υπογραφές που έπεσαν χθες για να ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό έργο του Φραγκοβουνίου, το οποίο το συζητάμε για πάρα πολλά έτη. Έχουν περάσει αρκετές δημοτικές αρχές από όταν ξεκίνησε η συζήτηση του αντιπλημμυρικού του Φραγκοβουνίου. Τώρα ήρθε η ώρα να εκτελεστεί. Χθες έκαναν δηλώσεις και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, αλλά και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Βέβαια, είναι ένα δύσκολο έργο. Ένα έργο το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί μέσα σε ένα 18μήνο. Το ζητούμενο είναι αν θα επιλέξουν να ξεκινήσουν τώρα τις εργασίες εν μέσω θέρους ή αν θα μετατεθούν χρονικά, τουλάχιστον αυτές που αναμένεται να δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία σε δρόμους του κάμπου. Θα τους πούμε στην συνέχεια όταν ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν χθες στο Δημαρχείο. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα σας ενημερώσουμε και για την εκδρομή που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου στην Εγνούσα. Θα μιλήσουμε και με την Αγγελική Κωνσταντίνου, η οποία επιμένει και διατηρεί βιβλιοπωλείο στην περιφέρεια, μικρό βιβλιοπωλείο στην περιφέρεια, στην περιοχή της Καλλιμασιάς, και συμμετέχει στις δράσεις που οργανώνουν πανελλαδικά τα μικρά βιβλιοπωλεία και έχουμε εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες στην περιοχή. Νομίζω έχουμε, έχουμε αναφορά και στις επικείμενες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Ομήριο από τα πολιτιστικά τμήματα του Ομήριου. Έχει πολλά θέματα και το μενού της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: €4.482.000 αυτό είναι το ποσό που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίο για την κατασκευή και λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου, στην περιοχή της Μπελαβίστα. Ο πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων της Χίου, ο κ. Αντώνης Ζερβάκης, σε δηλώσεις του σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε στην επίτευξη του στόχου, επισημένοντας ότι έχουμε δρόμο ακόμα και ζητούνται και συνεργασίες, συνέργειες, έχει γίνει και μια προγραμματική σύμβαση για αυτό το σκοπό, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο να ολοκληρωθεί το έργο, οι κτηριακές υποδομές και να γίνει ο εξοπλισμός των δομών, αλλά να μπορέσουν αυτές στη συνέχεια και να λειτουργήσουν και να καλύψουν ανάγκες για 12 άτομα στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και για 30 αυτιστικά άτομα στο κέντρο διημέρευσης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζερβάκη.
2: Άλλη μας χαρά και συγκίνηση να ανακοινώσουμε ότι το έργο ζωής για μας, δηλαδή η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και το κέντρο διημέρευσης και φροντίδας αυτιστικών ατόμων στην πόλη της Χίου, εντάχθηκε και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου με το ποσό των 4.482.000 ευρώ. Είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο είναι για μας πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι μας δίνει τους πόρους τους οικονομικούς για να προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε και να το θέσουμε σε λειτουργία. Η δομή που θα κατασκευαστεί αποτελείται από δύο ουσιαστικά φορείς, οι οποίοι θα παρέχουν την πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για 12 αυτιστικά άτομα ενήλικα. Θα αποτελεί τη μόνιμη κατοικία τους. Εκεί δηλαδή θα διαβιούν. Και το δεύτερο κτίριο είναι κέντρο διημέρευσης και φροντίδας. Θα παρέχει ημερήσια φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και διάφορες άλλες δράσεις για τα ακόμα 30 άτομα με αυτισμό στην πόλη. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Αυτισμού Χίου να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρώτα θα ξεκινήσω από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, το Διοικητικό Συμβούλιο που το 2019 παραχώρησε το οικόπεδο το οποίο θα γίνει η δομή και αυτό βρίσκεται απέναντι από τον Αθηνικό Όμιλο Χίου στην περιοχή Μπελαβίστα. Θα ήθελα μετά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα χιακά σωματεία Βορείου Αμερικής και Καναδά, τα οποία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης ορίμανσης του έργου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου τότε που μας ενέκρινε να μπορέσουμε να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση ο Σύλλογος Αυτισμού Χίου με το Δήμο Χίου και με την Αναπτυξιακή Εταιρεία για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μελέτες και την πάρουμε τις αδειοδοτήσεις του έργου. Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος υλοποίησε τις μελέτες, υλοποίησε τις αδειοδοτήσεις, την ορίμανση γενικά του έργου έγινε από τον ΑΟΤΑ. Και τέλος, τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, τον Γιώργο του Πλακοντάρη ειδικότερα, ο οποίος από παλιά, πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι δίπλα μας, μας δίνει κατευθύνσεις, μας έδωσε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενταγμένοι για χρηματοδότηση. Ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται. Έχουμε ήδη περάσει από τα διοικητικά συμβούλια και του Συλλόγου Αυτισμού Χίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και από τη Δημοτική Επιτροπή μία προγραμματική σύμβαση η οποία αφορά την ανέγερση και τη λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και του κέντρου διημέρευσης και φροντίδας, το οποίο είναι ένας νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει. Η κυριότητα του χώρου ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, δεν φέρνει το Γενικό Νοσοκομείο, είναι ο κύριος του χώρου. Ο Δήμος Χίου αναλαμβάνει την ανέγερση της δομής και ο Σύλλογος Αυτισμού τη λειτουργία για 15 χρόνια. Ήταν το κατελάχι στη λειτουργία που απαιτούσε το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε την ένταξη. εδώ και έπειτα εμείς προχωράμε με τη βοήθεια του κόσμου, διότι ναι μεν αυτοί είναι οι μεγάλοι μας δωρητές και οι, ουσιαστικά αυτοί που μας έδωσαν και τα μέσα αλλά και τα χρήματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς όμως ανώνυμους δωρητές, όλο τον κόσμο της Χίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Σύλλογος εκτός από αυτό το έργο κάνει και άλλες δράσεις, διότι δεν είναι μόνο να φτιάξουμε αυτό το έργο, το οποίο φυσικά είναι όνειρος ο ίδιος μας, αλλά είναι να βοηθήσουμε και τα άτομα με αυτισμό να αποτελέσουν, να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να μπορέσουν να κάνουν διάφορα πράγματα, να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να μπορέσουν να εγκληματιστούν και να συμπεριληφθούν στην κοινωνία. Και σε αυτό το την κατεύθυνση συνεχίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους όσους με τον Α ή Β τρόπο προσφέρατε και στηρίζετε το σύλλογό μας για να μπορέσουμε να είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την ένταξη του έργου στην διαχρηματοδότηση. Η αποπεράδοση του έργου είναι να γίνει από 3-5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί το πρώτο στάδιο, ο οποίος είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός και είναι μεγάλο το ποσό. Θα είναι λίγο χρονοπόρος. Και το πρόβλημα είναι ότι ένας μεγάλος διαγωνισμός, αν πάνε όλα καλά, μπορεί να γίνει γρήγορα, να γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Αν έχουμε όμως ενστάσεις και πέσουμε σε καταστάσεις όπου έχουμε να μας πηγαίνουν πίσω κλπ. Αυτά είναι απρόβλεπτοι παράγοντες, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε από τώρα να τους επιλύσουμε και να πούμε θέτουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι τα 5 χρόνια. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Εμείς, σαν Σύλλογος Αυτισμού, θα είμαστε δίπλα στο Δημοχείο με ό,τι δυνατότητες έχουμε εμείς για να βοηθήσουμε, γιατί ο Δήμος Χίου είναι αυτός που θα καθοδραπήσει αυτό το έργο. Σήμερα που μιλάμε, στην Χίο δεν υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαπίστωσης για φυσικά παιδιά. Υπάρχει του ΕΓΑΝΗ, για νοητικά στερούντα 12 άτομα, το οποίο είναι γεμάτοι. Έφτιαξαν νομίζω ακόμα μία για τέσσερα για νοητικά στερούντα και αυτή γέμισε κατευθείαν. Στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει. Νομίζω υπάρχει μία στέγη 4 ατόμων στη Λέσπο και κάτι προσπαθούν να κάνουν στη Σάμο. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μεγάλες ανάγκες. Με έχουν πάρει 2 φορές τηλέφωνο. Την έφυγα σε επαφή με τον Σύλλογο Αυτισμού Χίου και βλέπουν ότι προσπαθούμε να κλείσουμε. Μία ήταν από τη Λέσπο και μία ήταν από την περιφέρεια Αττικής, πάλι για τη Λέσπο, για παιδιά τα οποία δεν είχαν που να πάνε. Δηλαδή ψάχνανε να πούνε που υπάρχει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Βόρειο Αιγαίο για να μπορέσουν να πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Αντώνη Ζερβάκη από το Σύλλογο Αυτιστικών Χίου. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τηρηθεί το πλάνο, το πρόγραμμα, να ολοκληρωθεί το έργο και να μπορέσουν τα άτομα με αυτισμό να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες δομές. Στο σημείο αυτό εμείς θα συνεθούμε το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς Δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
7: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης.
8: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
10: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
16: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ,
16: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκές είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή ο χειροκίνητος ψεχασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνονται αρκετές ζωονώσεις. Όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Ισίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί όπως αψίδα. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης καθώς μόλις μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 το πρωί με 11 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 το πρωί. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιού, η δημοτική κοινότητα της περιοχής δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το δημόσιο κτίριο Χίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου.

0: του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση σήμερα στις 8 το βράδυ, συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λυκό. Αύριο Σάββατο, 9 το πρωί, στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή Κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή μεταδίδεται Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η Λέσχη Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών θα διοργανώσει αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Peter Ann» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη, Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο 8 το βράδυ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 50ης με το εξής πρόγραμμα: 9 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το θέμα Χιώτικες Φωνές και Χιώτικες Εκδόσεις στο ΑΠ, μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος παρουσιάζει την εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επινοφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Η θεατρική παράσταση Check-in του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλίγου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Τηλέφωνο για συμμετοχή το 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σε επεισόδιο από τα Φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
11: Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και πάμε σε ένα έργο πολύ συζητημένο χρόνια τώρα για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος, το οποίο ταλανίζει τους κατοίκους του κάμπου τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάμε για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή. Ας μην αναζητήσουμε τώρα τους λόγους και τις αιτίες, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι επιτέλους θα προχωρήσει το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου που θα θωρακίσει αυτή την περιοχή του κάμπου. Χθες έπεσαν και οι υπογραφές για το συγκεκριμένο έργο με την ανάδοχο εταιρεία. Μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 5.200.000 ευρώ. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, λέμε τώρα, το πρώτο που δίνεται, 18 μήνες. Να σημειώσουμε ότι όπως μας είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξή του εδώ στο Ράδιο Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, εργασίες θα γίνουν από το γυροκομείο της Λεμονιάς με την κατασκευή δύο μεγάλων αγωγών που θα τοποθετηθούν στις οδούς Καλβοκορέση, Ειρήνης Παϊδούση και Λιτσάκη, καθώς και στις οδούς Στρουμπή, Βιτιάδου και Ζανή και Μαρίας Χαλκούση. Αυτή η αγωγή, καθώς και κάποιες ηλεκτήρες στις οδούς Μιχάλου, Καλβοκορέση, Στρουμπή και Παϊδούση, θα συνδεθούν και θα βγουν στις εκβολές του Κόκαλα. Μας είχε πει τότε ο κύριος Πατελίδας, μιλάμε για ένα δίκτυο ομβρίων υδάτων 4 περίπου χιλιόμετρων. Το έργο θα κατασκευαστεί με επιτήρηση από το Δημοχείο και μετά, όσον αφορά τη διαχείρισή του, θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΧ. Γι' αυτό και στην χθεσινή διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης ήταν και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, ο κύριος Μανολάκης. Ας ακούσουμε αρχικά τι είπε ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής.
12: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε τη συμβασιοποίηση του έργου των Ομβρίων του Κάμπου, έργο που η τοπική κοινωνία ζητούσε εδώ και δεκαετίες. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον 12ο του 2025 και σήμερα υπογράφεται η συμβασιοποίηση του έργου με ένα χρονικό ορίζοντα τους 18 μήνες για να έχουμε την οριστική παραλαβή του έργου. Το έργο ήταν της τάξης περίπου των 6 εκατομμυρίων, έχει δοθεί έκπτωση περίπου 21% από την εταιρεία ΑΔΕΛΤΑ Constructions, ανώνυμη τεχνική εταιρεία, και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά έτσι ώστε να παραδοθεί στον κάμπο ένα έργο λειτουργικό και καλό για να, που αφορά περίπου 4 χιλιόμετρα από αγωγούς. Φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος της Χίου και κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΙΑ, που με τη συνεργασία της μπορέσαμε αυτά τα χρόνια που πέρασαν να οριστικοποιήσουμε τις μελέτες. Ό,τι πρόβλημα υπήρχε στη μελέτη τακτοποιήθηκε και εδώ θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω και τους παλιούς όπως τον κύριο Παπαλάνη, τον κύριο Τσαγρή και ιδιαίτερα τον κύριο Πικούνη και τον κύριο Αποστολή και τον Κώστα τον Πουλά, καθώς και όλες τις επιτροπές που συμμετείχαν σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ευχαριστώ και την εταιρεία που συμμετείχε μαζί και με όλες τις άλλες εταιρείες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα
13: να ξεκινήσει.
12: Για να ξεκινήσει το έργο και να αρχίσει η υλοποίησή του. Μόλις έχουμε και τα έμβρια, ουσιαστικά ο κάμπος θα αναβαθμιστεί περιβαλλοντολογικά πάρα πολύ και θα του δοθεί αυτή η εικόνα που του αξίζει.
11: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Τώρα να δούμε, να πάνε όλα καλά και να τελειώσει το έργο μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών. Το λέμε για να το πιστέψουμε. Γιατί υπ' αυτές τις συνθήκες τέλος του 27 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Όλα το 27 θα τελειώσουν τα έργα. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε και ο ανάδοχος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ανέλαβε να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα ξεκινήσουν τώρα άμεσα οι εργασίες, αν θα περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι. Έβαλε ένα τέτοιο προβληματισμό, για να τον ακούσουμε.
12: Την εγκατάσταση όπως προβλέπεται σε αυτές τις νομοθεσίες και θα παραγγείλουμε τα υλικά να έρθουν αμέσως.
14: Θέλει μια συνεννόηση με το Δήμο και την τεχνική υπηρεσία, γιατί αν αυτό θα γίνει στην κορύφωση του τουριστική σεζόν ή αν θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, αλλά αυτό είναι θέμα συνεννόησης.
11: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
16: Έγινε, αφεντικό!
15: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
16: Ό,τι πεις, αφεντικό!
15: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
16: Έγινε, αφεντικό!
17: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
18: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
19: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
18: Marketing. Αξίζει να πας.
20: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
21: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
22: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
23: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη λειτουργία καταστημάτων κάποιες Κυριακές. Καταρχάς, με βάση την νομοθεσία, τα καταστήματα κάποιες Κυριακές το χρόνο μπορούν να λειτουργούν. Σε τοπικό επίπεδο, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει επιλέξει να δίνει κατεύθυνση στα μέλη του να λειτουργεί στην ουσία τις δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μία Κυριακή πριν το Πάσχα. Αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια και βάζει μέσα στο πλάνο την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές έχει κυρίως να κάνει με ημέρες κατά τις οποίες στο νησί έχουμε αυξημένη τουριστική επισκεψιμότητα, είτε επειδή προσεγγίζει κρουαζιερόπλοιο, είτε επειδή ενδεχομένως έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα απέναντι παράλια. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, και επειδή δημιουργήθηκε ένα ζήτημα και από καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην προκυμαία για το εάν θα μπορούν να λειτουργούν και τις Κυριακές, είχαμε την παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Χίου προς την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να ληφθεί απόφαση για συγκεκριμένες Κυριακές τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά. Χθες για το θέμα έκανε δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Είπε ότι εμείς συμφωνούμε με το αίτημα όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου. Από εκεί και πέρα όμως η όποια απόφαση θα επικυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα ο κύριος Βρουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να λειτουργούν καταστήματα όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε καλύτερα την δήλωσή του.
1: Τους μαγαζάτορες οι οποίοι είναι στο λιμάνι περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέμα το οποίο το έχει και όλη η Ελλάδα και όλα τα νησιά θα έλεγα. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν κατέθεσε ένα αίτημα ώστε να έχουν δικαίωμα να ανοίγουν τα μαγαζιά τους και σε ώρες όταν έρχεται κάποιο τουριστικό πλοίο, όταν υπάρχουν, συντρέχουν λόγοι δηλαδή με την τουριστική ανάπτυξη που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά μας και ειδικά εμείς που προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στοιχείο, επομένως είμαστε κοντά τους και με το δικαίωμα που μας δίνει η πολιτεία, εκτός από τις ημερομηνίες τις οποίες είναι τις 5 ημερομηνίες, τις 5 Κυριακές που είναι ανοιχτά, που έχουν δικαίωμα και έχει και δικαίωμα και ο Δήμος να υπογράψει για τις 5 Κυριακές αυτές, δίνει και το δικαίωμα στην περιφέρεια να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει ο Εμπορικός Σύλλογος και κατ' επέκταση εγώ θα έλεγα και το επιμελητήριο, το οποίο βέβαια εντάξει εγγράφος εκείνο δεν έχει κάνει ένα αίτημα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι αυτή η οποία θα δώσει το τελικό ok, ούτως ώστε να επιτέλους να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ειδικά αυτή την καλοκαιρινή περίοδο όπου και από τα απέναντι παράλια ο κόσμος θα είναι πάρα πολλοί που θα μας επισκεφτεί και είναι η ευκαιρία, εφόσον μιλάμε για ανάπτυξη, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία τέτοια ότι η Χίος πρέπει να είναι ανοιχτή, να δέχεται τον τουρισμό όπως δέχονται και όλα τα άλλα νησιά.
2: Μιλάμε για τα καταστήματα τα οποία είναι μόνο στο κομμάτι της προκυμαίας ή μπορούν και κάποια καταστήματα μέσα στην κεντρική αγορά της Χίου να λειτουργήσουν και
1: επιπλέον. Τουριστική ζώνη δεν υπάρχει στοιχείο. Δυστυχώς. Είχαμε την εντύπωση ότι η Αποδαριά ήταν τουριστική ζώνη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το λιμάνι. Απλώς εκεί πέρα είναι το κύριο θέμα, γιατί από εκεί έρχεται ο περισσότερος κόσμος. Τα πλοία εκεί είναι στο λιμάνι. Οπότε και ειδικά από τα απέναντι παράλια που είπαμε, που είναι καθημερινά τα δρομολόγια, αφορούν την περιοχή του λιμανιού. Εάν αργότερα αποφασίσει η αποκεντρωμένη διοίκηση να δώσει την άδεια και σε σημεία άλλα μέσα στην πόλη και σε κάθε νησί και σε κάθε χωριό που και εκεί να έχουν την ανάγκη, όπως και στα μεστά που μπορεί να γίνει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτό προσπαθούμε να να λύσουμε, ούτως ώστε να μπούμε μαζί υπό τη σκέπη του ΕΟΤ να κάνουμε μια σωστή δουλειά, να θεωρηθούμε και εμείς σαν νησί ότι είμαστε ένα τουριστικό νησί και προσπαθούμε για το καλό των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουμε δικαίωμα για τις μέρες, όποιες μέρες νομίζουμε ότι υπάρχει παραπάνω κίνηση ή έρχεται ένα τουριστικό μεγάλο πλοίο που μένει απ' έξω, όπως βλέπετε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς έχουμε δικαίωμα να ανοίξουμε, να πούμε με διαταγή της περιφέρειας να ανοιχτεί όλη η προκυμαία ή ορισμένο ένα κομμάτι της προκυμαίας, ούτως ώστε να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Αλλά εάν θέλουμε οριστική λύση για οποιαδήποτε περιοχή της Χίου, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η αποκεντρωμένη.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε ο κύριος Βρούλης. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει και τι τελικά θα και αν θα έχουμε και οριστικοποίηση εν πάση περιπτώσει των συγκεκριμένων αποφάσεων. Ο κύριος Βρούλης παραπέμπει και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα νέα ελληνικά. Σε λίγο περισσότερα.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Πρώτη μέρα σήμερα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι πρώτοι που εξετάστηκαν ήταν υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε αν τελικά είναι ένα θέμα βατό για τα παιδιά ή μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες δυσκολίες. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξεκινήσαμε καλά. Καταρχάς, ναι, όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι.
1: Μακάρι να είναι έτσι και τα θέματα στα άλλα μαθήματα. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τη θεματική, δηλαδή την κεντρική ιδέα, τη μοναξιά στη σύγχρονη κοινωνία και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, είναι θέματα τα οποία επεξεργάζονται οι μαθητές, τουλάχιστον για την τρίτη ηλικία, από την πρώτη ηλικίου. Το θέμα αυτό της διαχείρισης της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία. Τώρα, το θέμα της μοναξιάς είναι ένα θέμα γενικού πλαισίου, το οποίο το βρίσκουμε σε όλα τα θέματα στην πραγμάτευση όλων των σύγχρονων θεμάτων. Ένα λοιπόν αυτό, άρα είναι μέσα στη βιωματική, στα βιώματα των μαθητών, στα γνωστικά τους βιώματα. Τα κείμενα είναι πολύ καλά, δηλαδή και το πρώτο κείμενο και το δεύτερο και το ποίημα είναι σαφή στα μηνύματα και το πιο βασικό ότι δεν είναι εκτενές, ιδιαίτερα εκτενές το πρώτο και το δεύτερο κείμενο και διευκολύνονται οι μαθητές και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της αναγνωστικής δεξιότητας, δηλαδή περίληψη κειμένου και το Β1, αλλά και στις ερωτήσεις θεωρίας. Ένα ιδιαίτερο πολύ θετικό στοιχείο που για πρώτη φορά επισημαίνω στο Β1 είναι ότι παραπέμπει στις παραγράφους του κειμένου που θέτει τα ερωτήματα να δουν αν είναι σωστό ή λάθος, μάλλον δεν είναι σωστό ή λάθος ουσιαστικά, να κάνουν επιλογή, να επιλέξουν, όχι να χαρακτηρίσουν σωστό ή λάθος, αλλά να κάνουν αντιστοίχηση του νοήματος της φράσης με κάτι από το κείμενο και τα βοηθάει ιδιαίτερα και επομένως δεν χρειάζεται, γλιτώνουν αρκετό χρόνο και είναι ασφαλείς οι απαντήσεις, δηλαδή είναι αυτονόητες οι απαντήσεις στο κείμενο. Πολύ σαφής η διατύπωση στα θέματα Β2, Β3, σαφέστατη διατύπωση, κλασικά θέματα θεωρίας. Πολύ κλασικά θέματα, θέματα χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία στην διατύπωσή τους και στις απαιτήσεις που χρειάζονται για να απαντήσουν. Και το θέμα γάμα είναι πολύ καλό, παρά το ότι ο εμπειρίκος θεωρείται ότι ανήκει στους υπερεαλιστές, είναι ένα κείμενο χωρίς δύσκολα σύμβολα και δύσκολα νοήματα και η ερώτηση είναι πάρα πολύ βατή για τα παιδιά, γιατί έχει προτροπές που φαίνονται μέσα από το κείμενο με τις προστακτικές και ζητάει τρεις κειμενικούς δείχτες. Γενικά οι κειμενικοί δείχτες στο κείμενο είναι εύκολοι. Θα μπορούσε να εντοπιστεί μία μεταφορά, τα πιο εύκολα λέω, μία παρομοίωση, μία προσωποποίηση, ασύνδετα σχήματα. Έχει πολύ όμορφα θέματα, πολύ ωραία στοιχεία να αξιοποιήσουν οι μαθητές και είναι πολύ καλό το θέμα της έκθεσης, διότι έχει δύο ανεξάρτητα ουσιαστικά μεταξύ τους ερωτήματα. Προστατεύει το μαθητή τον υποψήφιο να μην κάνει αναφορά στην υπογεννητικότητα που έχει το πρώτο κείμενο, να μην φύγει το μυαλουδάκι του και πάει αλλού. Του δίνει σαφή διατύπωση το ένα, ότι ζητάει να πραγματευτεί τη μοναξιά στην εποχή μας, γενικά τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Και στο δεύτερο, του ζητάει να βρει τρόπους που θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι δύο ηλικίες, οι νέοι και η τρίτη ηλικία, για να μην αισθάνονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μονάχοι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αύριο και για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ τι θα πέσει.
1: Ναι,
0: διοικητικά...
1: αύριο, ναι, θα τα πούμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι. Θα δω και τα θέματα των ΕΠΑΛ.
0: Να μας πείτε και διοικητικά, σήμερα τα παιδιά που ήταν προγραμματισμένο να έρθουν, Ήρθαν, έδωσαν, έγραψαν. Ναι, ναι, έχουμε είχαμε, εικόνα να μας πείτε και τα αριθμητικά δεδομένα.
1: Τα αριθμητικά δεδομένα, εγώ τώρα βγήκα έξω από το γραφείο για να σας απαντήσω. Τα αριθμητικά δεδομένα μπορούμε να σας τα πει αυτή τη στιγμή ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.
0: Πάντως όλα πήγαν καλά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, κυρία Βλησίδου.
1: Είμαι προκαταρκτική αυτή τη στιγμή. Και βγήκα έξω για να απαντήσω. Μία παρατήρηση. Βέβαια, το πώς θα απαντήσει το κάθε παιδί είναι θέμα της, των δεξιοτήτων που έχει στη γλώσσα. Και με, κάνω εκ προημίου μία σύγκριση θεμάτων ΕΠΑΛ και θεμάτων ΓΕΛ. Τα θέματα των ΕΠΑΛ πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά, γιατί οι μαθητές των ΕΠΑΛ διδάσκονται μόνο 3 ώρες το γλωσσικό μάθημα στο σχολείο, ενώ στα ΓΕΛ 6 ώρες.
0: Να.
1: Έτσι, και αυτό δημιουργεί μια ανισότητα.
0: Είμαστε έτοιμοι για τις, για τις εξετάσεις μέχρι το τέλος, θέλω να πω ότι...
1: Εμείς ήμασταν έτοιμοι από το Μάρτι.
0: Ναι. Όπως μας έλεγε και ο κύριος Προδρόμου, έτσι, και με τους
1: τις επιτροπές σας. Να σας δώσω τον κύριο Προδρόμου να σας δώσει τα αριθμητικά δεδομένα διαζώσεις.
0: Αν τα έχει και αν είναι εύκολα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βλησίδου. Εύχομαι
1: επιτυχία στα παιδιά και στις επόμενες.
0: Και ψυχραιμία.
1: Τάξεις, ψυχραιμία, ναι, το μυαλό τους στη θέση τους. Δεν θα τους ρωτήσουν τίποτα που δεν το έχουν διδαχθεί. Θα δίνω τον κύριο Προδρόμο, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλησίδου.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε ομαλά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τη θεματολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Προδρόμο. Να δούμε λίγο και τα αριθμητικά δεδομένα. Πήγαν καλά τα πράγματα, οι υποψήφοι προσήλθαν κανονικά, δόθηκαν κανονικά στην ώρα τους τα μαθήματα.
2: Το πρώτο, τα σχολεία με τους λιγότερους υποψηφίους που έχουν λιγότερα αντίγραφα να βγάλουν σε αυτά τα τυπικά 8 και 40 ξεκίνησαν, αλλά μέχρι 9 η ώρα είχαν ολοκληρώσει όλα τα σχολεία την έναρξη. 327 ήταν υποψήφοι, 302 παρουσίασαν, 25 απόσεις, δηλαδή ένα ποσοστό 8% είχαμε αποσιών, αλλά ήταν δικαιολογημένο με τον ΑΒ τρόπο που δεν χρειάζεται τώρα τους λόγους. Όλα καλά γύλησαν και οι ηλικιακές επιτροπές και οι επιτροπές έκαναν άψογα τρόπος όπως κάθε χρόνο. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια και για τα επόμενα μαθήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, πώς πήγαν τα πράγματα. Ακούσαμε και την κυρία Βλησίδου, η οποία αναφέρθηκε και στο θέμα που έπεσε στα νέα ελληνικά. Βατό το χαρακτήρισε. Το αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που θα μας δείξει τελικά πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα για τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε καλή συνέχεια και για τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά την επιστροφή μας θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Έχουμε να μιλήσουμε και για τη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα στο Ομήριο από τα πολιτιστικά τμήματα του Ομηρίου. Όλα αυτά μετά τη 1:30. Α, θα σας πάμε και εκδρομή με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Σύνουσες.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Αύριο Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαρκής είναι κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλίου χειροκίνητος ψεκασμός που γίνεται στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου, όπου προσεγγίζουν τα πλοία από την Τουρκία, χώρα που εκδηλώνεται αρκετές ζωνώσεις, όπως είπε στην αλήθεια ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου, Σίδερος Αμέντας, ο οποίος ζητά να ενισχυθούν και με άλλα μέσα ψεκασμοί, όπως για παράδειγμα ψίδα. Ο κ. Βρουλής σε δηλώσεις του στην αλήθεια ανέφερε ότι η περιφέρεια έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σημειώντας ότι ειδικά στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να τοποθετηθεί αψίδα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται είναι μικρός, συγκριτικά με εκείνα που φτάνουν στοιχείο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δρομολογίων εσωτερικού. Την άποψη του κυρίου Βρουλή δεν συμμερίζεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Αμπαζής, ο οποίος κάλεσε την Περιφερειακή Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου. Το θέμα, είπε, είναι ότι έχει τεθεί και στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μουτζούρη, με τον τελευταίο να παραπέμπει στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 Ιουνίου, όπου για τα μέτρα στα νησιά μας για τον αυθόδη πυρετό έχει υποβάλει αίτημα συζήτησης η Λαϊκή Συσπήρωση. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκοβουνίου φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μόλις χθες μπήκαν οι υπογραφές για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ύψους 5.200.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής χαρακτήρισε ως ιστορική την ημέρα αυτή, λέγοντας ότι θα αλλάξει εντελώς την εικόνα του κάμπου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, τόνισαν ότι θα προηγηθεί συνεννόηση για την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Με στόχο την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη των κατοίκων του Χαλκιούς, η Δημοτική Κοινότητα της περιοχής, δια του Προέδρου της Νίκου Κουτσουράδη, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του στο χειμώνα του 2025 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με στόχο την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Η Μεντιτέρα Μαστίχα Σοπ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο travel trade, ενισχύοντας την παρουσία της σε κομβικά σημεία σε αεροδρόμια στην Ελλάδα. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα γωνιές Μαστίχα Σοπ στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, Κο και Ρόδου, καθώς και στους κήπους Εύρου. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών υπάρχει παρουσία τόσο στη ζώνη εκτός Σέγγεν όσο και στη ζώνη εντός Σέγγεν. Παρουσία Μαστίχα Σοπ υπάρχει επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω Shopping in Shop Concept. Όλο και πιο κοντά στην επαναλειτουργία φαίνεται να βρίσκεται το Δημόσιο Οκτώ Χίου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να τονίζει σε δηλώσεις του ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αναμονή της τελικής υπογραφής του Μητροπολίτη Χίου. Όπως είπε, οι επισκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου έχουν ως προϋπόθεση την παραχώρηση του χώρου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που είναι και ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές για την καλοκαιρινή περίοδο ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το μέτρο αν θα αφορά μόνο τα καταστήματα της προκυμαίας ή θα περιλαμβάνει και σε άλλα σημεία της αγοράς, όπως για παράδειγμα την Απλουταριά. Όπως είπε, το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης Τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμών και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι σήμερα Παρασκευή στο 22710-42507 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται σήμερα στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρί σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα πραγματεύεται η εκπομπή «Κατευθυνθεί το αυτής της εβδομάδας» με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον συνταξίουχο πλέον εκπαιδευτικό, τέως σχολικό σύμβουλο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιο Παπασταμάτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Η λέσχη φύλων παλαιών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα διοργανώσει το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στατική έκθεση με θέμα η ιστορία του αυτοκινήτου στο νησί μας. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα» στη Βιβλιοθήκη Κοραή αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη Σάββατο και Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την γενέθλιο αυτή ημέρα την Κυριακή της 50ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. Στις 9 θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και στις 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα γάλματα πενθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η κάτω από τα αστέρια», «Το κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Οι παραστάσεις του έργου θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χ. Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Κατζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πηλιχού, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο με 20-14 τον Παναθηναϊκό και έκανα το 2-0 στις νίκες. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Φουντούλης 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο αγώνα για τον μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Εθνικός με τη Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 2 γκολ, νίκησε στον Πειραιά με 17 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά. Στον πρώτο αγώνα η Γλυφάδα είχε νικήσει με 9-5. Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Οι νεαροί πολίστες του ναυτικού μελουχίου Παναγιώτης Μαστοράκης και Απόστολος Μισεντζής κλήθηκαν σε προπονήσεις αξιολόγησης σε εθνικής παίδων που θα γίνουν αύριο Σάββατο στην Αθήνα. Την Κυριακή, στο άλλο γκρουπ προπονήσεων αξιολογήσεων της εθνικής, θα λάβουν μέρος οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ, Παναγιώτης Ντόσκας, Παναγιώτης Μπριλής και Μιχάλης Μπιλιράκης. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και των Ιώνων. Σήμερα με τους ημιτελικούς και την Κυριακή με τον τελικό θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Ισχύου το Final Four του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ Παμπέδων. Στις 5 το απόγευμα σήμερα ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7 σήμερα το απόγευμα ο ΦΟΒ θα παίξει με τον Πυρσό. Ο τελικός μεταξύ των δύο νικητών θα διεξαχθεί την Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα και την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο και η τελική φάση του τοπικού του πρωταθλήματος μπάσκετ Παγκορασίδων. Σήμερα σε 9 το βράδυ στον ημιτελικό ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πυρσού Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών. Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα ο νικητής του ημιτελικού θα παίξει με τον Αιγαία στον τελικό της διοργάνωσης. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου K16, αφού στον τελικό νίκησε τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό με 2-1. Την τρίτη θέση πήρε ο Πανιώνιος Βαρβασιακός, που στον μικρό τελικό νίκησε με 4-1 την κοινή ομάδα Ηρακλείο Μύρου Άτλαντα. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Λέων, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1-0-9 και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά, Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1-1-5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 70%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 1956. Πέφτει τη νύχτα στα σπηλάδια τουρκικό εκπαιδευτικό αεροπλάνο προερχόμενο από τη Σμύρνη. Σε αυτό επέβαιναν ο εκπαιδευτής Τζενά Αλή Μεχμέτ, 36 ετών, και ο εκπαιδευμένος υποσμηναγός Παμουτζάκης Τουράν, 26 ετών. Στη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος έπαθε ρινοραγία, χάνοντας τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διοίκηση του αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός που μάταια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σμύρνη. Μόλις συνήλθε ο πιλότος, αντιλήφθη εξάντληση των καυσίμων και έδωσε διαταγή εγκατάληψης του αεροσκάφους. Ο ανθυποσμηναγός πνίγηκε στη θάλασσα. Ο πιλότος σε περιβόλη στα σπηλάδια, όπου και διεσώθη, ενώ το αεροπλάνο ακυβέρνητο έπεσε στην ίδια περιοχή στη θέση Λάκα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών.

0: δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlin Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων και να μιλήσουμε ειδικότερα με την Αγγελική Κωνσταντίνου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέτρα Ψαλίδη, χαρτί το όνομα του βιβλιοπωλείου της Αγγελικής στην Καλλιμαθιά και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την γιορτή. Το να επιχειρείς στην Ελλάδα είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να επιχειρείς στην περιφέρεια της περιφέρειας, πόσο μάλλον να επιλέγεις και ένα κλάδο όπως είναι αυτός με τον οποίο ασχολείσαι εσύ, Αγγελική. Θέλει δύναμη, κουράγιο και ευχόμαστε τα καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια. Λοιπόν, για πες αυτή η γιορτή.
1: Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων. Βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα συμμετέχουν. Φέτος είναι γύρω στα πάνω από 140. Ξεκινάμε με εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, δηλαδή μέχρι τις 30 του μήνα είναι οι εκδηλώσεις. Εμείς ξεκινήσαμε την Τρίτη με μια εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι και μετά κάναμε διάφορες κατασκευές. Να σας πω ότι φέτος η θεματική, γιατί κάθε χρόνο αυτή η εβδομάδα έχει θεματικές, φέτος η θεματική έχει να κάνει με την κοινωνία, την κοινωνική προσφορά και τη διάδραση τέλος πάντων. Οπότε προσπαθούμε στις δράσεις μας να αφήνουμε και κάτι για το χωριό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μαζί με τα παιδιά ζωγραφίσαμε την Τρίτη το απόγευμα μετά την ανάγνωση του παραμυθιού Δενεκέδες, τους οποίους και θα στολίσουμε μέσα στο χωριό και θα τους βάλουμε λουλουδάκι. Συνεχίζουμε σήμερα με μια μουσική βραδιά στις 8 το βράδυ με τον Παντελή το Λύκο και τη Χρύσα Καραΐσκου. Ο τίτλος συναυλίας είναι Άρωμα και είναι ένα μουσικό ταξίδι τέλος πάντων που θα γίνει στην ταράτσα του βιβλιοπωλείου. Αύριο το πρωί η Σταματία, η Μαυρίκου και τα Πινέλα της θα μεταμορφώσουν πόρτες στο χωριό στα πλαίσια της δράσης, γιατί όπως σας είπα θέλουμε να μείνει κάτι στην τοπική κοινωνία. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα στο χωριό.
0: Και εκεί συμμετέχουν παιδιά δηλαδή παράλληλα, είναι μια ανοιχτή
1: θα
0: δράση.
1: Θα υπάρχει και μια συμμετοχή των παιδιών. Και το απόγευμα του Σαββάτου στις 7 θα έχουμε μια λογοτεχνική συζήτηση με δύο γνωστούς χιώτες πεζογράφους.
0: Μάλιστα. Η Βίκη Τσελεπίδου νομίζω είναι έτσι. Mm-hmm. Και ο Κώστας Καβανόζης. Λοιπόν, Αγγελική, είναι δράσεις τις οποίες τις αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία, έρχονται και κάτοικοι από τα γύρω χωριά, συμμετέχουν?
1: Έρχονται και κάτοικοι και από τα γύρω χωριά και από το δικό μας. Να σου πω βέβαια ότι τις περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Mm-hmm. Αρχίζουμε και αναρωτιούνται πότε θα ξεκινήσει και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Ήδη από τους διοργανωτές της εβδομάδας των μικρών βιβλιοπωλείων διανέμεται και υλικό σε λιδοδείκτες και καρποστάλ, οπότε και αυτό είναι σαν ένα δωράκι πόνους για τους συμμετέχοντες. Γενικά έτσι είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε περισσότεροι και πιο μαζί.
0: Επειδή αναφέρθηκα στις δυσκολίες του επιχειρήν, ποιο είναι το πλεονέκτημα όμως του να έχουμε αυτές τις μικρές, τα μικρά βιβλιοπωλεία στην περιφέρεια? Ποια είναι η σύνδεση που έχεις εσύ με τους πελάτες σου?
1: Είναι και αυτό που μας κάνει και το πλεονέκτημα το δικό μας απέναντι στο αμεγάλα. Δηλαδή η προσωπική επαφή, η σχέση, η γνωριμία, το ότι ξέρεις τι θα προτείνεις, σε ποιον θα το προτείνεις, ξέρεις τι διαβάζει ο καθένας και η κουβέντα που γίνεται, γιατί το βιβλιοπωλείο είναι και ένας χώρος συνάντησης και επαφής.
0: Δεν είναι αυτό το απρόσωπο που συναντάμε, μεγάλες αγορές.
1: Δεν είναι ούτε το κλικ από μακριά, το ιντερνετικό,
0: αυτό,
1: ούτε και το απρόσωπο ενός μεγάλου πολυκαταστήματος. Υπάρχει η έγνοια, υπάρχει η ζεστασιά, υπάρχει η φιλία πολλές φορές και βέβαια υπάρχει και η φροντίδα και η κατανόηση, γιατί τα προβλήματα πάνω κάτω που αντιμετωπίζουμε είναι ίδια για όλους μας.
0: Ναι. Μεταξύ σας τώρα, τα μικρά βιβλιοπωλεία και μέσω αυτής της δράσης, ενδεχομένως και με άλλες πρωτοβουλίες, προσπαθείτε να πετύχετε κάποια πράγματα για να παραμείνετε σε αυτόν τον χώρο όσο δυνατόν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά σε μια υγιή βάση?
1: Τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο ο σύλλογος. Mm. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι και τέτοια ιδιομορφία και το ότι υπάρχουν διαφορετικές περιοχές με άλλα προβλήματα, καθεμία, υπάρχει και το τρέξιμο της καθημερινότητας. τέλος πάντων, είναι δύσκολη η επαφή. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε στη γιορτή και σήμερα, συναυλία Άρωμα, έτσι και αύριο τι ώρα.
1: Και αύριο το πρωί στις 9 και στις 7 το απόγευμα.
0: Αγγελική, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και όσοι μας ακούτε και θέλετε να πάτε στην Καλλιμαθιά, ακούσατε τις ώρες.
1: Περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια. Yeah. Yeah.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από την Καλλιμαθιά και πάμε οι νούσες. Θα ακολουθήσουμε το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει εκδρομή την Κυριακή. Η Τούλα Μπογιατζή, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πάντα μας βοηθάτε για να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα έτσι του Συλλόγου για οποιαδήποτε εκδήλωσή του. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μια εκδρομή στην Εγνούσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί στις 9, αναχώρηση από το Χίο, και επίσης επιστροφή στις 6 το απόγευμα από τις Συνούσες. Είναι μόνο 15 ευρώ. Έχουμε κλείσει και, έχουμε κλείσει και λεωφοριάκι για να μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω στο μοναστήρι. Οπότε όσοι επιθυμούν μπορούν άνετα να δηλώσουν συμμετοχή ακόμα και την ημέρα της Κυριακής. Θα πληρώσουν εκεί, να έρθουν μαζί μας να περάσουμε μια υπέροχη μέρα.
0: Να ξαναπούμε την ώρα.
1: Ναι, 8.30 ώρα θα μαζευτούμε στη Μανίκα και στην συνέχεια 9 η ώρα αναχώρηση από το Χίο για τις Συνούσες και από τις Συνούσες 6 το απόγευμα αναχώρηση για το Χίο. Το φαγητό, το φαγητό είναι ελεύθερο, ό,τι θέλει ο καθένας θα πάει, γιατί έχουμε αναλάβει μόνο τα εισιτήρια του καραβιού και του λεωφορείου που θα πάει μέχρι το, μέχρι το μοναστήρι.
0: Τι επίσης, μετάβαση
1: θα επισκεφτούν το μουσείο και την, το μουσείο και την, τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ωραία. Λοιπόν, το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ελεύθερο, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έτσι, για μια ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες.
1: Ναι, ακριβώς. Μπορούν να κάνουν και τον μπάνιο, ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Να είσαι καλά, γεια χαρά.
0: Πάμε τώρα σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση στο Ομήρο, θα μιλήσουμε και για την αιμοδοσία που είχαμε σήμερα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά η ατμόσφαιρα, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαστή της ΑΕΝ Μηχανικών Χ. Γιάννη Μπουλαζέρη, ήταν σημερινή εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χ. Η πλωτάρχης λιμενικού σώματος Αγγελική Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην αιμοδοσία. Σημειώντας ότι η συγκεκριμένη είναι πιο συγκινητική από τις κλασικές αιμοδοσίες που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η ΑΕΝ, γιατί είναι μια μέρα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφιερώνεται σε έναν πολύ αγαπημένο μαθητή που έφυγε άδικα από την ζωή, τον Γιάννη Μπουλαζέρη. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε η κυρία Παπαδοπούλου.
2: Για τρίτη χρονιά κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το τμήμα αιμοδοσίας του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου. Θεωρώ ότι είμαστε μία από τις πιο σημαντικές τράπεζες αίματος της χαιρικής κοινωνίας. Είναι μεγάλη τιμή για τη σχολή. Τα νιάτα της Χίου στηρίζουν τον συνάνθρωπο και είμαστε ευλογημένοι γι' αυτό. Η σημερινή μέρα, ωστόσο, είναι λίγο πιο συγκινητική από τις κλασικές αιμοδοσίες που έχουμε, διότι είναι μία ημέρα που την αφιερώνουμε σε έναν πολύ αγαπημένο μαθητή που έφυγε άδικα από τη ζωή, στο Γιάννη μας. Και κάπως έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει πάντα να είναι προστατευμένοι όπου και αν βρίσκονται οι ναυτικοί μας, γιατί είμαι και εγώ σύζυγος ναυτικού, να έχουν πάντα καλά ταξίδια, ο Άγιος Νικόλας είναι κοντά τους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχουμε και από πολίτες και είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός. Προσπαθούμε, ο Γιάννης δεν θα ξεχαστεί. Να είστε όλοι καλά.
1: Η μνήμη του δεν θα σβήσει ποτέ, ούτε στο προσωπικό της αιμοδοσίας, ούτε στην κοινωνία της Χίου, είπε και η Άννα Σωτηρίου από το τμήμα αιμοδοσίας, μιας και ο Γιάννης Μπουλαζέρης ήταν αιμοδότης. Πάμε να την ακούσουμε μαζί με τον κύριο Χαζήρη, έκαναν δηλώσεις. Επαναλαμβάνοντας για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες προσφοράς αίματος για τον συνάνθρωπο.
3: Σήμερα ήρθαμε εδώ σε ένα χώρο που σφίζει από ζωή, από νιάτα, για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός σπουδαστή και ενός πάρα πολύ καλού αιμοδότη. Ο Γιάννης Μπουλαζέρης ήταν παράδειγμα ανθρώπου, γιατί πάρα πολλές φορές, είτε μετά από επίκληση, είτε από μόνος του, είτε εκείνος, είτε με συμφοιτητές του, ερχόταν και πρόσφερε το αίμα του. Η μνήμη του δεν θα σβήσει ποτέ, ούτε στο προσωπικό της αιμοδοσίας, ούτε στην κοινωνία της Χίου, εξαιρετικό παιδί. Και βγαίνει από εδώ ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι και ο Γιάννης και από εκεί που είναι βοηθάει τον κόσμο. Η σημερινή δράση γίνεται για να ενισχύσει και τα αποθέματα της αιμοδοσίας μας, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε την οικογένεια, τη μητέρα του, την Ειρήνη τη Ζηγλή, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου για τη φιλοξενία εδώ. Διαχρονικά ευχαριστώ στη Μηχανική Σχολή, γιατί και όχι μόνο στις οργανωμένες αιμοδοσίες, αλλά και κατά διαστήματα έρχονται σπουδαστές και μας ενισχύουν. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Οι αιμοδότες, οι νέοι αιμοδότες, αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία, που τη γνωρίζουν και που συνεχίζουν και στη ζωή τους μετά, να προσφέρουν το αίμα τους. Όσον αφορά αυτή τη δράση αυτό, θέλω να σας πω ότι τον Ιούνιο ξεκινάμε με την αιμοδοσία του Συλλόγου Δασκάλων στις 6 του μηνός στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. 7 του μηνός θα έχουμε το Σύλλογο Αγίας Παρασκευής που θα κάνει την αιμοδοσία του στο χώρο μας. Λόγω έλλειψης προσωπικού καθαρά, είμαστε ελάχιστοι, γι' αυτό βλέπετε και όλους εμάς τους ίδιους κάθε φορά. Αυτοί σηκώνουμε όλο αυτό το βάρος και δεν το κατανοεί κανένας. Σαφώς και κάνουμε τη δουλειά μας, πληρωνόμαστε γι' αυτό, το αγαπάμε και δεν θα αφήσουμε τυχείο χωρίς αίματα. Και ερχόμαστε αυτή τη φορά, 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι να γιορτάσουμε με πάρα πολλούς λόγους την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, με συνδιοργανωτή το Δήμο Χίου στο Μύριο από το πρωί τις 9 έως τις 2. Περιμένουμε τον κόσμο εκεί, θα έχουμε και ένα μικρό δωράκι, είναι κοντά μας το ΕΚΑΒ, ο Ερυθρός Σταυρός και μια σειρά από σύλλογοι που θα τους δείτε, για να είμαστε δυνατοί να συνεχίσουμε το καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
4: Ωραία, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω την οικογένεια του Γιάννη του Μπουλατζέρη και να ευχηθώ η μνήμη του να είναι αιωνία. Επίσης να ευχαριστήσω και την ΑΕΝ, η οποία πάντα στηρίζει τέτοιες δράσεις και είναι στο πλευρό της αιμοδοσίας. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο της ΧΙΟ, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος στο θέμα της αιμοδοσίας. Να τονίσω ότι η αιμοδοσία σε ένα ακριτικό νησί λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια σε κάποιο έκτακτο περιστατικό να βοηθηθούμε άμεσα από κάποια αιμοδοσία άλλη, όπως την πολυτέλεια αυτή την έχουν οι αιμοδοσίες της Υπηρετικής Ελλάδας. Οπότε εμείς θα πρέπει να βασιστούμε στα πόδια μας. Ο κόσμος στοιχείο είναι ευαισθητοποιημένος, πηγαίνει, τρέχει, δηλαδή και στους συλλόγους και σε όλες τις δράσεις είναι κοντά μας. Το θέμα είναι ότι η αιμοδοσία είναι ένα πόστο το οποίο ανά πάσα στιγμή είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω η νέα διοίκηση του νοσοκομείου να σταθεί στο πλευρό μας, γιατί η αιμοδοσία είναι λειτουργεί αυτή τη στιγμή οριακά από θέμα προσωπικού. Οι βάρδιες βγαίνουν οριακά, οι άδειες του προσωπικού είναι πίσω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ακυρωθούν όλες οι διοργανώσεις οι οποίες έχουν γίνει και ουσιαστικά η αιμοδοσία της ΧΙΟ και το νησί της ΧΙΟ να βρεθεί εκτεθειμένο και ειδικά καλοκαίρι χωρίς αίματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Λοιπόν, εξέπεψε και το SOS ο κύριος Χαζήρης με αποδέκτη τη διοίκηση του νοσοκομείου για να στελεχωθεί το συγκεκριμένο τμήμα. Διαφορετικά θα υπάρχουν ακυρώσεις στον προγραμματισμό που έχει γίνει για αιμοδοσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επάρκεια αίματος στο νησί. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που δόθηκε στο Ομήριο σήμερα με αφορμή την έκθεση των δημιουργημάτων από τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια του Ομήριου και την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης Peter Ann. Μα αυτές τις δύο πολιτιστικές δράσεις ολοκληρώνουν τη φετινή χρονιά για τα εργαστήρια του Ομήριου. Να πούμε ότι στη συνέντευξη συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη, σκηνοθέτης Λένια Ξενάκη και ο ερασιτέχνης τοπιός Γιώργος Μαυρογιάννης. Η θεατρική παράσταση θα δοθεί Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στο Ομήριο, ενώ στο ισόγειο του Ομηρίου λειτουργεί έκθεση με τα έργα των μαθητών των εργαστηρίων μέχρι και τις 15 Ιουνίου, την οποία και μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας από εμάς στις ημέρες και ώρες που λειτουργεί το Ομήριο. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε την ερχόμενη Τρίτη, διότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε ούτε εμείς μαζί σας. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Γεια σας.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας ήρωος υπηκός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακροχρόνια δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης οι υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αυθαίθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρη στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Από τις αναθυμιάσεις, εργαζόμενοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, που ήδη βομβαρδίστηκε τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με πρόσχερες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο κεντρικό κενό του Αιγαίου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευής, συννεφιά, μουντζούρα, καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένας σεισμός. Σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο, τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι 3 αιώνες πριν ήταν στην άφησή της, πάνω στον 11ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπερδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε 3 αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι, απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
3: Εάλλο, παίρνει ο αγέρας στην κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες οι μάχερα πευθυαλίπητοι. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σχοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Ώρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Πήραν την πόλη, πήραν την».
2: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδήφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα, είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικώς με τον Τούρκο Πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό. Είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα. Είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε λέει τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά. Είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο. Όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Τεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης, που τα θυμάται ο αφιλότιμος, που τα θυμάται όλα. Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο. Κάθε πρωί, εκεί κατά τις 8.30 ώρα, μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος. Μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας, ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς. Θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι. Όλοι αυτοί οι φρουροί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού είναι τόσες ημέρες ή μάλλον πού είναι από προχθές όταν... Και ειδικότερα χθες, και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκε σε αυτό θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης. Δεύτερη φορά θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη-τέταρτη, αυτό δεν είναι καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
4: Τη δεύτερη φορά αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Είναι ερώτημα αυτό.
2: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούλιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγαν από αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε σε εκλογές, μην βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο καθένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του ΑΒΓΔΕΛΤΑ ιδιότητες και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραία ως εικόνα. Είναι, δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς, δηλαδή ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην Αεροπαγίτη, από κυρία Αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει, απ' άλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται, και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο. Πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί με βασανίζουν εμένα. Έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο.

Μια άλλη σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2, ερώτημα. Είναι σκευωρία ή είναι όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη. Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά. Μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουντζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μία ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Η εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνη κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, 3 ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε 3 ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν είτε χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη, είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο, τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε ότι είναι αθώη. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου.

0: Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος έχουμε επιστρέψει. Θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας. Και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη. Πού είναι αυτό? Μήπως έβγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες.
1: Αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Και όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως της δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
0: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
1: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
0: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά? Μισό λεπτό, μου δίνει
1: κάτι διάστατο. Ποιους καλύπτει?
0: Τους υπουργούς και τους...
1: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη. Είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και κάποια άλλα. Κρατάει ύξεις αφήξεις.
0: Ναι, ας πούμε για, για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Είναι λάθος. Είναι κάτι, κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
1: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτή την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
1: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία.
0: Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω...
0: Είναι σκάνδαλο. Είναι... Αυτό δεν λέτε. Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυρία Τιχεροπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει και ένα άλλο ηχητικό με την κυρία Χαλική, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς την αίσθηση για τα πράγματα, για το πώς δηλαδή καλλιεργείται η κοινή γνώμη ξανά με μια αφορμή άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω, πραγματικού σκανδάλου προς τη διασπάθηση χρημάτων, αλλά για προσέξτε, βεβαίως και έχει πληρώσει απατεώνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δύο εταιρείες ιδιωτικές, όπως βλέπετε, χάθηκαν στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατούσαν το λειτουργικό του συστήματος, και η υπόθεση ξαναπήγε στην πολιτική, επαναλαμβάνω, με σκοπό, με την ευκαιρία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίξουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ό,τι ακριβώς είχε γίνει στην αντίληψη της διερευνήσεως του σκανδάλου Νοβάρτης, που πραγματικά υπήρχε σκάνδαλος προς τον χρηματισμό των γιατρών, αλλά το πράγμα στήθηκε από τον Τσίπρα τότε, που τώρα έρχεται να φέρει τη δική του δικαιοσύνη, που είναι ανέκδοτο, προκειμένου να διαιωνιστεί η παρουσία του στην εξουσία, αφού καταδίκαζε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους με μια σκευωρία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον τόπο μας, λατρεμένοι μου, και γι' αυτό είναι υπέροχος ο τόπος μας. You give me fever.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδίεξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορή σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει, ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα ασθενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων. Φάρς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε πάντως χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες το βράδυ 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Για νέο μαζικό χτύπημα από τη Μόσχα προειδοποίησε χθες το βράδυ τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
4: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστός σε εμάς που βρίσκονται. Έδωσε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Λίνκον. Ο Λευκός Οίκος έδωσε δημοσίευμα ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά όπως τονίζω σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ. Της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε. Ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην ύφη του, λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους. Είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
3: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ. Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω. Έχω χρόνο. Δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας. Θα το μελετήσω. Δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που μπήκατε τους φέσκους. Είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία. Άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου. Ή της ανεπάρκειάς σου, κατά κύριο λόγο. Όμως, πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό. Πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως, υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Ήρθε η ασυλία των βουλευτών. Επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική. Ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη πέρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη, ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στην βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής. Μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει, αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες σε το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι, η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
5: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
6: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τιχεροπούλου λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα. Και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου. Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου, παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο, πολύ ωραίο, για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει τη δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
7: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης, και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει? Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
6: Μάλιστα.
7: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ ο εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα. Και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Ωραία κατάσταση, έτσι. Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμαστε από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα ντρόνς από πάνω.
3: Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη, μου λέει Νάσος Μπλοκ, όχι είμαι και εγώ μέσα, όχι καλημέρα για τον ΟΠΚΕΠΕ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου, είσαι καλά. Τώρα πώς γίνεται η αντιπολίτευση κυρίες και κύριοι, για να είμαστε, γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης. Θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και της ανισότητας που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα, ωστόσο αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα διτό εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρία Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
8: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μια συναφή, μια παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
3: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
9: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
10: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ, του ψηφοφόρου. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
9: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
10: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μια ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
3: Ωραία, ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο Πασόκ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει Πασόκ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς? Πολύ ωραία, υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως, έτσι, για να ξέρετε κυρίες και κύριοι, γιατί πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα, αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. Ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει: είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη, να μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του. Είναι ο εκδότης του Liberal. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του Μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι
6: Διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα τελωνία των κήπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέψει την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και εμείς τους βασανίζουμε 9 ώρες στο τελωνείο κήπου για να τους φραγίσουμε το διαβατήριο να περάσουν μέσα. Ντροπή, θα έλεγα. Εμείς θα συνεχίσουμε με προσκεκλημένο τον Γιώργο Βουλγαράκη μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορίσει σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο. Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο